102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σκέφτομαι πως υπάρχει και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

ψυχανό σου στο σκοτάδι. Μια νύχτα άγρια και κρύα, το ξέρω ότι θα γυρίσεις. Κι αν σου έχω λείψει χρόνια,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σώσει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τρέξε άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις.

νεκρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σ' ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα δεκάξι σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει. Το κορμάκι σου τρυπάει απ' τα γιάζει.

καμπάνα που χτυπά για το χαμό σου, για το λάθος που πια γίνεται δικό σου. Οι κανόνες γκρίζες ζώνες μες στο φως σου, χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες, μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες, που χορεύουν σαν χαμένες μπαλαρίνες.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ'

Κοιτάκι αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει.

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

έφυγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' τον οθέ.

Έχω φτιάξει μια κρυψούλα να περάσει η βροχή, για να βγάλω το χειμώνα μια μοντέρνα φυλακή. Κάποιος πρέπει

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες των επιθέσεων που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα πραγματοποιούν οι αρχές, αξιοποιώντας ευρήματα που αφορούν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι εξεράγησαν στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά εστιάζοντας και σε γενετικό υλικό καθώς και στο οπτικό υλικό. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ από σήμερα σε τμήμα του Σέιχσου και στις δασικές περιοχές Ωρεοκάστρου, Πανοράματος, Θέρμης και Κιλκής. Πολύ υψηλός, κατηγορία κινδύνου 4, είναι σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι στη Χαλκιδική. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ. Θα μείνουν χωρίς ρεύμα από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα καταναλωτές στην Πηλαία και συγκεκριμένα όσοι βρίσκονται στο συγκρότημα Villa Ridge, καθώς και οι παρακείμενες επιχειρήσεις. Στο διεθνή χώρο ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώντα ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών από πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν την Παρασκευή στην Τεχεράνη για την έναρξη της κηδείας, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 6.645, ενώ περισσότεροι από 12.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον πρόσφατο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες. Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν αγνοούμενοι μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις της 24ης Ιουνίου, οι οποίες προκάλεσαν την κατάρρευση δεκάδων πολυκατοικιών, κυρίως στην παραθαλάσσια περιοχή Λα Γκουάιρα. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ στις ΗΠΑ σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνια. 9 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και τις ακραίες θερμοκρασίες. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Καλός θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα σε όλους και όλους. Είμαστε Σάββατο, πρώτο Σάββατο Ιουλίου, Σάββατο 4 Ιουλίου. Είμαστε στα πόσα λεπτά μετά τις 8, στα 10 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε λοιπόν με όλα όσα τρέχουν γύρω μας, με ενημέρωση, με συζήτηση, με συνεντεύξεις, με αναλύσεις, με σχολιασμό, με πολλές και καλές μουσικές, με χαμόγελο πάνω απ' όλα, θα έχουμε και εκπλήξεις. Λοιπόν, μόνο σήμερα, λόγω και καλοκαιριού βέβαια, εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι και τις 11, η Ζωή Κοτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.

Λοιπόν, έτσι να ξεκινάμε με χαμόγελο και να ξεκινάμε τη μέρα μας πολύ αισιόδοξα σε μια μέρα που είναι βέβαια ηλιόλουστη και με θερμοκρασίες καλοκαιριού και αναμένεται και μάλιστα να πάει υψηλές θερμοκρασίες. Μην ξεγελιέστε από τους άνεμους που είναι αρκετά ισχυροί και από χθες το βράδυ δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε τι ισχυροί. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία βέβαια αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι σε φυσιολογική, άντε λίγο ψηλότερα επίπεδα για την ώρα, 24 βαθμούς. Θα ανεβεί όμως, μπορεί να φτάσει και μέχρι και τους 36. Ναι, καλά τα ακούσατε. Άρα για την εποχή κάπως πιο ψηλές θερμοκρασίες. Έτσι αν αναρωτιέσαι, το ρεκόρ είναι γύρω στα 40,3 για την ακρίβεια, και έγινε το όχι και τόσο μακρινό 2023, αλλά όπως βλέπετε συνέχεια πάμε και τα σπάμε αυτά τα ρεκόρ. Σήμερα δεν αναμένεται πάντως να το σπάσουμε εκεί, μέχρι τους 35-36 θα φτάσουμε. Οι άνεμοι είναι βόρειο-ανατολική θα λέγαμε, εδώ πέρα και στο κέντρο Θεσσαλονίκης είναι στα 3 με 4 μποφόρους όλη την πόλη και στις γύρω περιοχές. Αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει στη διάρκεια της μέρας, μάλιστα και λίγο αργότερα θα αυξηθούν λιγάκι περισσότερο οι άνεμοι, έτσι θα μας πάει η μέρα, ίσως έτσι λίγο λιγότερο θα μας πάει και η αυριανή, όπως λέει η πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές δεν αναμένονται τουλάχιστον, οπότε όσοι έχετε, δεν φοβάστε και τα κύματα ή εν πάση περιπτώσει την τρικυμιώδη θάλασσα, τουλάχιστον δεν θα την έχετε βροχερή τη θάλασσα. Είναι συνθήκες κολύμβησης στις περισσότερες περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική φυσικά, όχι ακριβώς ιδανικές, αλλά πολύ πολύ καλές. Και αν θέλουμε και μια πρόβληση για την επόμενη εβδομάδα, εκεί θα είναι μια κανονική θερμοκρασία για την εποχή, μέχρι και 33-34 βαθμούς θα κινηθούμε. Τώρα βέβαια αυτό, όπως ακούσατε ίσως εδώ πέρα και από στο δελτίο, θα έχουμε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ψηλός κίνδυνος, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4, αυτό σημαίνει στο χάρτη που είναι έτσι ζωγραφισμένος, είμαστε πορτοκαλί, έτσι περάσαμε το κίτρινο, πλησιάζουμε προς το κόκκινο δηλαδή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, όπως σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη και Κιλκής πολύ ψηλός, υψηλός στη Χαλκιδική, λίγο πιο κάτω, στο κίτρινο δηλαδή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε την ίδια προσοχή και την ίδια αυξημένη ετοιμότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, μια ετοιμότητα πολιτικής προστασίας είναι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Και επειδή είδατε φαντάζομαι όλοι και το περίφημο βίντεο πώς άρχισε η πυρκαγιά εκεί που εξαιτίας της θρυνούμε δύο ανθρώπινες απώλειες στη Λυτή, που ξεκίνησε από το Ρεόκαστρο εκεί δίπλα στον δρόμο από κάτι ξερόχορτα, δεν το πάει ο νου σου να ξεκινήσει αυτό, είτε από τσιγάρο είτε από οτιδήποτε άλλο είναι, τέλος πάντων θα διευκρινιστούν οι αιτίες. Είναι το πόσο, είδαμε το πόσο και σε εικόνα, το πόσο εύκολα μπορεί να γίνει το κακό από ένα πράγμα που δεν πάει καν ο νου σου. Λοιπόν, οπότε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας συνιστά σε όλους, σε όλους τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε σήμερα δεν είναι ο καλύτερος καιρός και οι καλύτερες συνθήκες να πάτε να ανάψετε, να κόψετε και να κάψετε ξερά χόρτα και κλαδιά ή άλλα υπολείμματα καθαρισμού. Δεν είναι κατάλληλη μέρα για να χρησιμοποιήσετε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες, όπως ας πούμε ένα δισκοπρίωνο ή συσκευές συγκόλληση. Φυσικά δεν είναι η καλύτερη μέρα για να χρησιμοποιήσετε εκείνη την ψησταριά με να ψήσετε εκείνες τις μπριζόλες. Όχι, δεν, μην το κάνετε σήμερα, ή αν το κάνετε, κάντε το κάπου σε κλειστό χώρο. Να μου πεις ψησταριά σε κλειστό χώρο, τέλος πάντων, βάλτε τα στο φούρνο εν ανάγκη. Επίσης, αν έχετε μελίσια τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν τα καπνίζουμε σήμερα τα μελίσια και κυρίως δεν ρίχνουμε τα αναμένα τσιγάρα. Καλό είναι να μην καπνίζουμε γενικά, αλλά άντε και ότι έχουμε την κακή συνήθεια, δεν τα ρίχνουμε τα τσιγάρα μας όπου να είναι, έτσι τα από τσίγαρα. Τέλος πάντων, αυτά. Και βέβαια, απαγορεύεται και η καύση των αγρών, έτσι, κατά τη διάρκεια όλης της αντιπυρικής περίοδου. Τώρα είδατε κάτι, αντιληφθήκατε κάτι, νομίζετε ότι υπάρχει μια πυρκαγιά, μην διστάζετε να πάρετε αυτό το τριψήφιο νούμερο, το 199, και επειδή κάποια φορά εγώ μια φορά μπερδεύτηκα και πήρα το 166, δεν πειράζει, θα σας εξυπηρετήσουν και από εκεί, θα σας συνδέσουν. 199 την πυροσβεστική υπηρεσία, αμέσως την καλούμε, έστω και μια υπόνοια να έχουμε, καλό είναι, και λάθος να κάνουμε, δεν πειράζει,
θα μπας και προλάβουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, πολύ υψηλή έτσι σήμερα επιφυλακή σε όλους μας, και στις υπηρεσίες αλλά και σε εμάς τους ίδιους.

Λοιπόν, τώρα βέβαια, όσον αφορά την κίνηση στην πόλη, θα έχετε παρατηρήσει μια αυξημένη, όσοι κινήσετε με τα αυτοκίνητά σας, μια αυξημένη κινητικότητα λίγο προς τις... προς το κέντρο της πόλης, λίγο Εγνατία, λίγο Αγίου Δημητρίου, όχι και τόσο βέβαια στις κάθετες οδούς, στην Κατσιμίδη έχει μια κινητικότητα και γενικά υπάρχει μια τάση να το κέντρο να γεμίσει. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση, το ξέρετε, το ακούσατε ίσως, γιατί έχουμε κλειστεί την περιφερειακή οδό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί στο τμήμα που είναι κλειστό και μέχρι να παροχετευτούν από τις άλλες οδούς τα αυτοκίνητα, σχηματίζεται μια ουρά από το ρεύμα περίπου αυτή τη στιγμή από τα δυτικά μέχρι και εκεί το σημείο που κλείνει την γέφυρα εκεί στον Άγιο Παύλο περίπου, εκεί πέρα έχουμε σημειωτών τα αυτοκίνητα. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι είναι εργασίες, είναι κλειστός για 24 ώρες. Λοιπόν, η κυκλοφορία των οχημάτων στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης δεν θα γίνει, δεν θα υπάρχει, γιατί γίνονται εργασίες για την κατασκευή του flyover. Θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, από χτες το βράδυ ξεκίνησε αυτό και για 24 ώρες, ελπίζουμε ίσως και λιγότερο. Συνήθως συμβαίνει αυτό και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στο 7 πύργιο, του K7 και στο K8, την Τριανδρία. Λοιπόν, έχει διακόπη πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά, στο ύψος του 7 πύργιου, που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Γι' αυτό ήδη εκεί πέρα υπάρχει μια, έτσι, πώς να το πούμε τώρα, μια κυκλοφοριακή συμφόρηση, έτσι, για καθυστέρηση, ας το πούμε πιο ευγενικά. Και μόλις φτάσετε εκεί, αν δεν το ξέρατε δηλαδή, θα πάτε μέσω των οδών Ανθέων, Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφόρου όχι, όπου τα οχήματα θα εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά της εσωτερικής περιφερειακής. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο στενή η δρόμη, είναι λίγο, έχει και τα φανάρια του, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά τώρα θα διακοπεί από την Τριανδρία στον ανισόπεδο κόμβου K8, που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη. Γι' αυτό σας είπε ότι εδώ Κατσιμίδη είναι γεμάτη. Δεν είναι γεμάτη, αλλά δείχνει, έχει τάσεις. Έτσι, μέσα από τον Κατσιμίδη και τον λοιπόν δρόμο του κέντρου πόλης. Αυτά λοιπόν. Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται μέχρι και τις 4 του Σαββάτου η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων σε όλη την περιφερειακή, από τον Λαχανογρά μέχρι τον Άγιο Παύλο. Και φυσικά δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και στην Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόδου και στην 3η Σεπτεμβρίου επίσης στο ρεύμα καθόδου από τον Αγίου Δημητρίου μέχρι την Εγνατία, και στην Εθνική Αμήνης επίσης στο ρεύμα καθόδου από τον Αγίου Δημητρίου ως την Εγνατία επίσης, και στην Ανθέων στις Σικές και στη Βενιζέλου στις Σικές και στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και στην Απταπυργίου και στις Σικές και στην Ελένη Ζωγράφου, Δήμο Σαλονίκης, έτσι κι αλλιώς Ελένη Ζωγράφου, λίγο δύσκολο παλκάρι, και στη Λεωφόρο όχι βέβαια. Λοιπόν, προκειμένου να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες, επιλέξτε μια εναλλακτική διαδρομή. Σε λίγο βέβαια θα γεμίσουν και εναλλακτικές διαδρομές στον δρόμο προς Χαλκιδική και τις παραλίες. Υπομονή. Υπομονή είναι για το flyover που έτσι κι αλλιώς προχωράει με δυναμικό ρυθμό. Οπότε εντάξει, για καλό γίνονται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, είμαι και ξενυχτισμένος και εκνευρισμένος και τα δύο, γιατί χτες λέω άντε θα καθίσω λίγο να δω και την Αργεντινή, βρε παιδί μου, λιγάκι, και λίγο στο λίγο το υπέροχο Κάμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, μας κράτησε εκεί πέρα μέχρι και το τέλος της παράτασης, παραλίγο να πηγαίναν και πέναλτι. Υπέροχο πράσινο ακροτήρι, κέρδισε πάρα πολλούς φίλους παγκοσμίως, ειδικά ο τερματοφύλακας ο Βοζίνια έχει γίνει ήδη μορφή. Θυμίζω έπαιζε και στην Κύπρο, έτσι. Και άλλοι από το πράσινο ακροτήρι παίξανε στην Κύπρο. Οπότε ήταν και λίγο δικό μας, έτσι. Και εντάξει τώρα, πράσινο ακροτήρι, Σεζάρια Εβόρα, λίγο εντάξει, το έχουμε. Δηλαδή είμαστε σχεδόν αδέρφια. Η Αργεντινή τα χρειάστηκε λοιπόν. Όσοι δεν έχετε πάρει είδηση, τελείωσε ο γύρος των 32, η φάση μάλλον των 32. Έχουμε πλέον τις 16 καλύτερες ομάδες, έτσι, τουλάχιστον θεωρητικά καλύτερες ομάδες του κόσμου αυτή τη στιγμή, και περνάμε στη φάση των 16 από σήμερα το βράδυ. Η Αργεντινή 3-2 στην παράταση, 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα, με υπέροχα γκολ το πράσινο ακροτήρι, αλλά τελικά με ένα γκολ του Ρομέρο η παρέα του Μέση κατάφερε και προκρίθηκε και έκανε το αυτονόητο, και χάρισε χαρά στους χιλιάδες οπαδούς, τόσο που είμαστε στο γήπεδο όσο και παγκοσμίως. Και το πράσινο ακροτήρι θα το περιμένουμε ευχαρίστως στο επόμενο Μουντιάλ ίσως. Λοιπόν, η Κολομβία νίκησε και την Γκάνα, άλλο ένα ωραίο παιχνίδι, 1-0. Χτες η Αυστραλία έχασε στην παράταση από την Αίγυπτο του Σαλάχ, που περνάει για πρώτη φορά στη φάση του 16. Και έτσι στη φάση του 16 έχουμε 7 ευρωπαϊκές ομάδες, 4 από τη Λατινική Αμερική, Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Παραγουάη, τις 3 διοργανώτριες που είναι Κεντρική και Βόρεια Αμερική, είπα, Καναδά και Μεξικό, καμία από την Ασία, καμία από την Αυστραλία και την Οκεανία, και 2 από την Αφρική, Μαρόκο και Αίγυπτος. Το Μαρόκο μάλιστα ξεκινάει σήμερα τον πρώτο αγώνα το βράδυ στις 8 η ώρα με τον Καναδά. Καναδάς που εξακολουθεί να παίζει στην Αμερική, λόγω του ότι βρήκε δεύτερος και δεν είχε στον όμιλό του και δεν είχε προβλεφθεί αυτό να συνεχίσει στον Καναδά. Είναι η πρώτη διοργανώτρια χώρα ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ που δεν παίζει στη χώρα της. Έτσι, παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καναδάς Μαρόκο λοιπόν σήμερα στις 8 το βράδυ, εννοείται από την ΕΡΤ, μπορείτε να το παρακολουθήσετε με τους συναδέλφους που περιγράφουν και με τις εκπομπές που αναλύουν όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα στα γήπεδα της Αμερικής. Και μετά στα μεσάνυχτα έχουμε, πάλι θα ξενυχτήσουμε δηλαδή, μάλλον λιγότερο αυτή τη φορά ίσως, Παραγουάη-Γαλλία. Παραγουάη-Γαλλία, και αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι. Περιμένουμε και εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, ξέρετε, ζούμε από την έκπληξη. Αν είναι δυνατόν όλες οι μεγάλες ομάδες να αποκλειστούν και να είχαμε ένα τελικό, ξέρω εγώ, Κουρασάο, πράσινο ακροτήρι, νομίζω ότι θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια για σήμερα. Και αύριο Κυριακή, βέβαια, έχουμε και Βραζιλία-Νορβηγία και το μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσοι θα το δουν, γιατί είναι Κυριακή προς Δευτέρα στις 3 η ώρα, Μεξικό-Αγγλία. Και τα άλλα ζευγάρια είναι Πορτογαλία-Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Την Τρίτη θα ολοκληρωθεί και αυτή η φάση για να περάσουμε από την Πέμπτη πια, 9 Ιουλίου, στους προημιτελικούς. Οπότε και θα έχουμε ένα μάτς κάθε μέρα, και όχι κάθε μέρα, κάποιες μέρες δεν θα έχει Ιουλίου, στους προημιτελικούς. Οπότε και θα έχουμε ένα μάτς κάθε μέρα, και όχι κάθε μέρα, κάποιες μέρες δεν θα

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα μία ματιά στην εβδομάδα που πέρασε, στα γεγονότα που μας τράβηξαν την προσοχή. Μια μίνι ανασκόπηση θα κάνουμε έτσι, με τα δικά μας κριτήρια, και δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει αυτή η ανασκόπηση με αυτό που μας συντάραξε όλους εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, και επανέφερε αυτή την άσχημη συζήτηση

περί τρομοκρατίας, περί κάποιων ανθρώπων που νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να κρίνουν και να αποφασίζουν και να καταδικάζουν έτσι όπως αυτοί νομίζουν. Φυσικά μιλάμε για τις δολοφονικές επιθέσεις που γίνανε με τα περίφημα γκαζάκια, και δεν πρέπει να τα λέμε γκαζάκια, μικρές βόμβες πρέπει να τα λέμε, που είχαν το αποτέλεσμα του θανάτου της μητέρας της πολιτεύθερης, αν και το πολιτεύθερης δεν είναι και πολύ δόκιμο, τέλος πάντων της νεαρής πολιτικού, της Αφροδίτης Νέστορα, της μητέρας της Βάγιας. Μάλιστα η κυρία Νέστορα έκανε και μια ανάρτηση πριν λίγο που αναφέρει πολύ συγκινητική ανάρτηση ότι μείναμε πλέον μόνοι εγώ και ο πατέρας μαζί με πολλά αναπάντα γιατί, και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Αυτό ανάβει τη συζήτηση βέβαια για το τι, πώς και ποιος εκολάπτει την τρομοκρατία ή τις συνθήκες που οδηγούν σε αυτό. Πολύ μεγάλη πολιτική συζήτηση και γι' αυτό. Και φυσικά περιμένουμε όλοι να δράσουν οι ιδιωτικές αρχές και η δικαιοσύνη, οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Το άλλο γεγονός που αυτή την εβδομάδα, το αναφέραμε και λίγο πριν, μας συγκλώνησε είναι η φωτιά στη Λυτή, που χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές τόσο τραγικά και όλα ξεκίνησαν από μια άκρινος δρόμο εκεί στο Ρεόκαστρο. Αυτό που μας συγκλονίζει είναι πολλές φορές αυτό που θεωρούμε αυτονόητο κάποιες άλλες. Άρα με δει πολλά πράγματα συνδέονται και πολλές κινήσεις μας είναι σαν το πέταγμα της πιταλούδας στην Κίνα που δημιουργεί μια καταιγίδα στη Δύση. Κάπως έτσι πρέπει να προσέχουμε κάθε πράξη μας και να το πάμε και λίγο μακρύτερα και λίγο πιο θεωρητικά και κάθε λόγο μας, το τι μπορεί να αποφέρει κανείς δεν ξέρει. Μια φωτιά που μας θυμίζει ότι πόσο ευάλωτοι είμαστε και παράλληλα τα μέτρα που παίρνουμε πόσο κινδυνεύουμε από τη φύση που δείχνει να μας εκδικείται με πολλούς τρόπους. Η φύση βέβαια δεν είχε να κάνει με τίποτα με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα στην Αθήνα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Μάλλον αυτό είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι κατασκευές πολλές φορές, με τον τρόπο τον οποίο αξιοποιούνται και γίνονται fast track διαδικασίες για να μπορέσουμε να κερδίσουμε όλο και περισσότερο και σε χρόνο και σε χρήμα, και φυσικά με τους κανόνες που δεν τηρούνται. Α, αυτό, οι κανόνες που δεν τηρούνται είναι ένα χαρακτηριστικό που εδώ στη χώρα μας ίσως θα έπρεπε να το κοιτάξουμε λίγο περισσότερο. Αυτό που σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο είναι αυτό που και η ίδια η κυβέρνηση έτσι παραδέχτηκε και μάλιστα στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης που έγινε, ήταν το κύριο θέμα με τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για τις τιμές, για την ακρίβεια, για όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε μπήκε το μέσο του μήνα και δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Μια παραδοχή που δεν την κάνει μόνο η αντιπολίτευση, αλλά την κάνει και η ίδια η κυβέρνηση. Βέβαια, αναλύουν διαφορετικά τον τρόπο και με τον οποίο δημιουργείται αυτή η ακρίβεια και τον τρόπο με τον οποίο έτσι αντιμετωπίζεται όσο αντιμετωπίζεται. Είχαμε πάντως την αρχή της εβδομάδας μια συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ ότι οι τιμές θα παγώσουν για δύο μήνες. Βέβαια, αφαιρέθηκε το πλαφόν κέρδους που υπήρχε και όχι ότι θα πέσουν οι τιμές, αλλά θα μείνουν σταθερές. Δεν το λες και με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά περιμένουμε να δούμε και τις εξαγγελίες ότι από Σεπτέμβριο και μετά θα βλέπουμε πτώση στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, αλλά και αλλού, και στα καύσιμα βέβαια και σε κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούν να έχουν. Συγκίνηση από την επίσκεψη του Γιώργου Μελονάκη στον Ευαγγελισμό για να ευχαριστήσει τους γιατρούς που τον περιποιήθηκαν τις πρώτες μέρες, τις πρώτες κρίσιμες μέρες. Ένας άνθρωπος που πήγε και γύρισε από το θάνατο και αυτή τη στιγμή αναρώνει ώστε να επανέλθει στα καθήκοντά του. Στιγμές που λες ότι πολλές φορές ίσως κάνουν μέσα σου να δεις διαφορετικά τα πράγματα. Ο κάθε ένας που περνάει αυτή την περιπέτεια γυρίζει ίσως λίγο διαφορετικά. Πάντως ο κύριος Μελονάκης σύντομα θα βρεθεί στη θέση του εκεί στο Μαξίμου. Τη θέση του Μαξίμου οφθαλμιούν και πολλοί άλλοι εκεί στην αντιπολίτευση που γίνεται μια μεγάλη ανακατοσούρα σε σχέση με την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βέβαια και αυτά τα απόνερα που έχει όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την παρέτηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου,
Τώρα πρόσφατα, το τέλος εβδομάδας, ο Κώστας Ζαχαριάδης, που ήταν και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, πριν τοποθετηθεί ο πρώην συνάδελφος ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Κώστας Ζαχαριάδης παραιτήθηκε και αυτός, ενώ ο Νίκος Παπάς ζήτησε ουσιαστικά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου για να δουν πώς θα προχωρήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται δηλαδή ένα, έτσι, όχι μελιο τράβηγμα, αλλά μια αποσύνθεση σε κοινή θέα. Δεν ξέρω αν αυτό επιδίωκε ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως το αποτέλεσμα του πρώην κόμματός του αυτό είναι. Και δεν είναι το μόνο βέβαια, είδαμε και τις αποχωρήσεις από το, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ από το ξεχασμένο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη αποχώρησε και ο εκπρόσωπος ο κύριος Χουρδάκης, που θυμίζω ότι είχε πάει εκεί από την Πλεύση Ελευθερίας. Μεταγραφές, περίοδος μεταγραφών. Και περίοδος και με δημοσκοπήσεων βέβαια, είδαμε δημοσκοπήσεις, η πιο πρόσφατη ήταν η Μέτρων Ανάλυσης που έδινε στη Νέα Δημοκρατία αρκετά υψηλά ποσοστά, 32 σχεδόν και κάτι, ενώ η είδηση, αν θέλουμε να δούμε είδηση από αυτές τις δημοσκοπήσεις που μπορούμε να βγάλουμε, είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι σε πολύ χαμηλές πτήσεις, μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή στο 3% και ο Αλέξης Τσίπρας σταθερά δεύτερος εκεί γύρω στο 17%. Αλλά όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, οι δημοσκοπήσεις τι είναι, μια φωτογραφία της στιγμής. Αν μια εικόνα μας δίνει την τρέλα αυτού του κόσμου έτσι πως την έχουμε καταντήσει αυτή τη βδομάδα, ήταν αυτό που είδαμε στη Γαλλία, που γινόταν χαμός και κλωτσοπατινάδα για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα, ξένο προς την παράδοση της χώρας βέβαια, όπως δεν έχουν ανεμιστήρες στα σπίτια, δεν έχουν κλιματιστικό στα σπίτια, λογικό εκείνη της δημοκρασίας. Να όμως που πλέον η Ελλάδα δίνει τα φώτα της και εκεί πέρα ζητά και συμβουλές και από τη χώρα, μαθαίνουν μάλλον τα μαθήματα όπως γράφουν οι γαλλικές εφημερίδες, να μάθουν από τις μεσογειακές χώρες και από την Ελλάδα πώς αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Τελικά μετά την οικονομική κρίση δείχνουν μετανοημένες όλες οι χώρες που μας βοήθησαν και μαθαίνουν από το παράδειγμά μας. Για να δούμε. Νέα ηγεσία στον Άριο Πάγο, νέος πρόεδρος, νέος εισαγγελέας, και είναι μετά από πολλά χρόνια που ο νέος πρόεδρος θα έχει μια ολόκληρη τετράχρονη θητεία, γιατί στο 67ο έτος αφιπηρετούν όσοι είναι στην υψηλή βαθμίδα της δικαιοσύνης, σε όλη τη δικαιοσύνη δηλαδή, και τα τελευταία πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια μάλλον, όχι πολλά, είχαμε συνήθως μονοετής ή διετής το πολύ θητείες. Τώρα θα έχουμε μια τετραετή θητεία όσον αφορά τον πρόεδρο, και αυτό ίσως να σημαίνει και κάποια άλλα πράγματα. Να την πατάμε όλοι μας εμείς από διάφορες, έτσι, από διάφορους hacker, από διάφορους επιτίδιους, από διάφορες απατεώνες διαδικτυακά είτε με τηλέφωνο είτε οτιδήποτε, πάει και έρχεται απαράτηση στις συμβουλές που δίνουμε κάθε τόσο και εμείς από εδώ και από αλλού, αλλά να την πατάει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του ο Θάνος Ντόκος, αυτό είναι λιγάκι κάπως, πώς να το πω τώρα, σόλικο. Νόμιζε ότι μιλούσε με ανθρώπους του Ζελένσκι, τελικά Ρώσοι hacker κατάφεραν και το παγίδευσαν, όχι ότι συνέβη κάτι συνταρακτικό, αλλά δείχνει τα κενά ασφαλείας σε έναν κόσμο που είναι όλο και πιο διαδικτυωμένος αφενός, από την άλλη όμως γίνεται όλο και πιο επιρρεπής στις διάφορες απάτες και στις διάφορες πράξεις που υποσκάπτουν τις πολιτικές, αν θέλετε, τις πρακτικές ή εν πάση περιπτώσει τη σιγουριά και την ασφάλεια που θα έπρεπε να έχει μια ευνοούμενη πολιτεία. Αυτά λίγο πολύ ήταν τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας που μας έκαναν να συζητήσουμε και να αναφερθούμε σε αυτά. Πολλάκης και εδώ από τον 102, αλλά και γενικά στις συζητήσεις μας. Ποιος ξέρει η καινούργια εβδομάδα τι θα φέρει.

Λοιπόν, σήμερα 4 Ιουλίου για μας είναι μια, εδώ στην Ελλάδα, μια πολύ σημαντική μέρα. Ναι, είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες μια πολύ σημαντική μέρα. Χρόνια πολλά, Ηνωμένες Πολιτείες, 250 χρόνια. Σαν σήμερα ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας εκεί στη Φιλαδέλφια μέσα από τις φλόγες της Επανάστασης των Αποικιών ενάντια στη Μητροπολιτική Βρετανία. Μην το ξεχνάμε, γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια υπέροχη χώρα, όπως και να το δει κανείς, έστω και με τον Τραμπ πρόεδρο. Αλλά εμείς είμαστε για άλλο γιορτάζουμε αυτή τη μέρα. 4 Ιουλίου, έτσι, δεν πιστεύω να το ξέχασε κανείς. 2004, πριν 20, πόσα χρόνια περάσαν, 22 ρε φίλε. Μεγαλώσαν, περνάνε τα χρόνια, όπως το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, περάσαν τα χρόνια, Αντώνη μου. Τέλος πάντων, η Εθνική Ελλάδος πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, τον γκολ του Χαριστέα, που ως το είχε πει τότε στον 7ο ουρανό, ήμασταν όλοι, στο 56ο λεπτό. Πορτογαλία 1-0, έκλαιγε ο Κριστιανό Ρονάλντο, μικρό ήταν τότε, δεν ήξερε τι τον περίμενε μετά. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Είχε πάρει σάρκα και οστάκι από τότε που η Ελλάδα το έκανε αυτό. Οι πάντες, ακόμα και το πράσινο ακροτήριο, μπορούν να ονειρεύονται ελεύθερα. Αυτά είναι οι εκπλήξεις, αυτό προσφέρουν δωρεάν όνειρα σε όλους και σε όλες, και ότι τα πράγματα μπορούν να συμβούν. Και ξέρετε κάτι, όντως πολλές φορές μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, αυτό το θυμόμαστε, λοιπόν, έτσι πλάι θα το θυμόμαστε πλάι στην Αμερικάνικη Ανεξαρτησία, το Independence Day, έτσι, ή το 4th of July, για να θυμηθούμε και δύο έτσι ωραίες ταινίες, ωραίες, τέλος πάντων, μια περιπέτειες ταινίες γύρω από, με άξονα, με τίτλο μάλλον, που προέρχεται από την, από την χρονιά, που, από την ημερομηνία που οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους. Είναι η εθνική γιορτή της χώρας, λοιπόν, με τη μεγαλύτερη επιρροή στον πλανήτη. Αρχές του 18ου αιώνα ήταν 13 μόνο οι Βρετανικές αποικίες στα ανατολικά παράλια της Βόρειας Αμερικής. Έτσι αξίζει τον κόπο να τις αναφέρουμε: Μασαχούσετ, Μασαχούσετ, Νιου Χαμσάιρ, Νέα Υόρκη, Πενσιλβάνια, Κονέκτικαν, Ροντ Άιλαντ, Νέα Ιερσέι, Νιου Τζέρσεϊ, Ντελαουέρ, Μέριλαντ, Βιρτζίνια, Νότια και Βόρεια Καρολίνα και Τζόρτζια, Γεωργία. Πολλές διαφορές, πολλές ομοιότητες αργότερα οδηγήσαν και σε εμφύλιο. Αυτό είναι το καθοριστικό βήμα πάντως για την αποκοπή του οφάλου λόρου αυτών των 13 αποικιών που του συνέδεε με τη μητέρα πατρίδα. Φυσικά τι άλλο θα ήταν, φόροι. Φόροι που μπήκαν από τη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να καλυφθούν οι πολεμικές δαπάνες της Βρετανίας από τον 7ο πόλεμο με τη Γαλλία. Και βέβαια, όταν βάζεις φόρους, περιμένεις τα πάντα. Τότε ήταν η ζάχαρη και το τσάι, αλλά και το χαρτόσιμο στις εφημερίδες και τα εμπορικά έγγραφα. Αυτά εξόργησαν τους τότε απίκους. Δεν είχε ζητηθεί η γνώμη τους, και γιατί η αγγλοσαξονική παράδοση, να ξέρετε, θεωρεί πάντα πριν μπει ένας φόρος να ζητηθεί και έτσι η γνώμη αυτού που το υφίσταται. Οι κάτοικοι της Μασαχουσέτης ξεκίνησαν, και από εκεί και πέρα the rest is history που λέμε. Ωστόσο, μια και μιλήσαμε για την μέρα της ανεξαρτησίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νυν πρόεδρο, ο Αμερικάνος πρόεδρος, το γιορτάζει λίγο διαφορετικά, γιατί μιλώντας σε την πατριωτική ομιλία στο όρος Ράσμορ, έκανε κάλεσμα στους Αμερικανούς να προστατεύσουν ελευθερίες που οραματίστηκαν οι ιδρυτές πατέρες των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια από την κομμουνιστική απειλή, όπως χαρακτηριστικά το είπε. 2026 είμαστε, θυμίζω, των προοδευτικών δημοκρατών, δηλαδή η δημοκρατική είναι η κομμουνιστική απειλή. Okay. Παρουσίασε λοιπόν το αμερικάνικο θαύμα, εξήρε το έργο των 4 προκατόχων του, τα πρόσωπα εννοούμε τα οποία είναι χαραγμένα στο ροζ Ράσμορ, όχι τον προκατόχο του που ήταν τον Biden και τον Ομπάμα κτλ. Του George Washington δηλαδή, του Thomas Jefferson, του Abraham Lincoln και του Theodore Roosevelt, τα 4 πρόσωπα που απεικονίζονται εκεί στο ροζ Ράσμορ. Και στεκόμαστε, λέει, κατά το μνημείο αυτών των ηρών, μια ομάδα πραγματικά πίστευτων ανθρώπων, για τους αυτούς τους μιλάει, και δεσμευόμαστε ξανά να είμαστε ένα έθνος τόσο μεγάλο, τολμηρό, ευγενές και σπουδαίο όσο αυτοί οι Αμερικανοί γίγαντες. Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνουμε. Και μίλησε για την αναβίωση κομμουνιστικής απειλής με ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής και τη μεγάλη μας επιτυχία. Και αναφέρθηκε και σε νεοφερμένους με αντιμεταναστευτική έτσι ρητορική, και τέλος πάντων και τελικά
Μίλησε για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μπορούμε να χάσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές μόνο αν επιτρέψουμε τον εαυτό μας να τις χάσουμε. Έτσι είπε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε βέβαια ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Σήμερα το βράδυ έχει προγραμματίσει μεγάλη ομιλία στο National Mall στην καρδιά της Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Salute America 250 Celebration and Fireworks, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με το μεγαλύτερο σόου πυροτεχνήματα στην ιστορία, 850.000 πυροτεχνήματα, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος. Λοιπόν, ωστόσο, εκεί η περιοχή που θα γίνουν όλα αυτά είναι με σφοδρό κύμα ζέστης, που είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου. Εν πάση περιπτώσει, θα τα καταφέρουμε. Αυτά, η χρόνια πολλά Αμερική, έστω και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με τη Βίβλα Σαΐτη και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό καταθέσεις καθώς και σε οπτικό υλικό. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα σε τμήμα του Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος, της Θέρμης και του Κιλκής. Σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στη Χαλκιδική. Διακοπή της ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΔΔΕ, η διακοπή θα διαρκέσει ως τις 5 το απόγευμα, αφορά το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη και επηρεάζει τους καταναλωτές που βρίσκονται στο συγκρότημα Villa Ridge, καθώς και τις παρακείμενες σε αυτό επιχειρήσεις. Στο διεθνή χώρο ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο Τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενεΐ ήταν ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979 και σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν χθες στην Τεχεράνη για την έναρξη της τελετής για τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα αυξήθηκε πλέον στους 2.645, ενώ περισσότεροι από 12.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Παράλληλα, χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις της 24ης Ιουνίου, που προκάλεσαν την κατάρρευση δεκάδων πολυκατοικιών, κυρίως στην παραθαλάσσια περιοχή Λαγκουάιρα, βόρεια του Καράκας. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ στις Ηνωμένες Πολιτείες σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνια. Και μια ματιά στον καιρό. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 λεπτά μετά τις 9, 9 μετά τις 9, ωραία. Ο Κώστας Αθάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, θα είμαστε για 2 ώρες ακόμη ως τις 11 μαζί, με πολλά θέματα και πολλές εκπλήξεις βέβαια. Λοιπόν, δεν θέλω να σας τρομάξω τώρα, αλλά έτσι είστε, πείτε ότι πήρατε το αμάξι σας, μένετε κάπου δυτικά ή μπαίνετε μέσα στον περιφερειακό από δυτικά και κατευθύνεστε προς ανατολικά. Πρώτον, δεν είναι πολύ καλή ιδέα αν είσαι στον περιφερειακό γι' αυτό. Και δεύτερον, μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, λίγο μετά το 424 τέλος πάντων, εκεί πέρα θα δείτε μπροστά σας μια ατέλειωτη ουρά, μια μεγάλη ουρά. Τα οχήματα κινούνται σημειωτών. Και γιατί? Γιατί είναι για 24 ώρες από χθες το βράδυ κλειστή η περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Εκεί στα δυτικά λοιπόν, στο επταπύργιο, στον κόμβο του επταπυργίου, διοχετεύονται εκεί πέρα προς την οδό Ανθέων τα αυτοκίνητα, η οποία οδός Ανθέων, αν θυμάστε, είναι μια μικρή οδός και γίνεται μια συμφόρηση εκεί πέρα, όπως και στην Επταπυργίου αυτή τη στιγμή και στη Βενιζέλου δηλαδή που οδηγεί προς τα έξω, στην Κλαθμόνος μετά, στην Ακροπόλεως, όλη αυτό που σας περιγράφω τώρα, η λεωφόρος όχι, είναι μποτιλιαρισμένη αυτή τη στιγμή ή έχει πάρα πολύ κίνηση, κινούνται σημειωτών τα αυτοκίνητα, γιατί πιθανόν πολλοί δεν το ξέρανε και είχαν πάρει αυτή την κατεύθυνση. Και από ανατολικά είναι καλύτερα τα πράγματα στην περιφερειακή που σταματάει εκεί πέρα στον κόβο της, λίγο πριν τον κόβο της Τριανδρίας, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, η κίνηση αυτή τη στιγμή και στην Νέα Εγνατία αλλά και στην Καραμαλή που οδηγεί προς την έξοδο προς την Μουδανίων, εννοείται ότι είναι πολύ αυξημένη. Στην ίδια την οδό την Μουδανίων, στον δρόμο οδηγεί η Χαλκιδική, ακόμα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια έντονη κίνηση ή μάλλον υπάρχει σε κάποια σημεία, βλέπω, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η κίνηση θα διοχετευτεί και προς τα εκεί. Προφανώς και στο κέντρο της πόλης ήδη άρχισε να φαίνεται αυτό. Οπλιστείτε με υπομονή. Είπαμε, είναι κλειστή η περιφερειακή. Αν δεν το έχετε ακούσει, αν δεν το ξέρετε, αποφύγετε να τη χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον μέχρι και το βράδυ σήμερα. Ίσως δοθεί και νωρίτερα στην κυκλοφορία, όπως συνήθως συμβαίνει. Κατά τα άλλα, επιλέξτε εναλλακτικές λύσεις. Και από ό,τι φαίνεται ήδη ξεκινήσατε ήδη πολλοί από εσάς για τις ακτές της Χαλκιδικής, παρά τους ανέμους έτσι που είναι. Προσοχή, όπως είπαμε, η πολιτική προστασία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή με τους ανέμους, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, αλλά και στη Χαλκιδική. Να προσέχετε πάρα πολύ, καμία εργασία που μπορεί να φέρει σπινθήρες ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά όχι αναμένα τσιγάρα να πετάμε έξω, όχι να καίμε χόρτα, όχι να ψήνουμε σε ψυσταριές. Φροντίστε τα όλα αυτά για να είμαστε όλοι εντάξει.

0: Λοιπόν, διακρίνω μια αγανάκτηση, γιατί κάποιοι φίλοι στείλανε μηνύματα και γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γιατί γίνεται ένας χαμός λιγάκι στην περιφερειακή εκεί μετά στο πυργείο, γιατί η κίνηση διοχετεύεται προς τους δρόμους εκεί πέρα της, περνάνε από τις μικρές οδούς που οδηγούν προς το κέντρο της πόλης, οπότε έχει πυκνώσει εκεί η περιοχή. Η Άνω-Πόλη γενικά έχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο η Άνω-Πόλη. Σταδιακά θα έχουν και άλλες. Και στην Εγνατία υπάρχει κίνηση. Τέλος πάντων, πάμε όμως εμείς τώρα να συζητήσουμε εδώ πέρα για, και με αφορμή το θέμα της εβδομάδας στο Θεσσαλονίκη, την επίθεση, τις δολοφονικές επιθέσεις που γίνανε με τα γκαζάκια, που είχαν την τραγική απώλεια της μητέρας της νεαρής πολιτικού, της Αφροδίτης Νέστορας. Και να συζητήσουμε με τον διδάκτορα κοινωνιολογίας και πολιτικό επιστήμονα, τον Γιώργο Ρακά. Καλή σας μέρα, κύριε Ρακά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, αυτό που συνέβη, πολλοί λέγανε ότι περάσαμε σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κλίμακα ένταση στη θερμοκρατία που την είχαμε ξεχάσει. Συμβαίνει αυτό ή ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αν ψάξει κανείς το αστυνομικό δελτίο, θα διαπιστώσει ότι οι επιθέσεις αυτού του τύπου και σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και σε στελέχη, βέβαια κυρίως σε βουλευτές μέχρι τώρα, δεν ήταν κάτι που γινόταν τον τελευταίο καιρό. Ιδίως, ας πούμε, μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Θέλω να πω ότι ήταν μια πρακτική που έδειχνε σημάδια, ας το πούμε, κλιμάκωσης σταδιακής. Νομίζω όμως ότι το κυριότερο είναι το από πού τροφοδοτείται, δηλαδή το ευρύτερο κλίμα, και γι' αυτό δεν αρκεί μόνο κανείς να καταδικάσει το γεγονός. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ποιες είναι οι κατευθύνσεις και η υφή και ο χαρακτήρας που παίρνει ο δημόσιος διάλογος, και πώς αυτή η εκτροπή σε μια ρητορική της απόλυτης αντιπαλότητας, του απόλυτου κακού, από την οποία το πρώτο πράγμα που χάνει φυσικά είναι η πολιτική ουσία, και από εκεί και πέρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο κύκλο πολιτικής βίας, πώς θα πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτές μας τις συνήθειες. Τι τις προκαλούν αυτές τις συνήθειες, και πώς θα υπερβούμε αυτόν τον ζόφο, διότι πρόκειται περί ζόφου.
0: Ναι. Αυτό πώς τροφοδοτείτε, πιστεύετε, από το δημόσιο διάλογο? Παίζουν ρόλο έντονα και η άνοδος στο social media? Έχουμε αλλαγή πίστας με αυτό? Γιατί είδαμε ανάλογες συμπεριφορές και πρακτικές να συνέβαιναν τότε και την περίοδο των ανακτισμένων, έτσι?
1: Ναι, το στοιχείο που έχει αλλάξει είναι το ότι σήμερα η πολιτική είναι κυρίως ψηφιακή και δευτερευόντως πραγματική. Άρα η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ακόμα πιο αποφασιστική. Και εκεί συμβαίνει το εξής παράδοξο. Η αρνητικότητα αυξάνει την αλληλεπίδραση. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένα πρόβλημα που συζητείται και σε παγκόσμια κλίμακα και ιδίως στις ΗΠΑ, για τις ευθύνες και του ίδιου του μέσου, που έχει προσαρμόσει τους περίφημους αλγόριθμους με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις πολιτικές αντιπαλότητες, τον αρνητικό πολιτικό λόγο. Διότι αν κανείς γράψει ένα post το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, θα δει ότι η διακίνησή του και η διασπορά του είναι πολύ πιο έντονη από οποιαδήποτε θετική είδηση. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, έτσι, το οποίο δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν το βλέπει, δηλαδή αν δούμε την πορεία της αντιπολίτευσης από το 2019 μέχρι σήμερα, είναι μια κατακρύμνηση του πολιτικού επίπεδου, με την έννοια ότι στερείται ενός οραματικού λόγου, ενός προγραμματικού λόγου, προτάσεις, θέσεις και τοποθετήσεις επί της ουσίας, και διαρκώς η ρητορική της διολυσταίνει σε αυτό που λέμε, ας πούμε, ρητορική μίσους.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι περιγράφει την κυβέρνηση ως το απόλυτο κακό, έτσι, η μαφία της κυβέρνησης, η δολοφόνη της κυβέρνησης, ναι, και ούτω καθεξής.
0: Τώρα βέβαια πολλοί λένε ότι αυτή δεν είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την Ελλάδα. Πάντα έτσι ήμασταν ο πολιτικός λόγος και οι αντιπαραθέσεις από την εποχή του Δηληγιάννη κιόλας, αλλά και στα σύγχρονα χρόνια, το Βρώμικο 89, αρχιερές διαπλοκής, έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και σε πιο ήρεμες σε εισαγωγικά εποχές. Μήπως είναι ίδιον αυτό της ελληνικής πολιτικής?
1: Επειδή υπάρχουν το YouTube έτσι, και τα βιντεάκια, αξίζει κανείς να παρακολουθήσει μια αντιπαράθεση στη Βουλή τη δεκαετία του 80. Ναι. Για να δει ότι φυσικά υπήρχε η πόλωση, η αντιπαλότητα, τα χωριστά καφενεία, οι προεκλογικές περίοδοι όπου έπεφτε και ξύλο. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα, αλλά επί της ουσίας συγκρούονταν δύο διαφορετικές απόψεις για την Ελλάδα που είχαν βάθος, είχαν πρόγραμμα, είχαν προτάσεις. Και γι' αυτό παράλληλα με την πόλωση υπήρχε και μια υψηλού επίπεδου αντιπαράθεση. Σήμερα ο ένας ο πυλώνας, δηλαδή ο ποιοτικός πυλώνας της δημοκρατίας, λείπει απολύτως. Έτσι, και δεν είναι ότι είναι ίδιον μόνο της αντιπολίτευσης. Έχουμε γενικά την αποστέρηση της πολιτικής από τις υψηλές της, ας πούμε, λειτουργίες. Δηλαδή να περιγράψουμε την Ελλάδα του 2030, να δούμε τα βασικά διέξοδα του κόσμου, διότι ζούμε και σε μια ιδιαίτερος κρίσιμη στιγμή. Έτσι, αλλάζει τη φυσιογνωμία το παγκόσμιο σύστημα, με την τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν όποιες κοινωνίες, δηλαδή είναι κοσμοϊστορικές αλλαγές αυτές. Ναι. Και αντί να συζητήσουμε όλα αυτά, τα οποία είναι κέρια και άκρο σημαντικά, καθόμαστε, ας πούμε, και ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εχθροπάθειας, η οποία ουσιαστικά χαμηλώνει επίπεδα τη χώρα, διότι το επίπεδο των διακυβευμάτων είναι α και εμείς ακόμα είμαστε υπό το μηδέν, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Και άρα όταν έρθει μια ευνίδια κατάσταση για εμάς, θα μας έρθει κεραμίδα. Mm-hmm.
0: Βέβαια είχαμε και το άλλο περιστατικό στις αρχές της εβδομάδας ή το τέλος της προηγούμενης, με το τάγματα εφόδου τα χαρακτηρίσαν πολύ, με αυτούς που αναζητούσαν Ισραηλινούς τουρίστες σε περιπολίες στη Θεσσαλονίκη. Συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα κάπως? Αυτός ο περίφημος χώρος, ο αντιεξουσιαστικός ή όπως θέλει να τον πούμε, μήπως έχει περάσει σε άλλες πρακτικές, μήπως έχει ξεφύγει σε άλλες ατραπούς και οδούς?
1: Κοιτάξτε, απολύτως καταδικαστέω και αυτό. Έχει χαθεί κάθε μέτρο και πιστεύω ότι σε αυτό το επίπεδο η καταγγελία της πολιτικής του Ισραήλ και άρα η Παλαιστίνη λειτουργεί ως πρόφαση. Διότι αυτό που βλέπουμε, αυτό που είδαμε να γίνει στην πλατεία Μαβίλη ήταν περιπολίες οι οποίες είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά και ουσιαστικά ήταν ένα τελετουργικό βίας, ένα τελετουργικό άτυπης αστυνομίας, δηλαδή εικόνες απολύτως αποκρουστικές και ουσιαστικά, αν θέλετε, ο ολοκληρωτισμός μπορεί να έχει διάφορες όψεις, όμως στην ουσία παραμένει ένα. Και εκεί ακριβώς θα είναι που θα πρέπει η κοινωνία να εκφράσει την αντίθεσή της, διότι αυτά είναι φαινόμενα που μόνο με μια εκτεταμένη συζήτηση και σύγκρουση των ιδεών μέσα στην κοινωνία μπορούν να επιληθούν και να αντιμετωπιστούν. Ναι. Δηλαδή η κοινωνία θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να πει φτάνει πια σε αυτές τις πρακτικές, σε αυτές τις λογικές και οποιαδήποτε ιδεολογική δικαιολόγηση, διότι μετά υπήρξε απόπειρα να γίνει, ας πούμε, να βρεθεί ένα ιδεολογικό άλωστη, θα πρέπει να αποκαλύπτεται ως τέτοιο. Και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή η δημοκρατία θα πρέπει να πάψει να είναι, αν θέλετε, πλαδαρή και παθητική και ουδέτερη και θα πρέπει να διεκδικήσει ένα επίπεδο στην έκφρασή της και ένα όριο και συμπεριφορές ολοκληρωτικές.
0: Πολλοί συνδέσανε επίσης την πόλη με όλα αυτά, δηλαδή αυτόν τον ολοκληρωτισμό, αυτή τη συντηρητικοποίηση που οδηγεί σε κάποιες άλλες αντιδράσεις, το συνέδεσαν με το χαρακτήρα και την υφή της πόλης. Βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Σε αυτό είναι αντίθετος, δηλαδή καταρχάς τα ίδια φαινόμενα πέρυσι τα είχαμε στην Πλάκα, έτσι, στην Αθήνα. Άρα δεν είναι ένα φαινόμενο τοπικό. Επίσης η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά πρόσωπα, δηλαδή είναι λίγο αυτοεκτιρμός και αυτοϋπονόμευση να θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ταυτισμένη μόνο με τις αρνητικές της όψης. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό δηλαδή να μπαίνουμε σε μια συζήτηση του τύπου η πόλη των φαντασμάτων, η ακροδεξιά πόλη και ούτω καθεξή. Είναι μια συζήτηση η οποία οδηγεί σε λάθος ατραπού και ουσιαστικά πληγώνει, αν θέλετε, την αυτοπεποίθηση της πόλης. Η πόλη αυτή είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Εγώ βλέπω ένα άλλο ζήτημα. Βλέπω η πλειοψηφία των πολιτών όχι μόνο διαφωνεί με αυτά τα φαινόμενα, αλλά δεν θα ήθελε και να τα βλέπει. Παρ' όλα αυτά προτιμάει, επειδή όπως είπαμε το πολιτικό κλίμα είναι τόσο επιθετικό, να κάθεται στη γωνία και να μην μιλάει. Αυτό είναι το λάθος. Δηλαδή ο δημοκρατικός κόσμος θα πρέπει πλέον να παρέμβει και να θέσει εκείνος το κριτήριο έτσι ώστε να υπερβούμε αυτές τις καταστάσεις.
0: Θα μπορούσε ίσως να ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν είδαμε καμιά στενάρη αντίδραση του Δήμου εδώ πέρα Θεσσαλονίκης με αυτά που συνέβησαν στην περιοχή του. Και επειδή ήσασταν και δημοτικός σύμβουλος με γόνιμη θητεία, νομίζω ότι, δεν ξέρω, έχετε κάποια άποψη πάνω σε αυτό?
1: Και εγώ πέραν από κάποιες αναρτήσεις στο Facebook δεν είδα, δηλαδή εκεί θα έπρεπε να υπάρξει μια παρέμβαση σε κεντρικό, σε επίπεδο ηγεσίας, η οποία να είναι πολύ πιο άλλο επίπεδο, πολύ πιο κεντρική και πολύ πιο έντονη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει μια συγκέντρωση στην πλατεία Μαυρίλης, ενδεχομένως να την καλούσε και η Δημοτική Αρχή ή τέλος πάντων ένα μέτωπο δημοτικών παρατάξεων που ατύπτεται σε αυτές τις πρακτικές, προκειμένου να πούμε φτάνει πια, διότι υπάρχει και το φαινόμενο της τελετουργικής καταδίκης, δηλαδή συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι απεχθή και στην ουσία βγαίνουν μετά τα κόμματα και οι φορείς καταδικάζουν και μετά ως το επόμενο, ας πούμε, αποκρουστικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ας πούμε, λειτουργεί σε μια κανονικότητα. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο κατηγορηματικοί και να κινητοποιηθούμε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Τώρα, όλο αυτό πιστεύετε, όλο αυτό το κλίμα, επειδή έρχονται και εκλογές, είτε νωρίς, κάποιοι λένε, είτε την άνοιξη του 27, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Αυτό το κλίμα όξυνσης, πόλωσης με κάθε τρόπο.
1: Κοιτάξτε, εάν πάμε με αυτό το κλίμα εν τέλει, νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ σε αυτούς που δημιουργούν. Δηλαδή,
0: η κοινωνία λέτε ότι είναι διατεθειμένη άλλα να κοιτάξει και να προωθήσει.
1: Αφενός και αφετέρου το ζήτημα είναι να αντιληφθούμε ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή η ίδια η πραγματικότητα έτσι όπως είναι τώρα, παγκόσμια κατάσταση, το Ιράν, ο πληθωρισμός και ούτω καθεξής, η ίδια η πραγματικότητα παράγει από μόνη της αποσταθεροποίηση και ανασφάλεια. Και αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Και άρα η κοινωνία ζει μέσα σε αυτή την ανασφάλεια. Άρα αυτό που αναζητάει είναι σταθερότητα, είναι υπεύθυνη ηγεσία, είναι ένα όραμα και όχι ένα κλίμα μιας αναταραχής που ανακυκλώνεται και μιας ρητορικής η οποία ως επιθετική είναι άλλο το κουφιά είναι. Και άρα γι' αυτό γυρνάει μπούμεραγκ. Δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν τύπου πολιτικής ηγεσίας που υπόσχεται σιγουριά και σταθερότητα και όχι εμφύλιο. Mm-hmm. Επομένως αυτό δεν έχουν καταλάβει όσοι ανακυκλώνουν αυτό το κλίμα. Ότι ουσιαστικά προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν να προκαλέσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Ρακάς ήταν διδάκτορας κοινωνιολογίας και πολιτικός επιστήμονας. Μιλήσαμε έτσι για το θέμα, τα θέματα των ημερών και κυρίως για αυτή την πόλωση, την εχθροπάθεια, την ένταση που δείχνει να κυριαρχεί στην πολιτική και κοινωνική συζήτηση.

Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν λίγη ώρα, σήμερα είναι μέρα γιορτής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον γιορτής για όλους, για όλα τα φιλελεύθερα πνεύματα, θα έλεγε κανείς. Τα 250 χρόνια της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, Ηνωμένες Πολιτείες, 4th of July, γιορτάζουν σήμερα. Τα 250 χρόνια της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, Ηνωμένες Πολιτείες, 4th of July, γιορτάζουν σήμερα.

0: Αμερική την έχει ζήσει, την έχει και από την καλή και από την ανάποδη και νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος έτσι για αυτή την κουβέντα. Καλή σας μέρα κύριε Τριανταφύλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πριν λίγες ώρες από το Ρος Ράσμορ, ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά γιορτάζοντας την ημέρα μίλησε πάλι για κομμουνιστικό κίνδυνο που μπορεί να έρθει από τους δημοκρατικούς. Όχι ο καλύτερος τρόπος για να γιορτάζεις τα 250 χρόνια της ύπαρξης του κράτους σου.
1: Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα.
0: Σωστά, εντάξει.
1: Το ζήτημα είναι ότι καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει και δημογραφικά και πολιτιστικά τις τελευταίες δεκαετίες, η γιορτή αυτή νομίζω ότι έχει λιγότερη σημασία για το μεγάλο μέρος του πληθυσμού, διότι δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει ευρωπαϊκές ρίζες, δεν φέρει δηλαδή την παράδοση της ανεξαρτησίας από την Ευρώπη, δεν γνωρίζει πιθανότατα την ιστορία, έχει πάρα πολύ σύντομη μνήμη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιθανώς πιο μακρά σε σχέση με την παλιά του πατρίδα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει την ευρωπαϊκή παράδοση που υπήρχε μέχρι πριν ας πούμε 50 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Αυτή η ρήξη με την ευρωπαϊκή παράδοση για διάφορους λόγους, όχι μόνο βεβαίως για δημογραφικούς, έχει προκαλέσει και τα κύματα που έχει προκαλέσει στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και γενικότερα στο εσωτερικό της Δύσης, τη ρήξη αυτή που υπάρχει στο εσωτερικό της Δύσης,
0: ναι,
1: η οποία δεν ήταν ποτέ πλήρως ενωμένη και συγκολλημένη, αλλά τώρα φαίνεται ότι απομακρύνεται όλο και περισσότερο η μία όξη του Ατλαντικού από την άλλη.
0: Ναι.
1: Και είναι κάτι που νομίζω ότι θα φανεί και μεθαύριο στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ισταμπούλ.
0: Ναι.
1: Με οικοδεσπότη τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος παρεμπιπτόντως θα προωθήσει τη δική του ατζέντα.
0: Βέβαια. Και θα εκμεταλλευτεί όσο μπορεί για αυτή τη σύνοδο για διάφορα ζητήματα.
1: Για διάφορα θέματα τα οποία είναι διασπαστικά στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, επειδή πολλοί μιλάνε για δύο Αμερικές ουσιαστικά που υπάρχουν, δεν ξέρω αν αυτό πρώτον συμβαίνει. Και
1: πάντοτε υπήρχαν τα δύο. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν δύο πλευρές και από άποψη ταξική, αλλά κυρίως από άποψη πολιτιστική, από άποψη αξιών. Το Δημοκρατικό Κόμμα αυτή τη στιγμή, το οποίο ευθύνεται για την εμπολής για την εκλογή του Τραμπ και τις δύο φορές, με την πολιτική του δηλαδή, με την ανοησία του,
0: με την πολιτική των ταυτοτήτων που υιοθέτησε περισσότερο.
1: Κυρίως και αυτό, αλλά γενικότερα το Δημοκρατικό Κόμμα έχει χάσει την ιδεολογία του. Είναι κατακαιρματισμένο, έχει διάφορες τάσεις στο εσωτερικό του, οι οποίες προσπαθούν να συμφιλειωθούν, δηλαδή είναι οι παλιοί κεντριστές, οι κεντρώοι. Μετά είναι οι διάφοροι woke, είναι οι μειονότητες οι οποίες θεωρούν ότι έχουν διαφορετικό πρόγραμμα ας πούμε, από τους υπολείπους, άρα αποκόπτονται από το mainstream της κοινωνίας. Και γενικότερα υπάρχει ένα λεξιλόγιο και μια συνθηματολογία η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους πολλούς, οι οποίοι έτσι οθούνται ας πούμε και συνοθούνται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο επίσης έχει χάσει την παραδοσιακή του φυσιογνωμία, διότι το έχει αλώσει η συμμορία του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρέπει να υποτιμάμε αυτή τη συμμορία.
0: Ναι.
1: Πρόκειται πραγματικά για μια συμμορία πλουτοκρατίας, η οποία κατάφερε με διάφορους τρόπους που δεν μπορούμε τώρα να αναλύσουμε να κατακτήσει ολόκληρο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που και αυτό είχε τις τάσεις του παλιά. Είχε ας πούμε την τάση των μετριοπαθών, είχε την τάση που εμείς εδώ στην Ευρώπη τους ονομάζαμε γεράκια. Υπήρχαν δηλαδή διάφορες ευαισθησίες και υποειδεολογίες.
0: Ναι. Διάβαζα.
1: Το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Θα πω.
0: Όχι.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα στην Ευρώπη, διότι κατά τα άλλα κάνουν ό,τι νομίζουν, είναι τι θα αφήσει πίσω της αυτή η Προεδρία σε δύο χρόνια. Δηλαδή τι ζημιές θα έχει αφήσει στην Αμερικανική κοινωνία, πόσο θα την έχει από προσανατολίσει, από αυτό που μας ενδιαφέρει που είναι η ενότητα της Δύσης, γιατί έχουμε αληθινούς ψεύτικους, φανταστικούς

0: οικειώδεις εχθρούς, έχουμε αρκετές απειλές, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε, είτε δεν τις αναγνωρίζουμε, είτε βρισκόμαστε σε σύγχυση εξαιτίας της πολιτικής της Προεδρίας να αναζητεί φίλους στη δεξαμενή των εχθρών και εχθρούς στη δεξαμενή των φίλων. Και αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι τι θα αφήσει πίσω της. Αν ήταν μια τετραετία που θα περάσει και θα ξεχαστεί μέσα στην ιστορία, ή αν θα έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στους θεσμούς, στις νοοτροπίες, γιατί η προπαγάνδα είναι ένα τρομερό σφυροκόπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αν ο Τραμπισμός θα μείνει δηλαδή και χωρίς τον Τραμπ ουσιαστικά.
0: Αν θα μείνει δηλαδή, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να μην δίνω αξία στον Τραμπ.
1: Σωστό.
0: Ότι έχει, ας πούμε, φτιάξει ένα ολόκληρο κίνημα. Δεν έχει φτιάξει τίποτα, είναι ένας ανόητος. Το θέμα είναι γιατί, όπως θα λέγαμε και για το Χίτλερ παλιότερα, γιατί ένας ημίτρελος όπως ήταν ή εντελώς τρελός όπως ήταν ο Χίτλερ είχε τέτοια μεγάλη δημοτικότητα. Αυτό είναι το φαινόμενο που εξέτασαν πολλοί πολιτικοί επιστήμονες και ιστορικοί. Όχι την ίδια την προσωπικότητα, γιατί είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα. Έτσι και η προσωπικότητα του Τραμπ είναι λιγότερο ενδιαφέρουσα από το μεγάλο ρεύμα που έχει καταφέρει να σαγηνεύσει. Και είναι αλήθεια ότι το έχει σαγηνεύσει. Μεγάλο μέρος των Αμερικανών είναι απαθής, αυτό είναι γνωστό. Ένα άλλο όμως μέρος τον υποστηρίζει σε ό,τι κάνει, δικαιολογώντας ακόμα και τις πιο αλλοπρόσαλες πρωτοβουλίες, όπως είναι αυτή στο Ιράν, όπου όχι απλώς κάναμε μια τρύπα στο νερό, πήγαμε πιο πίσω από εκεί που ήμασταν σε σχέση με το Ιράν. Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί όπως είπες στην αρχή έχω ειδική σχέση, εκτός το ότι είμαι ιστορικός των Ηνωμένων Πολιτειών, έχω ζήσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου τα διαμορφωτικά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτίζομαι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Και έχεις γράψει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετά σε πολλά βιβλία και...
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να εξετάσουμε γιατί αυτός ο όχλος ακολουθεί τον σαγηνευτή, ας πούμε, με την, όπως στο παραμύθι του Χάμλιν, τα ποντίκια, και απειλεί να τους ρίξει στη θάλασσα, όπως επίσης ο αυλητής του Χάμλιν τα ποντίκια.
1: Αυτό συμβαίνει επειδή τώρα συνδέω και ένα σχετικά πρόσφατο σου κείμενο που έγραφε τους Αμερικανούς και για την ουσιαστική θρησκοληψία τους που έχουν, τη βαθιά έτσι θρησκοληψία πολλές φορές συνδέεται, λες αυτό, αναζητούν για ένα μεσία.
0: Σε σχέση με αυτό. Σύμφωνοι, αλλά τους κοροϊδεύει και σε σχέση με αυτό, γιατί ο Ντόναλντ δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, δεν έχει ιδέα. Δεν είχε ποτέ, ήταν ένας playboy, είναι ένας πλουτοκράτης, είναι ένας εντελώς κοσμικός άνθρωπος, πιθανότατα δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του σε ναό, παρά μόνο ας πούμε σε τελετουργίες, ας πούμε, όπως πολλοί από εμάς, και τώρα χαϊδεύει, ας πούμε, το θρησκευτικό συνέστημα και μάλιστα το θρησκευτικό συνέστημα των πιο ακραίων και προκαταληπτικών ομάδων και αιρέσεων.
1: Σωτή, ποια είναι αυτή η αμερικανική ταυτότητα, να το πούμε έτσι, με αφορμή και τα 250 χρόνια που κινδυνεύει από τον Τραμπ, αν θέλαμε να την περιγράψουμε, ποια θα ήτανε?
0: Μέχρι την δεκαετία του 70 περίπου, στον 20ο αιώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαιναν καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες, που καλές ή κακές δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εκ των υστέρων. Τεχνολογία, φαινόταν δηλαδή σαν η κοινωνία, παρά τα πολύ καθυστερημένα κομμάτια της που υπήρχαν πάντοτε, έτσι, και τα ολοκληρωτικά κομμάτια σε επίπεδο, ας πούμε, πολιτικής συμπεριφοράς. Πάντα η θρησκεία, για παράδειγμα, ήταν πάντοτε ένα τέτοιο θέμα, δεν είναι καινούριο, ή ξέρω κι εγώ, οι νοοτροπίες στον Νότο ή ο ρατσισμός στον Νότο, που θα λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει εξασθενήσει. Παρόλα αυτά υπήρχαν καινούργιες ιδέες, κινήματα που μεταδίδονταν σε όλο τον κόσμο, καταπληκτική ήπια ισχύς σε όλες τις τέχνες, ας πούμε, τις λαϊκές τέχνες. Αυτό δεν ισχύει πια. Έχει επιβραδυθεί αρκετά η πολιτιστική πρόοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τεχνολογική υπάρχει ακόμα, αλλά είναι παγκοσμιοποιημένη. Δεν μπορεί να την πει κανείς αυστηρά και περιορισμένα αμερικανική. Δεν υπάρχει πια αυτός ο όρος. Δεν μπορείς να μιλάς για αμερικανική τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι πια παγκόσμια. Και υπάρχουν ανταλλαγές, ας πούμε, των μεγάλων βημάτων που γίνονται σε αυτό τον τομέα. Άρα και η παγκοσμιοποίηση έχει αφαιρέσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα είδος πρωτίων που είχαν σε ορισμένους τομείς.
1: Ναι.
0: Και άλλους τομείς έχουν μείνει πίσω.
1: Ναι.
0: Πολύ πίσω.
1: Όντως, ισχύει αυτό. Τώρα, αυτό το ερώτημα που λίγο το αγγίξαμε και προηγουμένως είναι αν αυτή η παρακμή, να το πω έτσι, είναι μια αναπόφευκτη τάση του μέλλοντος που θα οδηγήσει, δεν ξέρω σε τι θα οδηγήσει, ή μήπως είναι ένας μετασχηματισμός που οδηγεί σε κάτι νέο, ρε παιδί μου, που δεν το μπορούμε να το ψηλαφίσουμε τώρα.
0: Θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι παρά την παρακμή, ας πούμε, είναι και αυτό θέλει πολύ συζήτηση και ίσως και εξαιτίας της στο εσωτερικό των ΗΠΑ αναπτύσσεται όλο και περισσότερο ο εθνικισμός και η αλαζονία. Δηλαδή αυτές οι
1: αυτές υπήρχαν λίγο πολύ όμως, αλλά
0: πάντοτε υπήρχαν, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή δεν αναγνωρίζεται με αλφαγιώτα η επιβράδυνση και η απουσία λάμψης στον κόσμο, ο εθνικισμός και η αλαζονία παίρνουν μορφή νοσηρή και κάπως ιστερική. Το MAGA είναι ένα κίνημα το οποίο ίσως υποπτεύεται, ας πούμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν αυτό που θεωρούσαν έγκλη και προσπαθούν να κρατηθούν από, ας το πούμε, τα μαλλιά τους, σαν το πνιγμένο από τα μαλλιά τους. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κίνημα το οποίο είναι εξαιρετικά νοσηρό και που δεν βασίζεται σε αληθινά θεμέλια προόδου, ιδεών, προοπτικών. Επίσης η κοινωνία είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη, αν όχι πολλωμένη, δηλαδή σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων με διαφορετική νοοτροπία και πολιτιστικό βάθος. Πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο κατακερματισμένη, όχι δηλαδή σε δύο αντίθετους πόλους, αλλά σε ομάδες, σε μειονότητες, σε φανταστικές κοινότητες, θα λέγαμε.
1: Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε μια ρήξη ευρύτερη στο μέλλον. Μπορεί μιλάνε μέχρι και για εμφύλιο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, πραγματικά. Υπάρχει ένα είδος εμφυλίου χαμηλής έντασης, εκτυλίσσεται, γιατί πλέον αυτό που είχαμε ζήσει στη δεκαετία του 90, που ήταν ένα είδος συνένεσης, πήγαιναν καλά και τα οικονομικά, είχε καταρρεύσει και το σοβιετικό σύστημα, η Δύση ήταν ευχαριστημένη από τον εαυτό της, υπήρχε προσέγγιση με την Ευρώπη, επί Κλίντον τώρα όλα αυτά πάνω κάτω, και επί Bush senior, ας πούμε, υπήρχε κάποιο είδους ψηφιλίωση.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πραγματικότητα όλες οι χώρες που έχουν περάσει εμφυλίους πολέμους, ακόμα και όταν οι εμφυλίοι χάνονται στα βάθη του χρόνου, όπως συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βιώνουν τα ιστορικά κατάλοιπα των εμφυλίων αυτών. Ο σημερινός Νότος, για παράδειγμα, είναι πολύ πολύ διαφορετικός από το σημερινό Βορρά.
1: Βέβαια.
0: Ενώ υπήρξε μια περίοδος όπου οι διαφορές άρχιζαν να λιένονται.
1: Καλά, να μην μιλήσουμε για τις πόλεις, τις ακτές σε σχέση με την ενδοχώρα. Εκεί νομίζω οι διαφορές
0: είναι... Και εκεί το ίδιο θέμα περίπου μπορούμε να παρατηρήσουμε, ναι. Τις ίδιες διαφορές.
1: Ναι. Και τώρα για το τέλος... Ναι, πες μου.
0: Επίσης έχουν παίξει ρόλο τα πανεπιστήμια. Δηλαδή ορισμένα πανεπιστήμια, ακόμα και σε περιοχές που θεωρούνται, ας πούμε, επιρρεπείς στον σκοταδισμό, είναι προοδευτικά, βάλε εισαγωγικά στο προοδευτικά, με αποτέλεσμα η πόλωση μέσα στην ίδια πόλη να γίνεται ακόμα πιο οδυνηρή.
1: Και για σένα όλο αυτό μοιάζει να είναι οδυνηρό, γιατί είναι μια Αμερική που αγάπησες με κάποιο τρόπο, βλέπεις να μετασχηματίζεται σταδιακά σε κάτι άλλο, έτσι.
0: Φυσικά δεν τη βλέπουμε ξαφνικά, ναι. Την έχουμε δει σε ένα βάθος, ας πούμε, χρόνων με αρκετές διακυμάνσεις, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 και μετά, με πολλές, με πολλά κέρδη. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 80 οι μεγάλες πόλεις ήταν διαλυμένες από την εγκληματικότητα, ας πούμε, από την αστική παρακμή, ας πούμε. Τώρα δεν υφίσταται αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν λυθεί πολλά θέματα στις περισσότερες περιοχές. Mm-hmm. Αλλά έχουν προκύψει άλλα προβλήματα.
1: Ναι, ναι. Τώρα για το τέλος, εμείς εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? Καλά κάνουμε που πάμε έτσι με τα νερά του Τραμπ, έχουμε λίγο τη φιλοαμερικανική μας έτσι διάθεση, ή θα έπρεπε να βγούμε λιγάκι όπως ο Σάντζεθ, ας πούμε, λιγάκι πιο δυναμικά απέναντί του?
0: Κοίταξε, είναι θέμα ισχύος. Δεν είναι εύκολο για μια μικρή χώρα η οποία φοβάται τη γειτονική της χώρα να...
1: βέβαια.
0: Να έχει να προβάλλει την ανεξάρτητη στάση. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, νομίζω, τώρα μιλώντας απ' έξω, διότι είμαστε έξω από το χώρο, είναι να παίξουμε κάποιο ρόλο στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες έγινε αυτή η συμμαχία.
1: Ναι.
0: Διότι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφόσον δεν υπάρχει πια εδώ και πολλά χρόνια, 35 χρόνια, δεν υπάρχει ο υπαρτός σοσιαλισμός, το ΝΑΤΟ πρέπει να βρει ένα λόγο ύπαρξης, τον οποίο δεν μπορεί να βρει αυτή τη στιγμή, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τόσο πολύ πλησιάσει τη Ρωσία, που δημιουργείται κάποια σύγχυση. Επίσης, καθώς η Τουρκία δεν σέβεται την ίδια την ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ, η οποία τη λέει ο ένας για όλους και όλοι για τον έναν, και απειλεί διαρκώς, επί δεκαετίες, από την αρχή δηλαδή της προσχώρησης του στην Ατλαντική Συμμαχία, τη γειτονική της χώρα την Ελλάδα, που είναι επίσης μέλος, και δεν μπορεί να μπει μια τάξη σε αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ερωτοτροπούν με την Τουρκία. Οι περισσότερες. Εκτός από τη Γαλλία, ας πούμε, την Κύπρο βεβαίως. Ναι. Εμάς. Αυτά. Και την Αυστρία. Οι υπόλοιποι ερωτοτροπούν με την Τουρκία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ιδιαίτερα ο Τραμπ, που δεν ξέρει τι του γίνεται βεβαίως. Δεν είναι από αγένεια μόνο, είναι και από ασθένεια. Βλέπουμε ότι φλερτάρει τον Ερντογάν για λόγους που ίσως εμπίπτουν στο πεδίο της ψυχιατρικής. Ούτε αυτό το ξέρω. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την αμερικανική ηγεσία με μαρξιστικούς όρους. Με όρους δηλαδή συμφέροντα, στρατηγική, τακτική. Δεν χαράσεται έτσι η αμερικανική εξωτερική πολιτική.
1: Ναι.
0: Η αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι αποτέλεσμα μιας παρανοϊδούς διαταραχής. Και χαράσετε με χαοτικό τρόπο.
1: Ναι. Αν υποθέσουμε ότι χαράσετε και δεν πάει ανάλογα την ημέρα.
0: Είναι κάτι
1: έτσι,
0: που διαμορφώνεται, όχι μόνο λόγω Τραμπ. Ο Τραμπ βεβαίως είναι η υπερβολή αυτού του φαινομένου. Πάντοτε η αμερικανική πολιτική ήταν μια στο καρφί και μια στο πέταλο, για να το πω έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πάρα πολλές αποτυχίες.
1: Και περιμένουμε να δούμε το ΝΑΤΟ τώρα, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να δούμε τι άλλη έκπληξη δυσάρεστη.
0: Θα τα πούνε εκεί λιγάκι. Τίποτα δεν θα γίνει, διότι το ΝΑΤΟ έχει πάψει να μιλάει για τον εαυτό του.
1: Από τη μια, και το τίποτα καλό είναι όταν συμβαίνει, γιατί όταν αρχίζουν και κινούνται με τον Τραμπ μέσα τα πράγματα, δεν οδηγούμαστε σε πολύ καλά αποτελέσματα συνήθως.
0: Κοίτα, το μόνο που ίσως γίνει, αυτό μπορεί να γίνει επειδή θα πάει και ο Ζελένσκι, είναι να του υποσχεθούν κάποια δισεκατομμύρια. Όμως δεν χρειάζεται δεν μπορείς να λύνεις προβλήματα ρίχνοντας τους λεφτά. Δεν είναι η λύση των προβλημάτων, δεν είναι οικονομική. Η λύση των προβλημάτων είναι οι σωστές αποφάσεις.
1: Έτσι. Ψώτη Τρενταφύλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Μας
1: έδωσε τα αμερικάνικα φώτα σου και ας ελπίσουμε όταν θα ξαναμιλήσουμε για την Αμερική να έχουμε πιο ευχάριστα πράγματα.
0: Καλύτερα, ναι. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ψώτη Τρενταφύλου, συγγραφέας, έχει ζήσει στην Αμερική, έχει γράψει για την Αμερική, μας έχει μεταφέρει τις εικόνες της Αμερικής και τώρα ακούσατε λίγο αυτή την απεσιόδοξη ματιά, ρεαλιστική ματιά είναι αυτή, αυτή που συνήθως ο Ντόναλντ Τραμπ επιφέρει στα πράγματα. Όλο αυτό με την αφορμή τη σημερινή γιορτή της Εθνικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτείων, 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες, μην ξεχνάμε, ένας φάρος φιλελεύθερης δημοκρατίας και αλήθειας, έστω και αν όπως περιγράψαμε προηγουμένως τα πράγματα δείχνουν σε μια πτώση και σε μια παρακμή, αλλά δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε τον Bruce Springsteen για τη δική του Αμερική και θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐδη και θα επανέλθουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό της ανθρωποκτονίας, εξετάζουν οι αρχές για τα αίτια θανάτου της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες μέσα στο σπίτι της στην Κατερίνη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η ασφάλεια Κατερίνη ζήτησε τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό καταθέσεις και σε οπτικό υλικό. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε κομματική ιδιότητα ο Γιώργος Καραμέρος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Καραμέρος ενημέρωσε για την απόφασή του τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Την ίδια ώρα δημοσιοποίησε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και τη συγκρότηση της Ελλάς, τονίζοντας ότι δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία στον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τις εργασίες κατασκευής του flyover. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα σε τμήμα του Σέιχσου και σε δασικές περιοχές του ωραιοκάστρου του Πανοράματος της Θέρμης και του Κιλκής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στη Χαλκιδική. 3,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Λαγκαδά για την υδροδότηση του κολχικού του Δρακοντίου και της ανάληψης, χρηματοδότηση που ανοίγει το δρόμο για την οριστική αντιμετώπιση ενός προβλήματος άνω των 20 ετών. Η απόφαση υπαγωγής του έργου υπεγράφει χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, παρουσία της Δημάρχου Λαγκαδά Νίκης Ανδρεάδου. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντα ανώδατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ρωσία και Κίνα έδωσαν το παρόν στην κηδεία του Χαμενεΐ. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν από χθες στην Τεχεράνη για την έναρξη της τελετής με το Ιράν να απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Στους 2.645 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου με κατάρρευση δεκάδων πολυκατοικιών κυρίως στην παραθαλάσσια περιοχή Λα Γκουάιρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, περισσότεροι από 12.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ χιλιάδες εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές σεισμικές δονήσεις. 9 είναι οι τραυματίες μέχρι αυτήν την ώρα από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μένονται στην Πορτογαλία. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το κύμα καύσωνα και την ίδια ώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ακραίες θερμοκρασίες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό όμως, καθώς τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά και θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κίνη Δημητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟΕΦΕΜ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ πέρα στην τελευταία ώρα της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτυλοπούλου, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά εδώ. Μας στέλνετε και μηνύματα, συζητάτε και λίγο με όχι και με τόσο κόσμιο τρόπο πολλές φορές για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κίνηση και στην περιφερειακή. Τα πράγματα πήγαν από όλου, θα είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν είναι και πολύ. Εκεί πέρα από το ύψος του, στην περιφερειακή, από το ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και μετά, είναι στο ρεύμα προς ανατολικά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω, από χτες το βράδυ 24ωρος αποκλεισμός, κλείσιμο της περιφερειακής οδούς για τις εργασίες στο flyover και στα δύο ρεύματα. Αλλά στο ρεύμα, όπως καταλαβαίνετε, που πάει προς δυτικά, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Όλοι προς ανατολικά θέλουν να πάνε, για όσο δρόμο η Χαλκιδική. Ο δρόμος εκεί στον κόμβο του Επταπυργίου διοχετεύεται η κίνηση από την οδό Ανθέων, από τη Βενιζέλου, την Επταπυργίου, και όλη η Άνω Πόλη αυτή τη στιγμή είναι λιγάκι γεμάτη όσον αφορά τους δρόμους. Οπότε όσοι μας ακούτε, επιλέξτε διαφορετική διαδρομή. Κάποιοι βλέπουμε ότι επιλέγετε την οδό Λαγκαδά, την λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη δηλαδή, και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στη Λαγκαδά, αλλά και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα που πάει προς το κέντρο. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα, σιγά σιγά διοχετεύτηκαν αυτά τα προβλήματα, όπως καταλαβαίνουμε, και στην Εγνατία αλλά και στη λεωφόρο Καραμαλή, που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Και σταδιακά, που αλλού, στη λεωφόρο Μουδανίων, στον δρόμο που πάει για Χαλκιδική, ήδη διαπιστώνουμε τα πρώτα προβλήματα και τις πρώτες καθυστερήσεις, θα έλεγα ότι αρκετά αυξημένες, ειδικά εκεί μετά την Θέρμη. Τα πράγματα βλέπω αυτή τη στιγμή ότι είναι δύσκολα, και λίγο πριν στο ύψος του Κόσμος. Όσοι κινήσετε με τα αυτοκίνητά σας προς ανατολικά, θα συναντήσετε κίνηση ακόμα και κάτω στην οδό, στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Άρα οπλιστείτε με υπομονή.

0: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο κλειστός περιφερειακός έφερε αναστάτωση. Αναστάτωση και στα βουλευτικά, εδώ και στα πολιτικά. Τα συζητήσαμε και προηγουμένως εδώ πέρα. Τα αναφερθήκαμε μάλλον σε αυτά. Στον αβρασμό που υπάρχει στον υποδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε. Γιατί παραιτήθηκε, όπως ακούσατε, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καραμέρος, μια έτσι προαναγγελθήσα παραίτηση εδώ και καιρό. Παραιτήθηκε από βουλευτής. Είναι ο όρος, αν θυμάστε, που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για όποιον θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από βουλευτής. Και είναι ο πρώτος βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτείται. Η Έφη Αξιόγλου ήταν στη Νέα Αριστερά, θυμίζω, μετά τη δημιουργία της Ελλάς. Και από την αρχή υποστήριξε τον Αλέξη Τσίπρα, έγραψε στη δήλωση παραίτηση που ανάρτησε με ανάρτησή του. Αυτά είναι θέματα βέβαια που αφορούν την αγορά, θα έλεγε και ο Αλεξανδρινός ποιητής. Αλλά αυτόν, όπως και άλλους ανθρώπους, αφορούσαν περισσότερο πράγματα που είχαν να κάνουν με το πνεύμα, πράγματα που είχαν να κάνουν με τα βιβλία. Και ένας τέτοιος άνθρωπος των βιβλίων είναι στη τηλεφωνική γραμμή τώρα, ο Γιώργος Γκόζης, που τον γνωρίσαμε ως λογοτέχνη, συνεχίσαμε να τον βλέπουμε ως και βιβλιοπόλη και τώρα τον βλέπουμε και ως εκδότη. Πολλές ιδιότητες σε ένα πρόσωπο. Καλή σας μέρα, κύριε Γκόζη.
1: Καλημέρα. Εγώ δεν παραιτήθηκα από καμία από τις θέσεις, βέβαια.
0: Εννοείται. Γιατί δεν παραιτήσω ποτέ από αυτές τις θέσεις.
1: Διατηρώ και τις τρεις, αλλά παραμένω πάντα η μία, η αγαπημένη, που νομίζω είναι η βάση όλων των υπολείπων, του αναγνώστη.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Οπότε από εκεί ξεκινάνε όλα έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα μέσα σε μια περίοδο που μάλλον πολλοί δεν πιστεύουν ότι ο χώρος του βιβλίου έχει και τόσο μεγάλη άνθηση, μάλλον θα έλεγε κρίση, μάλλον κάποιοι λένε μια στασιμότητα, εν πάση περιπτώσει εσείς όχι απλώς ξεκινήσατε ένα καινούριο βιβλιοπωλείο πριν μερικά χρόνια, αλλά τώρα ξεκινήσατε και ένα νέο εκδοτικό οίκο, έτσι.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Σας οδήγησε σε αυτήν την απόφαση, το βαγονέτο, ναι. Να το πούμε πιο στο τίτλο.
1: Ακριβώς, ναι. Πριν από 3 χρόνια αποφασίσαμε να ανοίξουμε στο οικογένειά μου και εγώ στην Χαριλάου, στην εδώ Γιάννη Αγγέλου, το βιβλιοπωλείο μέσα και Σαρλό. Mm-hmm. 3 χρόνια μετά, έχοντας ασχοληθεί και με το εμπορικό τμήμα του βιβλιοπωλείου και χαρτοπολιακού και βιβλιοπωλικού τμήματος, αποφασίσαμε να ασχοληθήκαμε εκτενώς και με τις υπηρεσίες του βιβλίου. Δηλαδή, είχαμε 4 λέσχες ανάγνωσης με 103 μέλη. Τμήμα θεατρικής γραφής, τμήμα δημιουργικής γραφής, έγιναν εκθέσεις ζωγραφικής, περισσότερες από 50 βιβλίο παρουσιάσεις. Οπότε όσο στις υπηρεσίες του βιβλίου, νομίζω ότι είχαμε φτάσει στο...
0: Και όλα αυτά στη Χαριλάου, έτσι, εκτός κέντρου.
1: Οπότε κάποια στιγμή δημιουργήθηκε και η ανάγκη του... Ήταν ένας κύκλος, στην πάση περιπτώσει, ο οποίος ήταν κάποια στιγμή μοιραίο να ανοίξει, αυτός του ιδιωτικού οίκου, ο οποίος ονομάστηκε Βαγονέτο. Mm. 3 χρόνια λοιπόν μετά αποφασίσαμε όλη αυτή τη δραστηριότητα να τη μεταφέρουμε στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην εδώ Παλαιών Πατρών Γερμανού 25, όπου βρίσκεται το βιβλιοπωλείο και η εκδόσεις Βαγονέτο υπό κοινή πλέον ονομασία. Mm-hmm. Και να στεγάσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες και τα όνειρά μας που θέλουμε στον ίδιο χώρο, είναι 2 εβδομάδες δηλαδή μόλις που συνέβη αυτό.
0: Ωραία.
1: Όσο για το παράδοξο ενδεχομένως της υπόθεσης πώς ενώ το βιβλίο ας πούμε βάλεται κλπ. Mm. Αυτό ισχύει για όλο το λιανεμπόριο. Για τα ρούχα δηλαδή μπορείτε να καταλάβει ο καθένας τι ακριβώς συμβαίνει. Με τις αλυσίδες ας πούμε τις κινέζικες οι οποίες πουλάνε ρούχα αφιδώς, άρα δεν υπάρχει περίπτωση κάποια καταστήματα να ξανανοίξουν ποτέ. Ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε σε κανένα άλλο χώρο. Εμείς το βιβλίο το υπηρετούμε και το γνωρίζουμε και, εν πάση περιπτώσει, κάναμε ένα βήμα κόντρα. Είναι δηλαδή η συνθήκη δύσκολη όχι μόνο για τα βιβλία, αλλά για κάθε έναν ο οποίος επιμένει να διατηρεί φυσικό κατάστημα mm-hmm. και μάλιστα για νικήσει.
0: Αυτό σημαίνει επειδή οι περισσότερες αγορές γίνονται και στο βιβλίο online πλέον. Mm-hmm. Mm.
1: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που γίνονται online. Νομίζω η πολιτεία είναι εκείνη η οποία είναι στην πρωτοκαθεδρία, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το βιβλίο μεταφέρθηκε από το φυσικό του χώρο, που εγώ θεωρώ το βιβλιοπωλείο, και έχει πάει στα σούπερ μάρκετ, που εγώ δεν το θεωρώ το φυσικό του χώρο. Mm. Άρα νομίζω ότι υπάρχει η ανάγκη του κόσμου και αυτό το συναντάμε ας πούμε κάθε μέρα και εδώ στο κέντρο και στην ανατολική πλευρά, όπου οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι τους αρέσει η μυρωδιά του χαρτιού και ο φυσικός χώρος και η παρουσία και οι σχέσεις με τους ανθρώπους. Ναι. Απλώς όταν δεν υπάρχουν και εκλείπουν τα φυσικά καταστήματα, δεν έχουν και εκείνοι που να απευθυνθούν. Οπότε, ναι, σίγουρα υπάρχει το online εμπόριο, το οποίο ειδικά μετά την περίοδο της πανδημίας, ας πούμε, γιγαντώθηκε σε σημείο που να υπάρχουν καταστήματα που ζουν μόνο από αυτό. Αλλά νομίζω ότι, όπως έλεγε ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο Νίκος Γκάλης, εγώ έμαθα μπάσκετ, έλεγε εκείνος, στα στενά της Νέας Υόρκης, στον Μπρόνξ, παίζοντας μπάσκετ με τους Πορτορικανούς. Οπότε θα δούμε στο τέλος ποιος θα μείνει, ας πούμε. Κάπως έτσι ισχύει και για μας. Εξάλλου, όλες αυτές οι αλυσίδες που ανέφερα, όπως και τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, αλλά την Ελλάδα, που είναι περίπου 800, είναι πελάτες μας, ας πούμε, με την έννοια ότι εμείς ως εκδοτικό είμαστε και φυσικό βιβλιοπωλείο και ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και εκδοτικό σύμβολο. Οπότε αυτοί όλοι που προανέφερα είναι και πελάτες μας. Οπότε υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και μια σχέση συνεργασίας.
0: Ωραία. Υπάρχουν τόσα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, μικρά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Αυτό είναι θετικό, υπό μία έννοια. Και ανοίγουν και περισσότερα, όπως εσείς, ας πούμε. Βαγονέτο τώρα. Ποια είναι η ιστορία πίσω από το όνομα, γιατί το ονομάσατε έτσι πρώτα απ' όλα, και μας πείτε και λίγο ποια είναι και η φιλοσοφία, έτσι, των εκδόσεων που βγάζετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πω καταρχήν σε σχέση με το προηγούμενο ότι τα φυσικά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα πριν την πανδημία ήταν περίπου 1200 και τώρα πρέπει να είναι λίγο κάπου μεταξύ 800 και 1000.
0: Μάλιστα, άρα μειώθηκα.
1: Okay. Λοιπόν, Φαγονέτο, είναι ένα όνομα το οποίο το σκέφτηκε η σύζυγός μου, η Μαρία Σαρδελάκη, η οποία έχει αναλάβει και την διακόσμηση και την εσωτερική αρχιτεκτονική του βιβλιοπωλείου και αυτού και του προηγούμενου.
0: Okay.
1: Και το συνδέσαμε και με μια φράση που άκουσα να είχε χρησιμοποιήσει ο Γιάννης Τζακάς σε μια συζήτηση στα Όρκια με τον Χρήστο Αστερίου σε κάποια παρελθούσα διεθνή έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου τον ρώτησε ο Αστερίου τι γράφει τώρα, Γιάννη, και του λέει: αισθάνομαι, το απαντάει εκείνος, αισθάνομαι ότι το μετάλλευμα έχει στερέψει μέσα μου. Εκείνος λοιπόν ως βιωματικός εγγραφέας ανέφερε ότι η λογοτεχνία, ας πούμε, είναι ένα μετάλλευμα το οποίο το εξορίσει κανείς μέσα από το λογοτεχνικό του εαυτό. Οπότε εμένα μου ήρθε στο μυαλό το Βαγονέτο, το οποίο είναι εκείνο το μικρό, η φορτηγίδα η μικρή, το ομοίωμα, ας πούμε, του βαγονιού, το οποίο εξορίζει από τα ορυχεία το μετάλλευμα. Οπότε συνδέσαμε το.
0: Εξορίστε και εσείς τα βαθιά ορυκτά της ύπαρξης και της.
1: Ναι, ακριβώς. Και τα τρία χαρακτηριστικά, τα οποία η ταυτότητα δηλαδή του εξωτερικού οίκου, είναι να στοχεύσει στην παγκόσμια πεζογραφία, στη βαλκανική, η οποία μας είναι τόσο άγνωστη πρακτικά, στην ελληνική.
0: Ναι.
1: Κλασική, ξεκινήσαμε με τον Χατζημουράτ Τολστόι, μια νουβέλα, το πιο μικρό του έργο. Βαλκανική με τον Μπράνις Λαβνούσιτς, ο οποίος γεννήθηκε ως Αλκιβιάδης νούσιας του Γεωργίου με καταγωγή από την κλεισούρα της Καστοριάς και είναι ένας διασημότερος θεατρικός εγγραφέας Σερβίας, ο οποίος τον ξέρουν όλοι και εδώ στον τόπο που γεννήθηκε ο πατέρας του κανείς. Και τη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία και ποιήση με τους νέους Έλληνες δημιουργούς, νέους όχι πάντα ηλικιακά.
0: Ναι, ως προς την εμφάνισή τους.
1: Πρόκειται να βγάλουμε και ένα πρωτοεμφανιζόμενο που είναι 80 ετών.
0: Ωραίο.
1: Ναι, και υπάρχει και ένας ηλικιακός ρατσισμός, τον οποίο θέλαμε να καταργήσουμε, ας πούμε, έμπρακτα. Οπότε αυτή είναι η στόχευση που σας ανέφερα.
0: Πώς πήγαν οι πρώτες εκδόσεις, τι σχόλια πήρατε, τι αντιδράσεις?
1: Τώρα έχουμε κάνει 5 βιβλία. Νομίζω ότι πηγαίνουν πολύ καλά. Το εγχείρημα βέβαια πρέπει να γίνει τελελογισμένο, γιατί είπαμε ότι ηλεκτρονικό εμπόριο, πληθώρα εκδόσεων.
0: Φεύγουν γρήγορα από την επικαιρότητα τα βιβλία. Έτσι,
1: οπότε εμείς κάνουμε μια αναλογισμένη έτσι διαχείριση. Υπάρχουν 5 τίτλοι οι οποίοι ήδη κυκλοφορούν και άλλοι 8 στο δεύτερο εξάμεινο του 2026 μέχρι το Δεκέμβρη. Τα μηνύματα είναι θετικά, πάντα χρειάζεται προσοχή κανείς, γιατί όσο ανοίγεται υπάρχει, εκτίθεται, ας πούμε, περισσότερο και οικονομικά και στην αγορά. Εν τούτης τα βήματα γίνονται έτσι όλα προσεκτικά, και ένα ευχάριστο που έχω έτσι να καταθέσω και στην εκπομπή και στους ακροατές σας είναι ότι θα έχουμε στον κατάλογό μας, εμείς η χτεσινή που ιδρύσαμε, ας πούμε, τον εκδοτικό οίκο μόλις τον Δεκέμβριο του 25, και έναν ομπελίστα στον κατάλογό μας, τον Ίβο Άντριτς, κατόπιν συμφωνίας και έγκρισης του Ιδρύματος Άντριτς, θα λέγεται Γελένα και άλλες ιστορίες. Και αυτό το θεωρώ και μια επιτυχία, ας πούμε, για μας, που καθώς έχουμε πίστη, ας πούμε, στα κείμενα και στους λογοτέχνες, νομίζω ότι αυτό αποτελεί και μια μικρή δικαίωση έτσι για μας, και μια χαρά μεγάλη που νέοι Έλληνες συγγραφείς θα ταιριάξουν με τους παραδοσιακούς παγκόσμιους κλασικούς.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, ο νέος χώρος θα λέγεται Βαγονέτο, έτσι, όχι Μεσσίε Σαρλό.
1: Όχι, όχι. Το Μεσσίε Σαρλό ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Βαγονέτο είναι μέσα στο βιβλίο.
0: Οπότε εκεί φαντάζομαι ότι θα είναι και ένας χώρος συνάντησης, ένας χώρος εκδηλώσεων. Φαντάζομαι ότι ετοιμάζεται
1: κάτι. Για τους παλαιότερους, εάν θυμούνται, είναι εκεί όπου βρισκόταν ο παλιός παρατηρητής.
0: Έχει και ιστορία δηλαδή από πίσω. Έχει, με το γνωστό πατάρι του παρατηρητή και τις εκδηλώσεις του.
1: Ακριβώς. Ταυτίζεται δηλαδή έτσι με το συναισθηματικά με το χώρο του βιβλίου και στο παρελθόν. Είναι δύο επίπεδα, το ισόγειο του βιβλιοπολίου και ο πάνω χώρος είναι, επίσης δεν είναι ακόμα επισκέψιμος, το Σεπτέμβριο Οκτώβριο θα είναι, όπου θα γίνονται ακριβώς όλες αυτές οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια που σας ανέφερα και στην αρχή.
0: Μπράβο. Τώρα που είπατε εργαστήρια, άκουσα πριν, λέγατε 100 τόσα άτομα στις λέσχες ανάγνωσης και μάλιστα στην Χαριλάου. Αυτό με τις λέσχες ανάγνωσης, το ενδιαφέρον, τι σημαίνει, πώς προκύπτει, μου φαίνεται και λίγο περίεργο.
1: Ναι, ήταν 4 λέσχες, οπότε ας πούμε ότι χονδρικά είχε κάθε μία 25 άτομα, γίνονταν κάθε Τετάρτη και κάπως έτσι τα 103 μέλη συναντιόνταν ας πούμε κάθε εβδομάδα, ο καθένας στη δική του και συζητούσε το βιβλίο. Κάποιοι ήταν πολύ περί των λεσχών, κάποιοι διάβαζαν και δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ, συμμετείχε σε συλλογική διαδικασία να διαβάζει, δηλαδή κατά μόνα σε ένα βιβλίο και μετά να το συζητάς με τους υπόλοιπους, άγνωστος στην αρχή όλους, και κάποιοι απλώς δεν είχαν καθόλου εμπειρία λεσχών. Οπότε ας πούμε ότι δημιουργήσαμε και αναγνώστες και αυτό νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό από τα προηγούμενα.
0: Έτσι.
1: Οπότε υπήρξε μια πολύ μεγάλη, έτσι, υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή για να φτάσουμε στα αυτά τα 100 μέλη είναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλος χώρος στην Ελλάδα με τόσους πολλούς.
0: Όντως πολλούς.
1: Επιστημονική φαντασία, νοάρ, ελληνική και μεταφρασμένη πεζογραφία. Και υπήρξε πραγματικά μια δίψα, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι η επιθυμία των ανθρώπων για επικοινωνία και συνάντηση.
0: Ναι.
1: Καλά τα ψηφιακά, αλλά δεν μπορείς στον πάγκο με τα τελειά να συζητήσεις για ένα βιβλίο.
0: Πάμε τώρα στο μέλλον και 5 χρόνια μετά. Και το Βαγονέτο είναι εκεί και η εκδόση είναι εκεί και πώς το φαντάζεστε?
1: Να είμαστε πρώτα
0: γεροί,
1: ζωντανοί, να είμαστε
0: απαραίτητη συνθήκη,
1: να είμαστε γεροί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε τόσο μακροπρόθεσμα σχέδια. Εμείς ήρθαμε για να μείνουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία θέλουμε να κάνουμε, αλλά θα ήθελα έτσι να είμαστε πιο συγκρατημένοι και να κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Εδώ θα είμαστε εμείς να παρακολουθούμε και να παρουσιάζουμε και τις εκδόσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες έτσι και αλλιώς. Και για το τέλος, αυτό συνήθως φαντάζομαι την ερώτηση που σας κάνουν και εκεί στην έκθεση βιβλίου που συμμετέχετε και στους πάγκους αλλά και στο βιβλιοπωλείο. Πείτε μας, τι να διαβάσουμε αυτό το καλοκαίρι? Πείτε μας 2-3 καλές προτάσεις.
1: 2-3 καλές προτάσεις,
0: Τα βιβλία μας, το έχετε του οίκου.
1: Λοιπόν, άσχετα από το τι θεωρείτε έτσι ανάγνωσμα, άξιο ανάγνωσης, εγώ πάντα επιμένω στη διάθεση που έχει κανείς να διαβάσει. Συνήθως το καλοκαίρι, επειδή έχει ζέστη, όλοι επιλέγουν κάτι ελαφρύ. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω πάντα τι θα πει ελαφρύ. Εγώ προσωπικά δεν είμαι τύπος που θα υδρωμένος, ας πούμε, στην παραλία θα καθίσω να διαβάσω ένα βιβλίο, γιατί νομίζω ότι θα το αδικούσα. Θα ήμουν έτσι πολύ βυζαντινός να πω ότι ο καθένας μπορεί να διαβάσει οτιδήποτε θέλει χωρίς ενοχές και να το ευχαριστήσει, να το κρατήσει συντροφιά. Τα βιβλία ανοίγουν πάντα δρόμους. Προσωπικά έχω έτσι απομονώσει 3 τίτλους που μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι το νοσοκομείο Σωτηρία του Παναγιώτη Χατζημονησιάδη της έκδοσης Κύχλη. Θα πω ένα από τα δικά μας που είναι ο Λεύ Τολστόι, ο Χατζημουράκ Τολστόι, που περιγράφει τον πόλεμο του Καυκάσου 150 χρόνια πριν, και μια ποιητική συλλογή της Χλώης Κουτσουμπέλη, η οποία μόλις κυκλοφόρησε, ποιήση βέβαια έτσι, «Οι άνθρωποι δεν είναι τραγέρες».
0: Να, πολύ ωραίες, έτσι, και πρωτότυπες επιλογές. Εγώ θα προτείνω να διαβάσουμε και Γιώργο Γκόζη, έτσι. Νυχτερινό στο βάθος, Ζαφύρι μη φοβάσαι πάρε μια βέσπα, Θράψη κρυστάλλων, Μητερικό της Θράκης, Τα κορόμιλα δεν θέλουν ζέσταμα, τα πάω όλα. Και τον Γκουανό βέβαια, έτσι.
1: Μια χαρά, ναι, πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Γιώργο Γκόζη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλή επιτυχία στο Βαγονέτο, στις εκδόσεις, στο βιβλιοπωλείο και περιμένουμε και τη δική σου έκδοση, το δικό σου καινούριο βιβλίο. Είμαι σίγουρος ότι κάτι σκαρώνεις.
1: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή γράφω μόνο τιμολόγια, αλλά κάτι
0: άλλο. Εντάξει, και αυτό είναι μια άσκηση γραφής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.
0: Γιώργος Γκόζης, συγγραφέας, λογοτέχνης, βιβλιοπόλης και εκδότης. Εκδότης Βαγονέτο. Να στηρίζουμε λίγο τις, εδώ τις ντόπιες θεσσαλονικιώτικες εκδόσεις. Υπάρχουν αρκετές και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Να και τώρα και μια καινούργια Βαγονέτο με 5 ήδη εκδόσεις και ένα νέο χώρο εκεί στην Παλαιών Πατρών που σίγουρα θα συγκεντρώσει τους βιβλιοφίλους. This ain't no disco. It ain't no country club either.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Αυτή η φράση του Εσχύλου από τους Πέρσες, αυτό το μόνιμα επίκαιρο αντιπολεμικό μήνυμα, θα ακουστεί και πάλι εδώ στα θέατρα της όλης της χώρας και ακούστηκε δυνατά χτες το βράδυ στην Επίδαυρο και θα ακουστεί και σήμερα στην Επίδαυρο, εκεί όπου παρουσιάζεται αυτή η εμβληματική τραγωδία, Πέρσες του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήσου Θεοδωρίδη. Μιλούσα με τον Δημήτρη Καταληφό, με την έννοια να το συζητήσουμε, γιατί έρχεται εδώ και στο Θέατρο Δάσος, και τι είπε αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός, ότι τόσο πολύ είναι μέσα στο έργο και στην Επίδαυρο, ότι δεν θέλουν τίποτα να επηρεάσει όλο αυτό που γίνεται γρήγορα. Θα τα πούμε εμείς, γιατί οι Πέρσες έρχονται εδώ στο Θέατρο Δάσους, μέσα μετά την Επίδαυρο, την ερχόμενη Πέμπτη και την ερχόμενη Παρασκευή, 5 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου, με ένα πολύ σπουδαίο θίασο. Παίζουν ο Δημήτρης Καταληφός τον ρόλο του Δαρίου και την Άτωσα η Μαρία Ναφλιώτου, ο Αναστάσης Ροηλός τον Ξέρξη και ο Σταύρος Βίγκος τον Αγγελιοφόρο και 18 μελής χορός συμμετέχει, ένα δυναμικό σύνολο. Οι Πέρσες που αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα όμως είναι η πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Εσχύλος, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στις ναυμαχίες της Σαλαμίνας, μας δίνει ένα ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή, έτσι. Δηλαδή πράγματα που τολμούνται, σε περιόδους που και σήμερα δύσκολα τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Και ο σκηνοθέτης ο Χρήστος Θεοδωρίδης ακριβώς έτσι προσεγγίζει το έργο, μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή που είναι, και 22 άνθρωποι που περιμένουν στο θέατρο, στην σκηνή, στα νέα μια συντελεσμένης καταστροφής. Όταν ο Αγγελιοφόρος επιστρέφει από το μέτωπο, ο λόγος του δίνει μορφή στο φόβο. Η απώλεια είναι απόλυτη, καμία πράξη δεν μοιάζει δυνατή και απομένει μόνο ο θρήνος. Ο θρήνος για τους νεκρούς και για τη βασιλιά μας η εξουσία που τώρα πάει. Ο άνθρωπος δηλαδή απέναντι στην απώλεια, η τραγωδία των ηττημένων. Μια γυμνή σκηνή από ό,τι είδαμε χτες, συγκροτούν ένα χορό πρωταγωνιστή. Ο λόγος, η κίνηση και η μουσική είναι όλα αυτά που είναι σε αυτή την παράσταση. Μια παράσταση που μάλλον είναι από τις πιο δυνατές του καλοκαιριού. Και είναι σε μετάφραση του αείμνηστου του Παναγιώτη Μουλά. Και όλο αυτό είπαμε ότι ανεβαίνει εδώ και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, την 5η, 9 και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Τα λέμε όλα αυτά γιατί θα σας πάμε στο Θέατρο Δάσους την 5η, 9 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Αρκεί να πάρετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε στην κλήρωση, γιατί έχουμε 3 διπλές προσκλήσεις να δώσουμε για αυτή την παράσταση. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2313-33-8401, 2313-33-8401 ή στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228.

Και μια και πιάσαμε το θέατρο, να πάμε τώρα και σε μια παραγωγή, να μιλήσουμε για μια παραγωγή του θεάτρου Τη Ρώμα, που παρουσιάζεται εδώ στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της Ένωσης Θεάτρων της Ευρώπης, ο Ιδίπους Τύρανος, ένας διαφορετικός Ιδίπους Τύρανος, σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο, θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους Δευτέρα, μεθαύριο 6 και την Τρίτη 7 Ιουλίου, που αναφέρεται ως ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή. Η συνεργασία λοιπόν αυτό του θεάτρου του Κουθουβουέ με το θεάτρο Τη Ρώμα μας φέρνει χαρακτήρες που είναι τυλιγμένοι στο σκοτάδι, βασανισμένοι από κατάρες, από την ενοχή, τη μοίρα, και είναι κάπως σουρεαλιστικό και θυμίζει αυτόν τον ενδιαφέρον κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα. Παρουσιάζει τον Ιδίποδο να έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες εκδοχές του εαυτού του. Θα υπάρχουν και υπέρτιτλοι στα ελληνικά, έτσι μην τρομάζουμε, και ο σκηνοθέτης ο Λούκα Ντεφούσκο ουσιαστικά ήθελε να κάνει τον Ιδίποδο Τύρανο σε όλη τη ζωή, γιατί είναι παθιασμένος μελετής τόσο της ψυχανάλυσης όσο και της αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως λέει ο ίδιος, και όπως αναφέρει, πάντα με γοήτευε αυτή η εκπληκτική πλοκή. Εκείνος που ερευνά τον δολοφόνο είναι ταυτόχρονα και ο ίδιος ο δολοφόνος. Πρώτα δεν το είχαμε σκεφτεί με αστυνομικούς όρους, η αλήθεια είναι. Και αυτό που επιστρέφει και επέλεξα, λέει, τον δρόμο της μεταφοράς της γνώσης, η επιμονή του Ιδίποδο να γνωρίσει την αλήθεια τον κάνει να μοιάζει με ένα σύγχρονο Οδυσσέα που δεν μπορεί να σταματήσει να ταξιδεύει για να συνεχίσει να μαθαίνει, ένα εσωτερικό, εκρηκτικά ενδοσκοπικό ταξίδι βέβαια. Τώρα, υπάρχει ένας ηθοποιός, ο Λούκα και αυτός, Λατσαρέσκι, ο οποίος ερμηνεύει όχι μόνο τον πρωταγωνιστή, αλλά και τους χαρακτήρες που γνωρίζουν την αλήθεια ή τουλάχιστον ένα μέρος τους. Ο Λούκα θα είναι επομένως ο Λατσαρέσκι και ο Τηρεσίας και οι δύο αγγελιοφόροι, και θα συνομιλεί ουσιαστικά με τον εαυτό του, και αυτό θα προβάλλονται και σε βίντεο. Μια εικονογραφία που θυμίζει λίγο σουρεαλισμό, έτσι, οπότε η ψυχανάλυση, γι' αυτό και η ψυχανάλυση. Και να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Θα το δούμε όλο αυτό από κοντά στο Θέατρο Δάσους μεθαύριο Δευτέρα και την Τρίτη 7 Ιουλίου. Λοιπόν, φυσικά έχουμε να σας δώσουμε να πάτε και εκεί και να απολαύσετε αυτή την παράσταση στο Θέατρο Δάσους την Τρίτη, για την παράσταση της Τρίτης 7 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Συμμετέχετε στην κλήρωση, έχουμε αρκετές προσκλήσεις, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις να σας δώσουμε για αυτή την παράσταση. Αρκεί να πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 2313-33-8401, 2313-33-8401, ή να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος να σας επισημάνουμε για κάποια πράγματα που ίσως θα σας κινήσουν ενδιαφέρον. Καταρχήν, στον χώρο του αθλητισμού κάτι πολύ ιδιαίτερο διεξάγεται στο Καφθατζόγλιο από χτες και θα κρατήσει μέχρι και αύριο. Είναι η πρώτη διεθνής αγώνες στίβου βετεράνων αθλητών, έτσι, που διεργώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί με την Ομοσπονδία Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου. Είναι η πρώτη τέτοιου είδους αγώνες στο Καφθατζόγλιο. Και όταν λέμε βετεράνος, τι εννοούμε? Συγκεντρώνουν αθλητές ηλικίες από 35 χρονών έως και 85. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η συμμετοχή, η ενεργό συμμετοχή σε κάθε ηλικία και το μήνυμα που δίνεται. Και συμμετέχουν 200 αθλητές από 30 χώρες, κυρίως της Ευρώπης, και θα αγωνιστούν σε μια σειρά αγωνισμάτων στίβου. Εδώ σημασία έχει βέβαια η φιλία, η συνεργασία, το ευαγωνίζεστε και όλο αυτό και ο εξωστρεφτής χαρακτήρας όλων αυτών. Μια ωραία ιδέα για να πάει κανείς. Και στο χώρο του πολιτισμού διεξάγεται το 3ο Θεσσαλονίκη Soloist Festival, έτσι, και σε ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις σε πολύ ιδιαίτερους χώρους. Και σημειώστε από τώρα ότι τη Δευτέρα στις 9 η ώρα, Δευτέρα Εξιουλίου, στο Παλάτι του Γαλέριου θα υπάρξει μια πολύ ιδιαίτερη μουσική συνάντηση για σαξόφωνο και ακορντεόν από τον Θεόφιλο Σωτηριάδη και τον Παναγιώτη Ανδρέουλου. Εδώ έχει σημασία βέβαια, πολλές φορές έχει και το μέρος που γίνεται αυτό, με ελεύθερη είσοδο, Παλάτι Γαλέριου, πλατεία Ναβαρίνου εννοούμε, έτσι, και το σαξόφωνο και το ακορντεόν θα κάνουν μια πολύ όμορφη συνομιλία σε ωραίο μέρος και μια ωραία βραδιά. Φανταστείτε το σκηνικό, δεν το χάνει κανείς, έτσι. Την επόμενη μέρα, στο ίδιο φεστιβάλ, το 3ο Soloist Festival, στην πλατεία Αγίων των 12 Αποστόλων, σε ένα ιδιαίτερο μέρος, θα δώσει μια συναυλία η Παυλίνα Βουλγαράκη από την έντεχνη σκηνή, έτσι, με την ξεχωριστή της ερμηνεία. Και θα στον ιδιαίτερο αυτό χώρο, νομίζω ότι θα λειτουργήσει πολύ πολύ διαφορετικά. Έτσι, κυνηγώντας κανείς λοιπόν όλα αυτά τις εκδηλώσεις στο 3ο Soloist Festival, θα βρει πολλές θέσεις μουσικές εκδηλώσεις σε πολύ ιδιαίτερους χώρους.

Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος σας χρωστάμε τα ονόματα των νικητών, αυτών που κερδίσαν τις προσκλήσεις που δώσαμε. Καταρχήν για την παράσταση στους Πέρσες, έτσι, στις 5η-9 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, 9 η ώρα, θα πάνε ο κύριος Κοσμάς Κατσαούνης, η κυρία Καλλιόπη Παπαδάκη και η κυρία Φέη Ορφανίδου. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου, στο ισοταμείο του θεάτρου. Και όσον αφορά την παράσταση του Ιδίποδα του Λούκα Ντε Φούσκο την Τρίτη στις 7 Ιουλίου πάλι στο Θέατρο Δάσους 9 η ώρα θα πάνε η κυρία Τζαβέλα Κοραλία, ο κύριος Βικελίδης Αθανάσιος, η κυρία Καραβαδέ Μαρία, ο κύριος Δάνης Αλέξανδρος και η κυρία Κουϊκόγλου Ελένη. Και αυτών τα ονόματα θα βρίσκονται στην είσοδο του Ταμείου του Θεάτρου και θα τους περιμένουν. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της R3. Ο Τάσος Ρέτζιος ήταν στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης και ο Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σάββατο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περιορισμένης κλίμακας, προβλήματα στην κυκλοφορία σημειώνονται αυτήν την ώρα τόσο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης όσο και στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας έως την έξοδο για Νεάπολη, όσο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων, στο ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη, από το ύψος του Μεντιτεράνιαν Κόσμος, έως και την έξοδο για αεροδρόμιο. Στο μεταξύ, σε ισχύ από τις 11 το βράδυ χθες, είναι 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα κατασκευής του flyover. Όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό της ανθρωποκτονίας, εξετάζουν οι αρχές για το θάνατο της περίπου 50 ετών γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες μέσα στο σπίτι της στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η ασφάλεια Κατερίνης έχει ζητήσει τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται ή όχι σε εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό, καταθέσεις αλλά και σε οπτικό υλικό. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε κομματική ιδιότητα ο Γιώργος Καραμέρος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Καραμέρος ενημέρωσε για την απόφασή του τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, την ίδια ώρα δημοσιοποίησε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και τη συγκρότηση της Ελλάς, τονίζοντας ότι δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ από σήμερα σε τμήμα του Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος, της Θέρμης και του Κιλκής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι στη Χαλκιδική. 3,5 εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Λαγκαδά για την υδροδότηση του Κολχικού, του Δρακοντίου και της Ανάληψης, χρηματοδότηση που ανοίγει το δρόμο για την οριστική αντιμετώπιση ενός προβλήματος άνω των 20 ετών. Η απόφαση υπαγωγής του έργου υπεγράφει χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρουσία της Δημάρχου Λαγκαδά Νίκης Ανδρεάδου. ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της ορού του εκλειπώντα ανώτα του ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο Τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Κορυφαίοι αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες βρέθηκαν από χθες στην Τεχεράνη για την έναρξη της τελετής, με το Ιράν να απευθύνει και νέες προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος λόγω του ισχυρού καύσωνα έχουν τεθεί σε ισχύ στις ΗΠΑ σε περιοχές όπου κατοικούν περίπου 67 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσι και της Πενσιλβάνια. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Θα έχει η Θεσσαλονίκη άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σάββατο σήμερα 4 Ιουλίου, το σωτηρίο έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των ιερομαρτύρων Δονάτου, Θεοφίλου Θεοδότου και Θεοδόρου, των μαρτύρων Κυπρίλη, Σάρωας, Λουκίας και Απολωνίου, καθώς και του Ανδρέου, Αρχιεπισκόπου Κρήτης του Ιεροσολυμίτου.
1: Τα είπες όλα, εγώ τι να πω. Καλά τα είπες όμως, Θωμά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συνέχισε. Δεν ξέχασα κάποιον.
1: Συνέχισε, είσαι σε καλό.
0: Ωραία. Μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Και ο Θωμάς Σίβας.
0: Και προχωράμε. Και τι δεν έχουμε αυτή την εβδομάδα, Αλέξανδρε.
1: Τι είχαμε.
0: Τι είχαμε.
1: Γιατί ο φωτεινός εξωτερικός.
0: Τι δεν έχουμε.
1: Ο φωτεινός εξωτερικός καιρός είναι σε αντιδιαστολή με την γκρίζα πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης που επισκιάστηκε από την δολοφονία ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό άλλων 5 και όλο αυτό το πράγμα που λέγαμε
0: και την τρομοκρατία. Εκατοντάδων έτσι, ακόμη έτσι, έτσι, γιατί έτσι, τα γκαζάκια έτσι. Δεν είναι μια απλή υπόθεση,
1: εγκληματική είναι ενέργεια, κανονικά
0: πράξη.
1: Δολοφονική εγκληματική ενέργεια που λέγαμε να μην ξαναγυρίσουμε ξανά στο ίδιο κλίμα και στο ίδιο σχήμα, αλλά φαίνεται ότι από την επόμενη κιόλας τα κόμματα, κυβέρνηση και κόμματα φρόντιζαν να μας επαναφέρουν σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, αλλά να μην ξεχάσουμε το στόχο. Και ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα κάθε πολίτη ο οποίος σκέφτεται το καλό του τόπου του, είναι άμεσα να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι ένοχοι, οι οποίοι φαίνονται από ό,τι είδαμε και χθες το βράδυ σε βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, πιάστε τους να συλληφθούν στη δικαιοσύνη και τα δέοντα.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα τι δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμη τη σύλληψη
1: έτσι
0: των δραστών των τριών επιθέσεων με γκαζάκι που έγινε σε πολιτευτές και μη πολιτευτές
1: της Νέας
0: Δημοκρατίας, να υπενθυμίσουμε. Ήτανε στο σπίτι του πρώην βουλευτή Β' Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκη του Σάβα Αναστασιάδη, στο σπίτι του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας του Ζήση Ιωακίμοβιτς και στο σπίτι, στην πολυκατοικία όπου διαμένει μάλλον η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, και είχαμε το τραγικό θάνατο της μητέρας, το θανάσιμο μάλλον τραυματισμό της μητέρας έτσι της.
1: Και είχαμε μια συγκλονιστική δήλωση αλλά και επιστολή και ανάρτηση. Είναι ίσως το μόνο ελπιδοφόρο που βγαίνει από αυτή την ιστορία. Αναφέρομαι στον πατέρα Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος και αυτός τραυματίστηκε, έλαβε εξιτήριο το πρωί της Παρασκευής, χθες το πρωί, νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα. Με δύο κουβέντες εγώ να πω ότι πραγματικά ο άνθρωπος αυτός δίνει ένα περίγραμμα το οποίο είχε λυσμονηθεί σε αυτό, δηλαδή σε αυτό το κλίμα της τοξικότητας, της μετοπικής αντιπαράθεσης, της μνησικακίας, το να εξοντώσει ο ένας τον άλλον, είτε πολιτικά, είτε βιολογικά, είτε, έρχεται αυτή η δήλωση του πατέρα Παναγιώτη Νέστορα, που ο άνθρωπος έχασε την γυναίκα του, τραυματίστηκε η κόρη του και συνεχίζει να μιλάει με έναν τρόπο πραγματικά εξαιρετικό, δηλαδή τι να πω, υποκλίνομαι.
0: Και φυσικά να πούμε το ευχάριστο στην όλη υπόθεση, αν μπορούμε να το πούμε ευχάριστο μέσα από μια τραγωδία, είναι ότι σύσσωμα τα κόμματα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων καταδίκασαν την δολοφονική αυτή
1: απόφαση. Ποιοι ήταν οι ελάχιστες που δεν εξαιρέσαν? Όλα τα κόμματα, πόσο ξέρω, είπαν. Ότι καταδικάζουμε κόμμα περίφραστα, αποτροπιασμός κλπ.
0: Είναι κάποια κόμματα μικρά τα οποία δεν είπαν κάτι.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ξέρουν αυτοί.
1: Πάντως όλη αυτή η ιστορία, να το πούμε, γιατί εκφράζουμε ο καθένας ο Θωμάς τις δικές του απόψεις, εγώ τις δικές μου τις απόψεις. Δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει πολιτική αναφορά. Αυτά είναι πράγματα που μπορείς να εκφράσεις μόνο τον αποτροπιασμό. Δεν έχει ιδεολογία. Η δολοφονική απόπειρα, η εγκληματική ενέργεια, η αφαίρεση ζωής δεν έχει ιδεολογία. Οριζοντίως, καθέτος, χιαστή και με όλους τους δυνατούς τρόπους. Και αυτό το λέγαμε και πριν, το λέμε και τώρα, θα το λέμε και μετά. Και όταν πετούσαν Μολότοφ στο σπίτι της Σκουφά, της Μπέτης, της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τόλμησε να ψηφίσει ή γιατί θα ψήφιζε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ή όταν κολλούσαν αφίσες
0: wanted.
1: Όχι. Λέω όχι, σε κάθε περίσταση, σε κάθε...
0: Υπάρχει το... μεγάλη γκάμα από πλευράς.
1: Ναι. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω καμία γκάμα.
0: Όλοι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης έχουν δεχτεί την τρομοκρατική επίθεση και την έχουν βιώσει στα γραφεία τους, στα σπίτια τους και πάλι.
1: Για ποιους, για ποιους βουλευτές της Θεσσαλονίκης αναφέρεσαι?
0: Καλαφάτη θέλεις.
1: Α, για της Νέας Δημοκρατίας λες.
0: Αυτό λέω.
1: Και άλλοι βουλευτές όμως έχουν δεχτεί σφαίρες στο γραφείο τους.
0: Να μιλάμε.
1: Όχι, λέω.
0: Γιατί ανέφερες εσύ. Για
1: λέω, Θωμά, είμαι πολύ σαφής. Είμαι πολύ σαφής. Λέω ούτε πριν, ούτε τώρα, ούτε μετά δεν έχει ιδεολογία εγκληματική ενέργεια. Είναι εγκληματική ενέργεια. Και ο εγκληματίας, ο δολοφόνος, είναι δολοφόνος. Τελεία παύλα. Είτε πριν, είτε τώρα, μετά. Δεν έχει ναι, μεν, αλλά όχι εκείνη η περίπτωση ήταν αλλιώς κλπ. Δεν έχει. Είναι εγκληματική ενέργεια. Δεν υπάρχουν καλές και κακές Μολότοφ. Όλες οι Μολότοφ είναι εγκληματικές.
0: Απλά τέλεια. Και κάποια κόμματα πρέπει να σταματήσουν πλέον να μιλάνε για δίθεν παρεμβάσεις στις επιθέσεις αυτές σε σπίτια ή να τις βαφτίζουν ακτιβισμό. Αυτά πρέπει να σταματήσουν και να υπάρχει η ομόφωνη καταδίκη τέτοιων ενεργειών.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε. Θα πάμε λογικά, είμαστε 11 και 16, στον Τίμο το Φαγκαλή, ο οποίος πήρε μια αποκλειστική συνέντευξη από έναν από τους ανθρώπους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος, και ο άνθρωπος εξιστόρησε στο Earth News πριν από λίγη ώρα τα όσα βίωσε, τραυματικά βίωσε, είναι καλά στην υγεία του.
0: Να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον κύριο
1: Τσαερίδη.
0: Τσαερίδη Θόδωρο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πού βρίσκονται οι έρευνες και αν είναι πλέον ζήτημα χρόνου να συλληφθούν οι πραγματικοί.
1: Και έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε 11.30 με τον κύριο Παπαγεωργίου από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Είναι ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Μπράβο.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Και στις 12 παρέτο με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Είπαμε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης μίλησαν για εργαλειοποίηση, για αξιοποίηση, για χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου γεγονότος για να δημιουργηθεί ένα συνολικότερο πολιτικό κλίμα.

0: Και να περάσουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική ενημέρωση από τον καλό του συνάδελφο. Έλα, πες το.
1: Δεν θα πούμε για το αυτό, θα το πούμε αργότερα, αν αναρωτιέστε.
0: Είναι Τίμος Βακαλής το τηλέφωνο
1: αυτό. Ο Τίμος ο Βακαλής είναι,
0: αυτό σου λέω, πες
1: όχι
0: το...
1: απλά το drone. Άντε. Όχι απλά, όχι, ο Τίμος έκανε και μια επιτυχία, δημοσιογραφική επιτυχία. Έβγαλε τον, έναν από τους ενίκους της πολυκατοικίας. Που
0: ο Τίμος έχει πολλές επιτυχίες.
1: Όχι, λέω μία από τις επιτυχίες, λέω.
0: Λοιπόν, Τίμο, καλημέρα.
1: Κατευθείαν να με διορθώσει. Δεν
0: είναι.
1: Γεια σου, Τίμο.
2: Γεια σας. Βρισκόμαστε Κίμωνος Βόγα με Γραβιά σε γωνία, εδώ στην περιοχή της Ανάληψης, όπου είχαμε και την δυσκολότερη επίθεση με τα χειρότερα αποτελέσματα.
0: Την τραγικότερη, μπορούμε να πούμε.
2: Ακριβώς, την τραγικότερη. Η κατάληξη από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις, τις δολοφονικές επιθέσεις που είχαμε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Νωρίς το πρωί συναντήσαμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ένικο του 5ου ορόφου, ο οποίος μας περιέγραψε πώς ακριβώς έσωσε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία χτυπούσε κουδούνια και πόρτες στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που διαμένει. Άνοιξε την πόρτα ο κύριος Παπαδόπουλος και έβγαλε την Αφροδίτη Νέστορα στην στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, γιατί είχε πυκνή καπνή, είχαν ουσιαστικά πνίξει το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη και η αναπνοή των ενίκων. Βγήκε έξω η Αφροδίτη στο διαμέρισμα του Γιώργου Παπαδόπουλου, περίμενε εκεί μέχρι να φτάσουν διασώσεις και να την παραλάβουν. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του κ. Παπαδόπουλου, καθώς, όπως είπε, είχε γίνει το κλιμακοστάσιο, είχε μετατραπεί σε μια καμινάδα ουσιαστικά, καθώς είχε διαλυθεί η είσοδος της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα από το θερμικό φορτίο που δημιουργήθηκε, η φωτιά μπήκε μέσα στην πολυκατοικία. Ουσιαστικά οι καπνοί είχαν περικυκλώσει όλους τους χώρους του κλιμακοστασίου. Εγώ το πρωί ανέβηκα μέχρι τον 5ο όροφο για να τον ειδοποιήσω να κατέβει για το ζωντανό στην ΕΡΤ και σοκαρίστηκα και εγώ, καθώς είναι μαυρισμένη όλη η τύχη της πολυκατοικίας μέσα.
1: Μέχρι το 5ο. Μέχρι το 5ο.
2: Ναι, όλες τις θωρακισμένες πόρτες δεν μπορείς να τις. Δεν μπορείς να διακρίνεις πόρτες, κουδούνια, κάγκελα από τη σκάλα της πολυκατοικίας. Είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη
1: κινηματογραφικό τυχή, σκηνικό είναι αυτό το. Πώς βλέπεις κάτι ταινίες που φεύγει όλο το πράγμα. Είναι φοβερό.
0: Ναι, σαν καμινάδα.
1: Σαν καμινά, αυτό το πράγμα.
0: Σκάλες, ναι, δηλαδή, ναι, το κλιμακοστάσιο,
1: ναι, ναι.
0: Λειτουργήσε σαν καμινάδα για να φύγει από εκεί, ναι, όλη η ένταση της φωτιάς.
2: Τώρα συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα. Πού βρίσκονται οι έρευνες, Τίμο?
2: Τώρα έχουμε κατάθεση, είναι σε εξέλιξη κατάθεση του ενίκου, ακόμη μια κατάθεση του ενίκου εδώ της πολυκατοικίας από την ανάληψη. Συνεχίζονται οι καταθέσεις στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και να δούμε αν υπάρχει τελικά γενετικό υλικό DNA σε αυτή τη μονωτική ταινία που βρέθηκε, στα κομμάτια της μονωτικής ταινίας που βρέθηκαν στις τρεις περιπτώσεις των εμπριστικών επιθέσεων,
1: ναι,
2: προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση.
1: Τίμο, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή δεν το έχω καθαρό στο μυαλό μου. Γίναν τρεις επιθέσεις.
2: Ακριβώς.
1: Στον κύριο Ιωακίμοβιτς, στον κύριο Σάββα. Αναστασιάδη, το Σάββατο Αναστασιάδη, ναι, και στην οικοδομή όπου ήταν
0: η Αφροδίτη Νέστορα.
1: Η Αφροδίτη Νέστορα. Ωραία. Αυτά τα τρία... οι τρεις έγινε από ένα μηχανάκι ή από τρία μηχανάκια, αν το έχουν ξεκαθαρίσει?
2: Όχι, δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό.
1: Α, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Γιατί μου φαίνεται λίγο παράξενο. Είτε είναι ένα, είτε είναι δύο, είτε είναι τρία. Κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Η Ανάληψη, Χαριλάου, Παπαναστασίου κλπ. Η Κίμωνος Βόγα που λες κλπ. Είναι δρόμοι πολυσύναχτοι, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Και το δεύτερο είναι ότι έχουν κάμερες. Παντού υπάρχουν κάμερες.
2: Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό.
1: Α, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Ωραία.
2: Και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ένα δίκαιο ή ένα αυτοκίνητο. Αυτό ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνονται τρία άτομα σίγουρα, και οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει και τέταρτο άτομο που είχε υποστηρικτικό ρόλο τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αυτά είναι τα αρχεία που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Δεν έχει βρεθεί κάποιο δίκυκλο το οποίο θα βοηθούσε στην ταυτοποίηση των δραστών, ούτε έχει βρεθεί και το σπίτι στο οποίο κατέφυγαν οι δράστες μετά τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις που είχαμε.
0: Το γιατί έγιναν οι επιθέσεις στους συγκεκριμένους, η αστυνομία πέρα από την εκδοχή ότι είναι αφύλακτη ή πλέον αφύλακτη και γι' αυτό ήταν εύκολη στόχη, έχει δώσει ή κάζει κάτι διαφορετικό?
2: Αυτό που τονίζουν από τις αρχές είναι ότι ουσιαστικά στοχοποιήθηκε το ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τονίζουν από τις αρχές. Και αυτό γιατί μιλάμε για έναν πρώην βουλευτή που είναι ανενεργός πολιτικά τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν είναι συνεργό πολιτική ζωή ο Σάββας Μαρκάκης. Και μετά η Αφροδίτη Νέστορα, ναι μεν είναι πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν βουλευτής, δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής και δεν έχει και κάποια θέση στον κρατικό μηχανισμό που έπαιρνε κάποιες αποφάσεις. Και ο Ζήσης Βακίμωβιτς επίσης είναι πρόεδρος μεν της Δικούς Επιτροπής, αλλά δεν είναι ούτε βουλευτής, ούτε έχει κάποια θέση στον κρατικό μηχανισμό, δεν παίρνει κάποιες αποφάσεις. Είναι μεσαία στελέχη του πολιτικού προσωπικού της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που τονίζουν οι αρχές, δεν έχουν δώσει δικαιώματα, δεν έχουν εμπλακεί τα ονόματά τους σε κάποια ιστορία.
1: Σε αντιπαραθέσεις, σε κόντρες, σε τριβές, να δημιουργήσουν μίση, πάθη κλπ. Ναι, ναι. Μα όχι, και ο Σάββας ο Αναστασιάδης λέει και ξαναλέει στις δηλώσεις τους, δεν καταλαβαίνω γιατί επέλεξαν εμένα. Λείπω από την πολιτική 3 χρόνια, ας πούμε.
2: Τον είδα ακριβώς όταν έφτασε στην πολυκατοικία, έλειπε, ήταν εκτός Θεσσαλονίκης. Ήταν πραγματικά σοκαρισμένος. Όπως τον είδα στα μάτια του και στα χέρια του, πραγματικά έτρεμε από αυτό που έβλεπε. Ναι. Δεν καταλάβαινε, πάρα πολύ αναστατωμένος. Και η Αφροδίτη Νέστορα την έχουμε γνωρίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυρίως με τις κοινωνικές δράσεις. Από εκεί έχει γίνει γνωστή η Αφροδίτη. Κυρίως με το σύλλογο που έχει κάνει.
1: Έτσι. Μόνο καλό έχει κάνει η κοπέλα.
2: Για δωρεά μυελού των οστών. Εκεί δηλαδή, εκεί στην κοινωνική προσφορά είναι γνωστή. Για την κοινωνική προσφορά είναι γνωστή. Και για το σύλλογο που έχει κάνει η Αφροδίτη Νέστορα. Όχι για πολιτικές αντιπαραθέσεις, και αυτό είναι που ενοχλεί και θυμώνει εδώ την περιοχή της ανάληψης, γιατί είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ζουν οικογένειες, είναι μια περιοχή μεσοαστική και δεν καταλαβαίνουν τον λόγο που είχαμε αυτό το χτύπημα εδώ.
0: Μάλιστα. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο το Τίμο? Περισσότερα θα μας πει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
1: Ναι, και αν έχουν δώσει κάποιο πλάνο, ιστερόγραφο Τίμο, ότι πότε να αναμένουμε να γίνουν ανακοινώσεις. Γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσογοίδης, είχε πει ότι κάποια στιγμή στα κοντά θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Είπαν σε σύντομο χρονικό διάστημα θα διευκανθεί.
1: Και η κυρία Δημογλίδου είπε ακριβώς το ίδιο.
0: Από την πρώτη στιγμή αυτό
1: είπαν, σε σύντομο.
0: Το πώς ερμηνεύουν το σύντομο δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι είναι η γνωστή άγνωστη που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Από ό,τι έχω καταλάβει, είμαστε πολύ κοντά στον εντοπισμό των δραστών. Βέβαια, αυτό που το πρόβλημα υπάρχει στο αποδεικτικό υλικό. Εκεί είναι, στο πώς θα δέσουν την υπόθεση οι αρχές. Εκεί βρίσκεται ο προβληματισμό.
1: Μα αυτό το βίντεο που δείχνουν κάποιον να κρατάει μια σακούλα και να έχει βέβαια κουκούλα και να πηγαίνει έρχεται, ας πούμε, στην πιλωτή.
2: Ένας νεαρός. Με την παντελόνι, μαύρη μπλούζα.
1: Αυτός έχει σχέση με την επίθεση?
2: Έχει σχέση με την επίθεση.
1: Επομένως.
0: Δεν φαίνεται το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ταυτοποιήσουν.
2: Δεν φαίνεται το πρόσωπό του και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα στο κομμάτι των ερευνών. Εκεί εντοπίζεται και το πρόβλημα. Και αυτό γιατί έχουν καταστραφεί πάρα πολλά στοιχεία από την πυροσβεστική κατά διάρκεια των προσπαθειών κατάσβεσης των τριών πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Τίμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Να είσαι καλά.

0: Και να αφήσουμε λίγο του Simple Minds.
1: Simple Minds θέλει ο κύριος.
0: Και να πάμε.
1: Δεν έχουμε καμία διάθεση. Δεν
0: είναι αυτά που έχουν εσύ.
1: Ναι, δεν έχει πλακωθεί η ψυχή μας. Έχει μαυρίσει η ψυχή μας.
0: Για πάμε όμως λίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπου έχουμε τον συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Δεν είναι και καλή εβδομάδα για τη Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαγεωργίου, έτσι. Και κυρίως για την πολιτική και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και για την πολιτική και για τη χώρα θεωρώ ότι...
0: Και γενικότερα για τη δημοκρατία μας, θα έλεγα εγώ.
2: Και για τη δημοκρατία μας είναι κάτι το οποίο μας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο αυτό... που λέμε ότι πρέπει να μπει επιτέλους ένα stop, να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, να καταδικάσουν και να μην μείνουμε στα λόγια. Διότι πολλές φορές μέσα από τα λόγια...
0: Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων όμως καταδίκασε, κύριε Παπαγεωργίου, έτσι.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία. Υπάρχουν ακόμα κόμματα που δεν το έχουν κάνει. Και αυτό είναι στενάχωρο. Και πρέπει όλοι πλέον να αναλογιστούμε, να κάτσουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Πόσα χρόνια ακούμε ότι κάνει κάποιος... ακτιβιστικές δράσεις, επειδή θα πετάξει ένα τρικάκι, επειδή θα γράψει στον τοίχο, επειδή θα πετάξει γκαζάκι, επειδή θα πετάξει μολότοφ. Είχαμε ακούσει τον κύριο Τσίπρα να λέει άλλο να την κρατάς, άλλο να την πετάς, να αλλάζουν οι τιμωρίες. Έχουμε ακούσει για στελέχη δικά μας και για την κυβέρνηση να ακούγονται εκφράσεις οι οποίες πραγματικά είναι ντροπιαστικές, εγκληματίες, δολοφόνοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει πραγματικά να συμφωνήσουν όλοι και να πούνε τέλος. Γιατί αυτός ο λόγος, αυτές οι προκλήσεις οδηγούν σε αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, να ρωτήσω. Από την πλευρά του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που καταδίκασαν με αποτροπιασμό κλπ. Αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, μίλησαν για εργαλειοποίηση και αξιοποίηση, πολιτική επένδυση από την πλευρά της κυβέρνησης για να δημιουργηθεί ένα κλίμα που μας παραπέμπει σε πολλές δεκαετίες πίσω. Πώς απαντάτε ως κυβέρνηση αυτό?
2: Ακόμα και αυτό τώρα που συζητάμε, όταν έχει επέλθει, όταν έχει γίνει μια δολοφονία, όταν έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο, όταν έχουν γίνει επιθέσεις σε σπίτια, έχουμε τραυματίες, το να συζητάμε και να λέμε ότι αυτό είναι εργαλειοποίηση, ακόμα και αυτό, αντί να πούμε ότι βάζουμε ένα stop, αρχίζει και ξαναφουντώνει το διάλογο. Δηλαδή, δεν είναι η εργαλειοποίηση να κάνει όταν υπάρχει ένας νεκρός, επειδή η κόρη της είχε επιλέξει να υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και να πιστεύει αυτές τις αρχές.
1: Πάνω τα μπλουζάκια τι γράφανε το ΟΝΕΔ και από κάτω «Δεν φοβόμαστε».
2: Δεν φοβόμαστε.
1: Δεν σας φοβόμαστε. Ναι. Σε ποιους αναφέρεστε, σε ποιους απευθύνεστε?
0: Στους τρομοκράτες.
1: Ναι, θα συλληφθούν οι τρομοκράτες?
2: Σε όλους αυτούς που τόσα χρόνια επιχειρούν γράφοντας κάτω από το σπίτι δημοσιογράφων, γράφοντας κάτω από το σπίτι πολιτικών, πετώντας όπως σας είπα τρικάκια, κριτικούς μηχανισμούς, όλο αυτό τι είναι? Εκφοβισμός. Διότι αν έρθει κάποιος κάτω από το σπίτι σας επειδή έχετε πει κάτι που δεν του αρέσει στην εκπομπή σας και σας γράψει, σας πετάξει, σας τάξει, δεν σημαίνει ότι ξέρω που μένεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και είπαμε από την αρχή με το Θωμά ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές μολότοφ, είναι όλες εγκληματικές. Είναι εγκληματική ενέργεια. Τελεία παύλα. Ούτε υστερόγραφα, ούτε αστερίσκι, ούτε τίποτα άλλο. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. Δεν θα έπρεπε όμως, μισό λεπτό, τώρα ρωτώ τον εκπρόσωπο μιας κυβέρνησης, η οποία κυβερνά 8 χρόνια, μπήκαμε στον 8ο χρόνο. Δεν θα έπρεπε να τους έχετε συλλάβει και αυτούς με τα τρικάκια και αυτούς με τις μολότοφ και αυτοί που γκαζάκια ή ό,τι άλλο? Δεν θα έπρεπε να τους έχετε συλλάβει?
2: Ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, θα σας απαντήσω. Ναι. Γιατί έχουν γίνει πραγματικά πάρα πολλές προσπάθειες και καταλήψεις αδειάζουν και το άσυλο καταργήθηκε και άβατα ανομίας βλέπουμε ότι συνεχώς αλλάζουν και από εκεί που ήταν, όπως είπα, άβατα ανομίας έχουν παραβατικότητα, έχουν γίνει βιβλιοθήκες. Και βλέπουμε γενικά ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεθοδική προσπάθεια να αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία που χρόνια βασανίζει τη χώρα και βλέπουμε τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, κάνω και μια ρητορική όμως ερώτηση, η οποία ποια είναι? Εάν σε μια κατάληψη που βλέπουμε ότι αδειάζουν και υπάρχουν διαμαρτυρίες, καταγγελίες γιατί τους βγάζουν, δεν θα έπρεπε, είναι χώροι ελευθερίας, ιδεολογιών, ήταν ακροδεξιοί, τι θα γινότανε? Εάν στα προσφυγικά στην Αθήνα, έχει γίνει και εκεί πέρα ένα πολύ μεγάλο θέμα, μέσα το είχαν καταλάβει ακροδεξιοί, ποιες θα ήταν αντιδράσεις? Εδώ τι θέλω να πω, ότι είτε είναι ακροδεξιά, είτε είναι ακροαριστερά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που δεν συνάδει με τη δημοκρατία, πρέπει ενωμένοι να λειτουργούμε και να λέμε φτάνει πια ως εδώ και να προχωράμε παρακάτω.
0: Αυτό νομίζω θα τα πούνε κάποια στιγμή θα όλα τα κόμματα το φτάνει.
2: Ενωμένοι να λειτουργούμε και να λέμε φτάνει πια ως εδώ και να προχωράμε παρακάτω.
0: Αυτό νομίζω θα τα πούνε κάποια στιγμή θα όλα τα κόμματα το φτάνει.

0: μπορεί τα φαινόμενα η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ το 12 τα καταπολέμησε τότε με τη Χρυσή Αυγή και την έστειλε στα δικαστήρια και στα
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, και κάτι άλλο τα να διευκρινίσουμε. Έπεσε η γραμμή. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ντόκο, θα λέγα, τον κύριο Βαγιοργίου για την περίπτωση Ντόκου του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας.
0: Πάμε λίγο μουσική, πάμε το Σάββατο τον Αναστασιάδη.
1: Ζήτησε να παρέμβει.
0: Ναι, ζήτησε. Είχα επικοινωνήσει εγώ μαζί του και με πήρε
1: πρώτα. Ωραία, εντάξει, ξέρω.

0: Και να πάμε λίγο όχι με τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου, αλλά με ένα θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης να μιλήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής.
1: Ένα από τα τρία θύματα,
0: είναι
1: τρεις στόχους.
0: Σάββας Αναστασιάδης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εδώ και τρία χρόνια ιδιωτεύει. Και κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Απαντήσατε στο ερώτημα,
2: ναι,
0: γιατί ήσασταν στόχος.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Σας ακούμε,
2: ναι,
1: μια χαρά.
2: Λίγο πιο κοντά.
1: Σας ακούμε, ναι, μια χαρά.
0: Εμείς σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Απαντήσατε στο ερώτημα γιατί ήσασταν ο στόχος?
2: Όχι, δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ τρία χρόνια απέχω από τα κοινά και εν ενεργεία βουλευτής δεν είχα δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα και δεν είχε ακουστεί το όνομα μου μπλεγμένο πουθενά. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει προσπαθούμε ίσως και τη λογική να ερμηνεύσουμε κινήσεις ανθρώπων που από ό,τι φαίνεται δεν έχουν λογική. Γιατί το συγκεκριμένο χτύπημα δεν ήταν ένα χτύπημα έτσι απλό, έγινε μία επίθεση. Το συγκεκριμένο χτύπημα είχε πρόθεση μάλλον να προκαλέσει και ζημίες και δολοφονίες. Στην περίπτωση της κυρίας Νόστρος το πέτυχε. Και το λέω αυτό διότι και στη δική μου περίπτωση τα γκαζάκια, τα δύο γκαζάκια τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο που και ζημίες θα προκαλούσαν και ενδεχομένως και θύματα εάν δεν είχαν προλάβει οι ένικοι που ήταν στο σπίτι να σβήσουν τη φωτιά, γιατί εγώ έλειπα από το σπίτι.
0: Ήταν ισχυρή δηλαδή και η έκρηξη που έγινε στο σπίτι σας? Ήταν πολλά τα γκαζάκια?
2: Λίγο δυνατά, σας παρακαλώ.
0: Ήταν ισχυρή η έκρηξη που έγινε και στο δική σας εξώπορτα?
2: Ήταν ισχυρή η έκρηξη, το ένα γκαζάκι μετά το άλλο στην συνέχεια, και γι' αυτό στον δεύτερο όροφο ξύπνησε μια κοπελίτσα, ξύπνησε τον πατέρα της και κατεβήκανε και προλάβανε και σβήσαν τη φωτιά. Και θα είχαμε ίσως τραγικά αποτελέσματα, διότι το ένα γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε σημείο που ήταν πολύ κοντά σε μετρητή υγραερίου, άρα αντιλαμβάνεστε πως
1: Χριστέ,
2: αν είχε αρπάξει φωτιά εκεί τα πράγματα θα ήταν εξέλεκτα, και βεβαίως υπήρχαν κοντά και αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα η πρόθεση δεν ήταν απλή να δώσουμε ένα μήνυμα, αυτό που λένε πολιτικό ή ξέρω εγώ, να τρομοκρατήσουμε. Η πρόθεση ήταν να προκαλέσουμε και ζημίες.
1: Στην οικοδομή που μένετε, κύριε Αναστασιάδη, στην οικοδομή που μένετε δεν υπάρχει πιλωτή. Είναι τριόροφοι, τετραόροφοι, μπαίνουν και άλλοι ένικοι. Δώστε
2: ναι,
1: μας.
2: Ναι, είναι τετραόροφοι, είναι οροφοδιαμερίσματα.
1: Οροφοδιαμερίσματα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι υπήρχε η επίθεση?
2: Παιδιά,
0: είχε...
2: παρακαλώ, επειδή είμαι στο αυτοκίνητο λίγο πιο κοντά να ακούω την
0: ναι.
2: ερώτηση.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η επίθεση είχε ως στόχο να υπάρξουν ακόμη και θύματα?
2: Φυσικά υπήρχαν. Δεν υπήρχαν στην περίπτωση στην Έστρο. Όταν μπαίνουν δύο γκαζάκια και μπαίνουν σε σημεία που μπορούν να η φωτιά να προχωρήσει, ήδη το ένα γκαζάκι έκαψε την είσοδο της πολυκατοικίας. Προφανώς η πρόθεση αυτή είναι. Και μάλιστα και

0: άναντρη επίθεση και τυφλή επίθεση, διότι δεν στοχεύανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Όταν βάζεις εμπρηστικούς μηχανισμούς και βόμβες σε μία πολυκατοικία, μπορεί να είναι το θύμα το πιο δίπεδο, όπως ήταν στην περίπτωση της κυρίας Νέστορος, όχι ως στόχος, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήμασταν στόχοι, τυφλά ήταν τα χτυπήσματα.
1: Πώς είχατε ένα κοινό, ήσασταν και οι τρεις.
0: Ναι, είχαμε αυτό το κοινό.
1: Την ιδεολογία της, ένα... τη φιλελεύθερη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πολιτικό θέμα, ας πούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γίνονται πολλά ρεπορτάζ.
1: Η πολυκατοικία
0: σας. Δεν καθόλου. Εμείς μπορεί να είμαστε εξοικειωμένοι μέσα σε εισαγωγικά σε αυτές τις ενέργειες. Εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν εξοικειωθεί, τρομάξανε και δεν οφείλουν και τίποτα οι άνθρωποι που μένουν
1: σίγουρα
0: να υποστούν αυτές τις ταλαιπωρίες και αυτή την τρομοκρατία.
1: Στην οικοδομή σας υπάρχουν κάμερες για να... και έχει ληφθεί βίντεο υλικό.
0: Κάμερες, το υλικό το έχει για την τρομοκρατική και νομίζω ότι θα πάνε καλά όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε, επειδή ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή κατευθύνεστε προς την αστυνομία για να δώσετε τη δική σας κατάθεση εκεί.
0: Πρέπει να δώσουμε την κατάθεση. Εγώ οφείλω να ευχαριστήσω και τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Τζίμα, αλλά και την αντιτρομοκρατική. Μιλάω με τον, νομίζω, υποδιευθυντή, τον κύριο Γαλατάο, και το σύνολο της υπηρεσίας για την άμεση ανταπόκριση σε όλα τα ζητήματα.
1: Τι σας έχουν πει, σε ποια φάση είναι οι ερευνές τους?
0: Δεν ξέρω.
1: Πλησιάζουνε?
0: Σύμφωνα με δικές σας πληροφορίες δημοσιογραφικές, πλησιάζουνε.
1: Όχι, εμείς ρωτάμε αυτά που σας λέει η ασφάλεια και η αντιτρομοκρατία.
2: Οφείλει να είναι προσεκτικός και καλά κάνει.
1: Σωστά,
2: καλά κάνει.
0: Πάω να δώσω μια κατάθεση.
1: Ωραία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά,
1: κύριε. Γεια σας, κύριε Αναστασιάδη.

0: Επιστροφή στο στούντιο και στον καλεσμένο μας τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Μετά την πτώση της γραμμής της τηλεφωνικής καταφέραμε να επικοινωνήσουμε και πάλι. Αυτά τα θέματα με τις κινητές τηλεφωνίες δεν είναι και πάντα τόσο καλά. Πρέπει να βελτιωθούν λίγο οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Κύριε Παπαγεωργίου, είχαμε μείνει στο θέμα του τρομοκρατικού δολοφονικού χτυπήματος. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, τελειώσαμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Εμπιστευόμαστε τις αρχές, εμπιστευόμαστε την αστυνομία και σύντομα, όπως άκουσα και πριν που λέγατε, οι υπεύθυνοι είμαστε σίγουροι ότι θα συλλάβουν.
2: Το ρεπορτάζ,
0: μακάρι και να έχουν όλα τα στοιχεία ούτως ώστε να τα δέσουν σωστά και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θέλω να λίγο ένα σχόλιο πάνω σε ένα θέμα της εβδομάδας που μας πέρασε και έχει να κάνει με τις συντάξεις. Και μιλάω για τις συντάξεις χειρίας που ήταν να καταργηθούν με τον νόμο Κατρούγκαλο μετά την πάροδο της τριετίας. Η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, η κυρία Κεραμέως, με το οποίο ακυρώνει την συγκεκριμένη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, οι συντάξεις χειρίας ήταν συντάξεις οι οποίες ήταν από το πιο σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Ωραία, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Τσίπρα και τι γινότανε, μετά την τριετία κοβόταν στο 50%. Όλοι το ξέραμε από την αρχή, από την κυβέρνηση, ότι πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Το ερώτημα όμως είναι, όταν κάνεις υπεύθυνη πολιτική, πώς γίνεται αυτή η αποκατάσταση, από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο το ρωτάμε πολλές φορές στην αντιπολίτευση. Είδαμε λοιπόν ότι από την κάρτα εργασίας, από μια μεταρρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση, βρέθηκε ο κατάλληλος χώρος και αυτά τα χρήματα μέσα από το Υπουργείο Εργασίας επιστρέφονται πλέον πίσω. Με ποια μορφή? Καταργώντας τη μείωση του 50% μετά την τριετία στις συντάξεις χειρίας, έτσι ώστε να είναι κανονικά στο 70%, έτσι όπως προβλεπόταν. Αυτό γιατί το τονίζω και το λέω, διότι όταν κάνουμε σωστή πολιτική, υπεύθυνη, βλέπουμε ότι τα μέτρα που αποδίδουν, δηλαδή τα έσοδα, επιστρέφουν στους πολίτες. Και είναι κάτι το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει, ναι, και σε άλλες εκπομπές που με έχετε φιλοξενήσει.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Μία ερώτηση πάνω, είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Το ερώτημα όμως που γεννάτε είναι αυτό. Τους τους οποίους έχει γίνει παρακράτηση ήδη, τι θα γίνει, θα τους επιστραφεί, θα συμψηφιστεί με κάτι άλλο, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Θα ανακοινωθεί αναλυτικά τι ακριβώς θα γίνει, αλλά δεν νομίζω, όχι δεν νομίζω, δεν θα δικηθεί κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ήταν κάτι το οποίο, όπως σας είπα, ήταν μια υπόσχεση της κυβέρνησης από την αρχή. Μέσα σε αυτό με τις συντάξεις, και πρέπει να το τονίσουμε όμως για να δούμε τις δύο όψεις της χώρας μας και πώς αναπτύσσεται, γιατί πολλές φορές λέμε ότι οικονομικά πηγαίνουμε καλά, αλλά στην προηγούμενη φορά που με φιλοξενήσατε, ναι, αλλά υπάρχει ακρίβεια.
2: Αλλά η ακρίβεια υπάρχει και τώρα, μην το προσφερνάτε.
1: Ναι, το λέω. Αλλά πώς είναι ότι λέμε ότι η χώρα μας προχωράει μπροστά? Είδατε, παρουσιάστηκε χθες μια πολύ σημαντική έρευνα του ΑΣΑ, δεν ξέρω αν το είδατε, όπου δείχνει ότι για πρώτη φορά το brain drain, δηλαδή η φυγή που τηλεπόρησε την πατρίδα μας στην περίοδο της κρίσης, έχει αρχίσει και αναστρέφεται και γίνεται brain gain. Οι Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης επιστρέφουν τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι το πιο σημαντικό και ενθαρρυντικό για τη χώρα μας. Σκεφτείτε, από τους 773.000 Έλληνες που έφυγαν την περίοδο 10-24 έχουν επιστρέψει 473.000. Οι Έλληνες που επιστρέφουν μόνιμα πλέον στην πατρίδα μας είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν από αυτή. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά σας καλώ και να κάνετε ρεπορτάζ και να το δείτε, γιατί είναι το αισιόδοξο μήνυμα για τη χώρα μας. Στη διετία μόνο 23-24...
0: Ένα αισιόδοξο μήνυμα θα ήταν και η πτώση των τιμών στα ενίκια.
2: Πριν πάμε εκεί, θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, να μην το αφήσουμε έτσι. Αυτό με τις συντάξεις χειρίας ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει ένα ζήτημα, μια μεταβλητή που δεν έχει αλλάξει από τον νόμο Κατρούγκαλου του 16. Και το άκουγα το πρωί από εργατολόγο, ότι με βάση τη ρύθμιση που ισχύει κόβεται η μεγαλύτερη σύνταξη και δίδεται η μικρότερη. Ενώ πριν είχε το δικαίωμα ο χείρος ή η χείρα να επιλέγει να κρατήσει την μεγαλύτερη σύνταξη και να περικόπτεται η μικρότερη.
1: Μα με τη μείωση που γινόταν μετά την τριετία, αναγκαστικά ήταν μικρότερη.
2: Ναι, μιλώ για την έναρξη της διαδικασίας.
1: 50, γιατί γινόταν στο 50%. Ναι,
2: αυτό σκέπτεστε και αυτό να το διορθώσει, δηλαδή να επανέλθει η δυνατότητα του χείρου ή της χείρας να επιλέγει ο ίδιος ποια σύνταξη θα κρατήσει ολόκληρη και ποια σύνταξη θα κοπεί.
1: Ας δούμε τις αναλυτικές.
2: Ναι.
1: Πώς θα επεξεργηθεί αναλυτικά από την αρμόδια υπουργό και μετά εννοείται να σώσει.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί το άκουγα το πρωί και μια που το έθιξε, δεν ήξερα θα το θίξει αυτό το θέμα ο Θωμάς.
1: Πρέπει να κρατήσουμε και να το ακούσουν οι ακροατές ένα το κομμάτι της χειρίας ότι αποκαταστήσεται αυτή η αδικία μέσα από τη μεταρρύθμιση που έγινε. Και αυτό θέλουμε να λειτουργεί έτσι το κράτος.
2: Ναι.
1: Μεταρρυθμίζουμε, εξοικονομείται χώρος, επιστρέφεται στους πολίτες.
2: Ωραία.
1: Και για τους Έλληνες του εξωτερικού, και να κλείσω με αυτό να το τονίσω γιατί είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Καλά, πριν κλείσετε, έχω ακόμη ένα ερώτημα.
1: Ωραία, ναι, με χαρά να κάτσουμε όσο θέλετε.
2: Ναι, όχι, δεν είναι γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον κύριο Χριστίδη. Τον καλέσαμε επανειλημμένα για να τον έχουμε στον αέρα. Δεν απαντάει ο κύριος Χριστίδης. Εντάξει, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, πρέπει να δούμε γιατί επιστρέφουν οι Έλληνες που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Επειδή η Ελλάδα σήμερα είναι ισχυρότερη από εκείνη που ήταν το 19. Επειδή βλέπουν μειώσεις στις φορολογίες, φορολογικές ελαφρύνσεις για να γυρίσουν, βλέπουμε καμπάνιες που υπάρχουν με το επιστροφή στην Ελλάδα. Βλέπουμε καινοτομία, πανεπιστήμια, τεχνολογία.
2: Είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαγεωργίου, για το θέμα που προέκυψε σε σχέση με τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ντόκο, ο οποίος μπήκε σε μια διαδικασία συνομιλιών με υποτιθέμενους Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι τελικά απεδείχθη ότι ήταν Ρώσοι φαρσέρ. Και το ερώτημα είναι, γιατί όταν μιλάμε για το Γενικό Γραμματεία Εθνικής Ασφάλειας, ότι πώς γίνονται δηλαδή αυτοί, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ, ο ίδιος λέει στον υποτιθέμενο Ουκρανό αξιωματούχο ότι μη στείλετε πάλι κανένα ντρόουν, γιατί σε λίγους μήνες θα πάμε για εκλογές.
1: Δεν είπε μη στείλετε ντρόουν. Αυτό είναι λάθος να το λέμε.
2: Το ρεπορτάζ τι λέει.
1: Δεν διέρευσαν κρατικά απόρριτα. Και δεύτερον, η συζήτηση ήταν σε ένα γενικό επίπεδο. Και γιατί πάντα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και μόλις αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι ο αξιωματούχος που μιλούσε, κατευθείαν διακόπηκε η τέτοια. Οπότε δεν είναι σωστό να λέμε ότι είπε μην στείλετε άλλο, γιατί δεν υπάρχουν σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος τέτοιες απλές συζητήσεις, απλά από μια τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Πάντως οι δικλείδες ασφαλείας, κύριε Παπαγεωργίου, οι δικλείδες ασφαλείας πρέπει να υπάρχουν πριν ξεκινήσει το τηλεφώνημα και όχι κατά τη διάρκεια του, έτσι.
1: Εννοείται, γιατί το εξετάζουν και βλέπουν. Πάντως αυτό που έβγαλε η κυβέρνηση επίσημα είναι ότι δεν διέρευσε κανένα. Κανένα κρατικό ούτε έγγραφο ούτε πληροφορία.
0: Εντάξει. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί και εσείς εδώ ζείτε και εδώ γεννηθήκατε, εδώ μεγαλώσετε, εδώ αντρωθήκατε και πολιτικά εδώ θα κινήσετε στο χώρο της Θεσσαλονίκης, όπου στο Καλοχώρι έχουμε ένα νέο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Τι ακριβώς είναι αυτό, εξηγήστε μας, πότε θα λειτουργήσει,
2: logistics.
0: Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα γενικότερα αυτό εδώ, το κέντρο.
1: Ο Διεθνός Οργανισμός Μετανάστευσης επιλέγει τη χώρα μας να την κάνει αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια θεωρητικά, ότι είναι σταυροδρόμι των Βαλκανίων, σταυροδρόμι της νοτιοανατολικής Ευρώπης, σταυροδρόμι με την Ανατολή, σταυροδρόμι με την Βόρεια Αφρική. Έρχεται, το πιστοποιεί, δείχνει ότι η χώρα μας πλέον την εμπιστεύονται διεθνείς οργανισμοί και είναι ουσιαστικά ένα κέντρο logistics μέσα από το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είδαμε περνούσαν προμήθειες αξίες πάνω από ένα δις. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι πρώτον δείχνει ένα κύρος στην περιοχή, στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, τι προοπτικές ανεβάζουν στην πόλη μας, δημιουργεί για τις επιχειρήσεις, για την τεχνολογία, για την έρευνα, για τα πανεπιστήμια, για θέσεις εργασίας, καθώς θα είναι ένα mega logistics center. Ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στην έκθεση μέχρι να κατασκευαστεί στο καλοχώριο, όπως ανέφερε
0: πότε,
1: και ο...
0: Πότε προβλέπετε...
1: Ο Περακάκης, άμεσα ξεκινάνε οι διαδικασίες, τώρα ακριβώς χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, αλλά είναι άμεσα η διαδικασία υλοποίησης και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο,
1: επειδή... Πλέον, όχι μόνο στη χώρα μας, στην πόλη μας.
0: Ναι, επειδή πρέπει να κρατήσουμε και κάτι άλλο. Ποιο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα που θα αφήσει συγκεκριμένη επένδυση, γιατί περί επένδυσης πρόκειται, στην πόλη μας?
1: Το οικονομικό αποτύπωμα, όπως σας είπα, όταν μέσα από την πόλη σου οι διαδικασίες προμηθειών περνάνε είναι ένα δις, καταλαβαίνετε τι διασυνδέσεις μπορεί να γίνουν με εταιρείες της περιοχής ή και της χώρας μας, γιατί είναι ένας τεράστιος οργανισμός, με σύνδεση με πανεπιστήμια, με τεχνολογία, με καινοτομία, με θέσεις εργασίας. Όλα αυτά εδώ στο επόμενο διάστημα θα μπορούμε να τα μετρήσουμε και να τα αναλύσουμε και να τα δημοσιοποιήσουμε.
2: Ωραία. Δημιουργείται ένα τεράστιο, μια τεράστια λίστα από εταιρείες από τις οποίες είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών, παραγγελιών, παραγωγής και λοιπά. Είναι σημαντικό. Είναι 1,7 δις. Είναι τεράστιο
1: έρχεται,
2: το ποσό.
1: Έρχεται να προσθεθεί στην προσπάθεια που κάνουμε, έτσι ώστε η πόλη μας να είναι κέντρο logistics και με το λιμάνι που επεκτείνεται,
2: με
1: και
2: το λιμάνι που λέτε,
1: στρατόπεδο Γκόνου που περιμένουμε στο άμεσο μέλλον να δούμε τα αποτελέσματα για τις αγωνιστικές διαδικασίες, που είναι ένα ακόμα mega logistic park. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέγαμε ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να αποτελεί πυλώνα logistic, καινοτομίας, τεχνολογίας, έχουμε μείνει πίσω, δεν μας δίνει κανένα σημασία, όλα γίνονται κάτω στην Αθήνα. Αυτά που λέμε συνέχεια ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει, λέω είναι αλήθεια. Είναι πράξη, είναι αποτελέσματα και πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Ωραία. Έγινε κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για το θάνατο της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες μέσα στο σπίτι της στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η ασφάλεια Κατερίνη ζήτησε τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ή σε άλλα αίτια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό καταθέσεις αλλά και σε οπτικό υλικό. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον τους στην ίδια και την οικογένειά της στην τραγική στιγμή που βιώνουν. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε κομματική ιδιότητα ο Γιώργος Καραμέρος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Καραμέρος ενημέρωσε για την απόφασή του τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Την ίδια ώρα δημοσιοποίησε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και τη συγκρότηση της Ελλάς, τονίζοντας ότι δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ από σήμερα σε τμήμα του Σέιχ Σου και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος της Θέρμης και του Κιλκής. Πολύ υψηλό στο μεταξύ είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στη Χαλκιδική. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά στη Ζάκυνθο έπειτα από σύγκρουση τετράτροχης μηχανής με τουριστικό λεωφορείο κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τετράτροχο όχημα, στο οποίο επέβαιναν 2 νεαροί τουρίστες, φέρεται να βγει και από στενό δρόμο και να συγκρούστηκε με το λεωφορείο που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο ένας από τους 2 επιβαίνοντες στη Γουρούνα, ενώ ο δεύτερος υπέστη ελαφρύ τραύματα. Και οι 2 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ζακύνθου με την κατάσταση του ενός τραυματία να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχέας Ζακύνθου. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στο Τέμενος, μεγάλη μοσάλα, για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. και αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες είναι παρόντες για την τελετή της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενώ το Ιράν απευθύνει νέες προειδοποιήσεις προς ΗΠΑ και Ισραήλ. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Καλός καιρός με πιθανότητα όμως τοπικών βροχών στα ορεινά στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να πούμε για το κινητό μας το Viber του 102FM, TSER3, 6930-078-228, 6930-078-228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα καλά σας λόγια, το καταχέριασμά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Εδώ είμαστε για να το μεταφέρουμε. Μου άρεσε πολύ αυτό που έχει σήμερα ένα περιοδικό που διανέμεται δωρεάν στη Θεσσαλονίκη, το City Mag, που λέει, Θωμά, η πόλη που συζητά για να μην χρειαστεί να αποφασίσει. Καλό, μου άρεσε πολύ. Η πόλη που συζητά για να μην χρειαστεί να αποφασίσει. Και να πούμε επίσης από την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε την πρώτη παρέτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που κατευθύνεται προς την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Ο Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα παρετήθηκε, παρέδωσε την έδρα του και για να μπορέσει, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, να κατευθυνθεί προς το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και σίγουρα με τις πληροφορίες μας υπάρχουν και άλλες καθοδόν παρετήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και μία διόρθωση να κάνουμε. Έχουμε ένα μήνυμα στο Viber από τον ακροατή μας
0: τον Μάκη.
1: Όχι, από τον Μάκη, ένας άλλος φίλος της εκπομπής είναι, ο οποίος γράφει: αν εννοεί ο κύριος Τσίπρας την πλεύση ελευθερίας ότι δεν καταδίκασε την επίθεση, κάνει λάθος. Δεν ονόμασα κανένα απολύτως κόμμα.
0: Όχι, δεν είπε ο Θωμάς κάποιο κόμμα. Εγώ ρώτησα ποιο κόμμα, γιατί δεν θυμόμαι.
1: Καλημέρα μας και καλή εκπομπή μας εύχεται. Καλή ακρόαση σε εσάς, αγαπητέ Μάκη.
0: Λοιπόν, είπε όμως η πλεύση ελευθερίας, και δεν το είπε μόνο η πλεύση, το άκουσα και από την κυρία Καριστιανού. Άλλο θέλω να πω. Ότι φαίνεται ότι είναι μια μαφιόζικη κίνηση, είπε η κυρία Καριστιανού, και για προβοκάτσια μίλησε επίσης.
1: Και αλλά όλοι. Όλοι στον Αντένα ότι καταδίκη κάθε επίθεση εναντίον της
0: ανθρώπινης. Καταδίκασαν όλοι. Και η Καριστιανού
1: και
0: η Ζωή. Έτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και η Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της Ελπίδας κλπ. Καταδίκασαν απερίφραστα τη συγκεκριμένη. Τώρα, το κάθε κόμμα όμως έχει το δικαίωμα, άλλωστε σε δημοκρατία ζούμε. Δεν λέμε κάνουμε δηλώσεις με το πιστόλι στον κρόταφο, έτσι αυτά σε άλλα καθεστώτα γίνονται, να βάλει κάθε κόμμα τη δική του πινελιά, να πει το δικό του σκεπτικό. Αυτό έχει το δικαίωμα να το κάνει.
1: Δημοκρατία έχουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δώσαμε και την απάντησή μας στον αγαπητό φίλο το Μάκη. Δεν εννοήσαμε
0: τον ευχαριστούμε
1: ποτέ...
0: πολύ το Μάκη, ναι, που επικοινώνησε καταρχήν.
1: Και δεν υπονοήσαμε ποτέ κανένα κόμμα.
0: Όχι.
1: Απλά είπαμε γενικότερα ορισμένα κόμματα. Τώρα, το πώς ερμηνεύει ο καθένας αυτό.
0: Είπες εσύ ορισμένα κόμματα και εγώ σε ρώτησα ποια κόμματα εννοείς. Δεν είπες, αλλά το διευκρινίσαμε. Τώρα πάμε στο καλεσμένο μας.
1: Μάριος Παπαδόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μας, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και θα μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη στους βιοτέχνες. Τι γίνεται δηλαδή?
0: Πριν μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη, να το θες αλλιώς, θα το συνδέσω τώρα, κύριε Μάριο Παπαδόπουλε, κύριε πρόεδρε του Επιμελητηρίου, θα βοηθήσει να χρηματοδοτηθούν και να δανειοδοτηθούν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που δεν μπορούν ούτε έξω από τις τράπεζες να περάσουν?
2: Νομίζω τα έχουμε συζητήσει όλα αυτά.
0: Λέω μήπως τεχνητή νοημοσύνη βοηθήσει.
2: Δεν αλλάζει, ξέρεις. Όπως αυτοί που αλλάζουν τα κόμματα και πηγαίνουν όπου τους βολεύει. Έχουμε μια σταθερή πολιτική λογική.
0: Ναι.
2: Η πολιτική λογική μας λέει ότι πρέπει να μείνουν ζωντανές αυτές που πρέπει να μείνουν, που αντιλαμβανόμαστε ότι... Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι το μείζον ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή το 99,9% των επιχειρήσεων που επιχειρούν στη χώρα.
0: Αυτοί δανειοδοτούνται ή όχι?
2: Αυτοί δανειοδοτούνται ελαχιστότατα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τα προβλήματα που υπάρχουν, και παρότι υπάρχει μια στεναρή προσπάθεια από τα επιμελητήρια και στη συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να μπορούμε να δώσουμε ακόμα και μικρές έτσι δανειοδοτήσεις. Το ζητούμενο είναι, ξέρετε, καμιά φορά πώς αισθάνονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις, πώς δηλαδή αυτές αντιλαμβάνονται το τραπεζιτικό καθεστώς. Όμως, να πάμε λίγο σε μια έτσι πιο λειτουργική. Μακάρι το πρόβλημα να ήταν μόνο η δεσμευτότηση, ξέρεις. Εγώ δεν θα πάω ακόμα πιο βαθιά. Λοιπόν, το ερώτημα είναι να πάρουμε μια πολιτική απόφαση και να πούμε. Okay. Θέλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν αποφασίσουμε αύριο να τις κλείσουμε όλες. Όλο αυτόν τον κόσμο που δουλεύει σε αυτές, αλλά και που είναι και ιδιοκτήτης. Τι να τους κάνουμε, ρε παιδί, να τους βάλουμε σε έναν κάτω.
0: Πώς θα τις κλείσουμε, δηλαδή δεν θα έχουμε στη γειτονιά αρτοποιείο, δεν θα έχουμε ζαχαροπλαστείο.
2: Πες ότι υπήρχε ένα μαγικό κουμπάκι και τις κλείσαμε όλες.
0: Τι μαγικό, δεν υπάρχει οικονομία.
2: Αυτό. Άρα λοιπόν,
0: αγαπητέ Μάριε,
2: πρέπει να στηρίξουμε ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές πρέπει να αρχίσουν να αγαπάν περισσότερο τον φίλο τους, τον Μιχάλη, τον Μπακάλι, τον Γιάννη τον Μανάβη, τον Μάριο τον Ζαχαροπλάστη.
1: Νομίζω το στηρίζουν τώρα. Το φούρναρι. Όλα τα καταστήματα τα στηρίζουν.
0: Έτσι είναι, Μάριε. Μην
1: τα μικρομεσαία.
2: Ψάχνουν να βρουν αντίστοιχα προϊόντα σε μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Στα σούπερ μάρκετ.
2: Που αντιλαμβάνεστε ότι την επόμενη μέρα που δεν θα υπάρχει αυτός ο τυπικός ή άτυπος συναγωνισμός.
0: Έτσι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι θα μείνουν έρμεα κάποιων ολίγων, ολιγοπολίων.
0: Έτσι.
2: Και αυτή είναι η διαφορά, ότι εμείς ναι, κρατάμε.
1: Υπάρχει εδώ όμως και ο αντίλογος
2: της οικονομίας και της κοινωνίας.
1: Αγαπητέ Πρόεδρε, υπάρχει και ο αντίλογος σε όλα αυτά. Και να μην κοιτάνε οι μικροβιοτέχνες, οι μικροέμποροι και όλα αυτά, με μια αγορά, με μια πώληση που θα κάνουν, να βγάλουν το μηνιάτικο.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι σαφές αυτό που λέτε και το βλέπεις με όλα αυτά, ξέρεις, ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Θεσσαλονίκη μας τον τελευταίο καιρό, ξέρεις ποιος είναι που έχει πάρει τα πιο πολλά μαγαζιά. Είναι αυτός ο ενοικιάζεται, δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Αυτός ο ενοικιάζεται φαίνεται θα κάνει πολύ μεγάλη μπίζνα, γιατί έχει πάρει πάρα πολλά μαγαζιά, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα τα ανοίξει.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά για να μην υπάρχει αυτός ο ενοικιάζεται που έχει πάρει τα μαγαζιά, η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην ύπαρξη των μαγαζιών.
0: Ναι.
2: Εμείς, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακή μετάβαση τα βλέπουμε σε ένα συνολικό, σε ένα συνολικό πρίσμα, λέμε ότι δεν αφορά όλο αυτό το γεγονός το μέλλον, αλλά το παρόν των επιχειρήσεων. Και μέσα από αυτό το πρίσμα προσπαθούμε και εμείς σαν επιμελητήριο να δίνουμε στις επιχειρήσεις μέλη μας όλο εκείνο το γνωστικό αντικείμενο, ώστε να το δουν ότι δεν είναι κάτι ξένο, δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά είναι κάτι εφικτό και πραγματικό. Αντιλαμβανόμαστε όμως όλοι ότι μαγικά δεν γίνονται σε μια στιγμή στην άλλη, και όταν οι επιχειρήσεις έχουν φορτωθεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τόσα πολλά πράγματα από υποχρεώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι για τους απλούς επιχειρηματίες αυτό φαίνεται σαν μια παραπάνω εργασία που πρέπει να κάνουν και την οποία πρέπει να απασχολήσουν σχετικό κόσμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, το AI είναι κάτι που απασχολεί, που δείχνει πραγματικά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται τη βοήθειά του, και φαντάζομαι γι' αυτό και περιμένουν και από εμάς, τους ανθρώπους που τους εκπροσωπούμε και το επιμελητήριο, περισσότερη βοήθεια στην αναγνώριση αυτών των πραγμάτων.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πώς θα βοηθήσει την μικρομεσαία επιχείρηση, και αν η βοήθεια αυτή θα είναι εις βάρος της εργασίας κάποιου ανθρώπου.
0: Και εκεί που δεν μπορεί να βοηθήσει είναι ότι κανένα ρομπότ δεν μπορεί να αποκαταστήσει τον Μάριο Παπαδόπουλο και τον κάθε Μάριο Παπαδόπουλο που μπαίνει στο μαγαζί και του λέει: Άρχοντα, καλώς ήρθες, τι θέλεις να σου δώσουμε, τι καλό θα σου κάνουμε, θα σου φτιάξουμε κλπ. Αυτή την προσωπική διαπροσωπική σχέση δεν μπορούν τα ρομπότ και η AI να τα υποκαταστήσουν, Μάριε, είναι σαφές.
2: Όταν φτάσουμε σε αυτή την τεχνολογία,
0: ναι,
2: που θα αντιλαμβάνεται η ρομποτική, όλα αυτά τα πράγματα, πολύ φοβάμαι ότι δεν χρειάζεται καν το ανθρώπινο είδος. Αλλά ας πούμε ότι δεν θα φτάσουμε ακόμα εκεί. Ωστόσο, σαφέστατα και υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν να βελτιστοποιήσουν παραγωγικές διαδικασίες. Και πιστέψτε με, αν μιλάμε για θέσεις εργασίας, δεν θα πρέπει να το συζητάμε καν. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η απουσία των εργατικών χεριών είναι τόσο μεγάλη που μέχρι να αντικατασταθεί θα έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Όμως, για να σας πω και κάτι που έχει ενδιαφέρον. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με το τελευταίο βαρόμετρο είναι ότι σχεδόν 8 στις 10, 9 στις 10 επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η τεχνολογία και το AI είναι κάτι που το απασχολεί. Δεν είναι κάποιοι που είπαν, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ακούσω, είναι κάτι εντελώς ξένο. Αντίθετα, απλά δυστυχώς ακόμα είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που τις έχουν κάνει εφαρμογή. Και επειδή με ρωτήσατε, μην ξεχνάτε ότι μια και είμαι και στον χώρο της ζαχαροπλαστικής, η έννοια των τεχνολογιών έχει περάσει εδώ και χρόνια. Έχετε παιδάκια, έχετε παιδιά οικογένειες, ευρύτερης. Λοιπόν, έχετε δει τις τούρτες που τις ζωγραφίζει το μηχάνημα και έχουν πάνω τη φωτογραφία κτλ. Όλα αυτά μια μορφή εξέλιξης τεχνολογικής.
0: Τώρα να ρωτήσω...
2: Αν
0: από
2: τώρα
0: την
2: μου
0: πλευρά
2: θα κάνει το καλύτερο μπακλαβάκι, πώς θα το κάνει.
0: Όχι, αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πούμε.
2: Πολύ.
0: Δεν μπορεί, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να το πούμε.
2: Να βελτιστοποιήσει όμως την παραγωγική διαδικασία είναι άλλο πράγμα. Ναι, πέστε μου.
0: Πρόεδρε, αρχίζει και έχει τα χούγια των πολιτικών. Δεν αφήνει του δημοσιογράφου να κάνουν ερώτηση. Δηλαδή, ρέπει προ τα εκεί.
2: Λοιπόν, ποτέ.
0: Λοιπόν, δεν τα πεμούνε. Λοιπόν, κύριε Παπαθόπουλε, αγαπητέ Μάριε, πώ μπορεί να βοηθηθεί και τι μπορεί να κάνει το επιμελητήριο να βοηθήσει στον κλάδο των πωλήσεων, για παράδειγμα. Να αυξήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση τι πωλήσει τη. Αφήνουμε του βιονικού και του αυτού και του ρομπότ κλπ. Στον κλάδο των πωλήσεων. Πώς μπορεί να βοηθήσει να αξιοποιήσει το AI και το επιμελητήριο να αναλάβει πρωτοβουλία για να βοηθήσει αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες, μανάβηδες, όλους τους μικρομεσαίους.
1: Με λίγα λόγια δηλαδή, ναι. Εάν προτίθεστε να κάνετε μαθήματα στους βιοτέχνες για την χρήση του AI.
0: Πώς θα μπει στο Instagram, μπράβο, πώς θα μπει στο Instagram, πώς θα μπει εδώ, πώς θα μπει εκεί κλπ. Αυτά.
2: Δεν προτιθέμεθα απλώς. Ήδη έχουμε κάνει διαδικτυακά μαθήματα.
0: Μπράβο.
2: Και βεβαίως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεχίσουμε αυτό, γιατί όσο βλέπουμε τον κόσμο να έχει ενδιαφέρον και να μάθει πώς θα δουλεύει με το ChatGPT και πώς θα σου αυτό θα τους βοηθήσει. Ναι, είναι δύσκολο.
0: Μ' αρέσει.
2: Και πώς θα καταφέρουν όλο αυτό να το κάνουν εφαρμογή, γιατί τι είναι πωλήσεις. Πώληση είναι η αναγνώριση της ανάγκης. Αυτό είναι πώληση.
0: Λοιπόν, δηλαδή, Μάριε, να σου πω ένα απλό. Όταν βλέπω, δεν θα πω το όνομα, δεν κάνει. Λοιπόν, στο Instagram, να ανοίγει την τουλούμπα στη μέση και να το φορτώνει με κρέμα και να το ξανακλίνει. Αυτό θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο να το προβάλλεις για να αυξήσεις.
2: Είναι το κινητό μας, το ξέρετε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι.
0: Είναι και κίτρινο. Είναι και κίτρινο να σε πάει μαύρο σελίδι.
2: Απλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλο αυτό θέλει ένα σχολείο.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι δηλαδή κάτι που εντάξει ο καθένας το ξέρει.
0: Πώς θα
2: και
0: το ξέρει.
2: Νομίζω ότι.
0: Πεδίο δόξης λαμπρών για το επιμελητήριο να κάνει τέτοια μαθήματα. Άντε.
2: Ήδη ξεκινήσαμε, πήγε πάρα πολύ καλά το πρώτο σεμινάριο.
1: Ωραία.
2: Ξεκινάμε λοιπόν πραγματικά. Μαθήματα τέλος πάντων.
1: Και να πούμε ότι η τουλούμπα είναι μόνο με το σιρόπι της και ο μπακλαβάς γωνία. Εντάξει.
0: Λέει τώρα τα άστρα και δεν τραγουδάει.
2: Εγώ σου ετοιμάζω λοιπόν το καινούριο. Μπαμπά, αντί να κόψουμε την τουλούμπα. Η τουλούμπα είναι και λίγο τραγανή. Ο μπαμπάς είναι πιο μαλακός.
1: Μπαμπάς είναι γεμισμένος.
0: Είναι, ναι.
2: Με κρέμα μέσα.
0: Παραγεμισμένος.
2: Με τα διγεία απ' έξω και με φρέσκες φράουλες.
0: Μη μας τρελαίνεις τώρα πρωί.
2: Θα αρχίσουμε να κάνουμε λίγο το AI τηλεφωνικό.
1: Μετά την εκπομπή ερχόμαστε να δοκιμάσουμε αυτό το μπαμπά.
2: Περιμένω με χαρά και θα κάνουμε και βιντεάκι.
1: Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Να είμαστε γεροί.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στο θέμα που ξεκινήσαμε και έχουμε...
1: Το θέμα της εβδομάδας.
0: Το θέμα της εβδομάδας και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Τσαϊρίδη, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Τσαϊρίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Σε τι φάση βρίσκονται οι έρευνες, κύριε Τσαϊρίδη, γιατί πραγματικά ήταν ένα δολοφονικό χτύπημα αυτό και από ό,τι μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Αναστασιάδης, ένα από τα θύματα της επίθεσης, είναι ότι στόχος ήταν να έχουν θύμα, νεκρό.
2: Κοιτάξτε, αρχικά σε τι στάδιο βρίσκονται οι έρευνες, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω, όπως δεν μπορεί να γνωρίζει και κανένας. Μόνο οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της αστυνομίας που έχουν αναλάβει την υπόθεση και ειδικότερα οι τρομοκρατικοί, σίγουρα πάντως θα κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να συλλάβουν τους δράστες και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει καθυστέρηση στην εξέλιξη των ερευνών.
2: Ο καθένας λέει τα δικά του. Είναι τελείως διαφορετικό το πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας στο μυαλό του και πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν οι δράστες, θα πρέπει να υπάρξει εξ ολοκλήρου εξιχνία της υπόθεσης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν την οποιαδήποτε.
1: Να δεθεί καλά η υπόθεση.
0: Είναι αυτό που λέμε να δέσουν την υπόθεση, έτσι.
2: Ακριβώς. Τώρα το ότι θέλουν κάποιοι να βγουν άμεσα οι συλλήψεις και αυτά εδώ, μακάρι να είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι και να τα κάναμε όλα.
1: Όχι, όμως σας άκουσα, κύριε Τσαϊρίδη, να λέτε, και συγγνώμη που διακόπτω, σας άκουσα να λέτε, και είναι σημαντικό αυτό για να μην δημιουργείτε εικόνα στους πολίτες ότι δεν πιάνετε με αλφαγιώτα, όχι εσείς.
2: Ναι,
1: κανένας, δεν συλλαμβάνετε κανένας, δεν κάνει κανένας κλπ. Σας άκουσα να λέτε ότι κάποιος που ήταν σεσημασμένος με γκαζάκια και με μολότοφ κλπ. Και συνελήφθη και καταδικάστηκε και είναι ακόμα στη φυλακή.
2: Ισχύει αυτό. Αφορούσε τότε μια υπόθεση όπου είχαν δημοσιοποιηθεί οι 21 ονόματα αστυνομικών και διευθύνσεων των οικειών τους στη Θεσσαλονίκη, όπου βέβαια τότε, για να σας είμαι όμως απόλυτα ειλικρινής, επειδή εμείς σαν αστυνομικοί, επειδή τα βιώνουμε, τα έχουμε βιώσει και οι ίδιοι τη στοχοποίηση αυτή, αλλά και τα βλέπουμε και καθημερινά, δεν πρέπει να ευαισθητοποιούμαστε αναλόγως το ποιος είναι ο στόχος, και βέβαια στη χώρα μας δυστυχώς τις περισσότερες φορές υπάρχει αντίδραση όταν υπάρχει νεκρός, όταν υπάρχει δολοφονία. Το Γκαζάκι μέχρι προχθές, μέχρι τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, το θεωρούσαν όλοι μία απλή επαναστατική γυμναστική εκφοβισμού που απλά προκαλούσε υλικές ζημιές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το ίδιο κατά το παρελθόν ίσχυε και για τις Μολότοφ. Για ποιο λόγο πρέπει συνεχώς να φτάνουμε να θρηνούμε αθώους συμπολίτες μας για να αντιληφθούμε ότι αυτά εδώ δεν είναι παιχνιδάκια αλλά είναι δολοφονικές ενέργειες και αυτοί που τα διαπράττουν αυτά είναι δολοφόνοι.
0: Αυτά τα οποία λέτε κανονικά τα λένε οι πολιτικοί. Το θέμα της αστυνομίας, όπως κάποιοι θα μπορούσαν. Ναι, όχι, λέω, τα λένε οι πολιτικοί συνήθως για τους δικούς τους λόγους. Το θέμα είναι γιατί η αστυνομία δεν μπορεί να συλλάβει και να δέσει τόσο εύκολα. Υπάρχουν δεκάδες επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία βουλευτών, υπουργών που έχουν γίνει. Γιατί δεν έχουν πάει κάποιοι μέσα? Γιατί δεν μπορεί να δέσει όλες αυτές τις παλιές επιθέσεις και κυκλοφορούν ελεύθερα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν η αστυνομία, σας είπα και πριν, ότι λειτουργεί με μεθοδικότητα και οφείλει να βρίσκει τα στοιχεία, τα ενοχοποιητικά των δραστών. Όχι τα συγκεκριμένα άτομα, οι συγκεκριμένες ομάδες, γιατί τα συγκεκριμένα άτομα δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι. Οι συγκεκριμένες ομάδες λειτουργούν πάρα πολύ στοχευμένα και σε εισαγωγικά επαγγελματικά, μαθαίνοντας πολλοί εξ αυτών από τα λάθη του παρελθόντος, τα δικά τους, που οδήγησαν παρόμοιους.
1: Τους ξέρετε δηλαδή ποιοι είναι?
0: Τις ομάδες.
1: Τις ομάδες. Δηλαδή είναι υπό παρακολούθηση, είναι υπό έστω και διακριτική έτσι, παρακολούθηση για να βλέπετε τις κινήσεις τους κλπ.
2: Κοιτάξτε, όταν γίνεται κάποια επίθεση με βάση διάφορα στοιχεία και διάφορα που έχουν οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορούν να εστιάσουν τις έρευνες σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ανάλογα με παλαιότερες προκηρύξεις, ναι, ανάλογα με διάφορα άλλα στοιχεία. Δεν μπορούμε.
1: Ξέρετε
2: να
1: γιατί σας ρωτώ, κύριε Τσαρίδη.
2: Παρακαλώ.
1: Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Γιατί εάν ήταν υπό παρακολούθηση, έστω και διακριτική κλπ. Κλπ. Όπως τα ξέρετε εσείς καλύτερα και οι αξιωματικοί κλπ. Το ερώτημα προκύπτει και το θέτω. Δεν το θέτω εγώ, δηλαδή άκουγα προχθές την κυρία Γκελεστάθη, η οποία ήταν υπεύθυνη του τομέα δημόσιας ασφάλειας της Νέας Δημοκρατίας μέχρι πρόσφατα και έλεγε δεν έχουμε αστυνομικούς να σταματήσουν να κάνουν έλεγχο. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα μηχανάκι, δύο μηχανάκια, τρία μηχανάκια να περιφέρονται στην Κίμωνο Σβόγα, στη Χαριλάου, στην Ανάληψη κλπ. Και να μην υπάρχει ένα stop κάπου να πει πού πάτε εσείς. Αν τους ξέρει όμως, αν υπάρχει υποπαρακολούθηση, αν διαβλέπετε ότι κάτι μπορεί να γίνει το οποίο θα είναι εγκληματικό, να το προλάβετε. Αυτό εννοώ.
2: Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί εστιάζετε στο πραγματικό.
1: Ξέρω
2: πρόβλημα.
1: Τι θα πείτε γι' αυτό. Σκόπιμα την έκανα την ερώτηση. Πέστε το.
2: Μα όχι. Μα ναι, αυτή ναι, είναι η πραγματικότητα όμως, να σας πω λίγο κάτι. Το
1: ναι, ναι.
2: Έγιναν τρία, όχι ταυτόχρονα, σχεδόν ταυτόχρονα χτυπήματα τα οποία. Με βάση τα όσα βλέπω και εγώ στο φως της δημοσιότητας, έτσι, γιατί σας λέω ότι και εγώ δεν έχω πρόσβαση σε στιγμή.
1: Ναι.
2: Έγιναν σε 15-20 λεπτά, σε κεντρικά σημεία της πόλης Θεσσαλονίκης. Δεν έγιναν σε ένα χωριό στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι.
2: Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι κινήθηκαν, τώρα με τι κινήθηκαν, ούτε αυτό το γνωρίζω. Και το αν είναι με μηχανάκια, με οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αλλά το γεγονός ότι κινούνται με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά σίγουρα, τοποθετούν και αποχωρούν, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει άλλους. Εμάς μας προβληματίζει, εμάς το έχουμε αναδείξει ούκο λίγες φορές, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν εστιάζουμε στην πραγματική πηγή των προβλημάτων. Και ποια είναι η πραγματική πηγή των προβλημάτων? Ότι δεν υπάρχει προληπτική αστυνόμευση. Η προληπτική αστυνόμευση είναι αυτή η οποία θα δώσει λύσεις σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Αν τα συγκεκριμένα άτομα γνωρίζαν ότι κυκλοφορούν ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και οπουδήποτε αλλού περιπολικά, δεν θα παίρνανε τέτοιο ρίσκο. Γιατί και αυτοί παίρνουν κάποιο ρίσκο.
1: Τώρα σήμερα που μιλάμε υπάρχουν περιπολίες εποχούμενες κλπ. Που να έχουν την δυνατότητα.
2: Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των περιπολίων. Αυτή τη στιγμή οι περιπολίες που υπάρχουν είναι αποκλειστικά και μόνο για τις κλήσεις του κέντρου επιχειρήσεων. Δηλαδή θα πάρετε εσείς σαν πολίτης για το οποιοδήποτε ζήτημα που θέλετε να καταγγείλετε, από το πιο απλό μέχρι το πιο δύσκολο, και θα ανταποκριθούν απλά στις κλήσεις του κέντρου επιχειρήσεων. Και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει. Γιατί δεν μας νοιάζει η ουσία, μας νοιάζει η επικοινωνία. Το να λέμε ότι η αστυνομία Θεσσαλονίκης ενισχύθηκε με 400 αστυνομικούς. Τι κάνουν αυτοί οι αστυνομικοί? Ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι αστυνομικοί που ενισχύονται, οι άλλες μάχημες υπηρεσίες που υπάρχουν στην πόλη Θεσσαλονίκης? Φυλάνε ντουβάρια.
0: Τώρα, κύριε Τσαρίδη, μία ερώτηση.
1: Ναι,
0: επειδή μιλάμε λίγο για την ασφάλεια των πολιτών αυτή τη στιγμή, έτσι, όλων των πολιτών
2: της πόλης. Θα πρέπει να γνωρίζουν και οι πολίτες τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως.
0: Ναι, μα σωστά το λέτε ότι πρέπει να γνωρίζουν. Αυτή θα ήταν και η ερώτησή μου. Με πόσες περιπολίες θα αισθανόταν ασφαλής ο πολίτης της Θεσσαλονίκης?
2: Εγώ θα σας πω, θα σας απαντήσω με αριθμούς. Το 2010 στη Θεσσαλονίκη, όταν ιδρύθηκε η ομάδα Δίας, βγαίναν σε κάθε τομέα της Θεσσαλονίκης, ανατολικά, δυτικά και κεντρικά, από 10 ομάδες, δηλαδή 30 ομάδες Δίας. Αυτή τη στιγμή και στους 3 τομείς, σε κάθε βάρδια, δεν φτάνουμε τον διψήφιο αριθμό ομάδων Δίας. Αντιλαμβάνεστε το ότι αυτή τη στιγμή στα αστυνομικά τμήματα και στα τμήματα ασφαλείας, και ειδικότερα λόγω της υποστελέχωσης και των θερινών αδειών, γιατί και οι αστυνομικοί δεν είναι ρομπότ, πρέπει να παίρνουν και τις άδειές τους. Βγαίνουν κοινά περιπολικά. Δηλαδή θα σας πω ότι στην Τούμπα και στο Χαριλάο βγάζουν κοινό περιπολικό. Δηλαδή για μισό εκατομμύριο κόσμο υπάρχει ένα αστυνομικό περιπολικό των τμήματων κοινό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων των πολιτών αυτής της περιοχής. Αντιλαμβάνεστε ότι με των τμήματων κοινό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όλων των πολιτών αυτής της περιοχής.

0: αλλά να τις περιορίσουμε. Το να σας κλέψουν, να δολοφονήσουν, να κάψουν και μετά να συλληφθούν είναι μία όψη του νομίσματος. Η βασική όψη του νομίσματος όμως...
1: Τα είπε όλα. Τα είπατε όλα.
0: Ναι, να μην, γιατί η αστυνομία, αυτή τη στιγμή έχουμε 55.000, ίσως λέω και λίγους αστυνομικούς σε όλη την επικράτεια. Είναι ιδιαίτερη χώρα μας λόγω και της νησιωτικότητας, γιατί απαιτούνται και εκεί πάρα πολλοί αστυνομικοί. Αλλά οι αστυνομικοί πρέπει να βρίσκονται έξω, στο δρόμο, για την ασφάλεια όλων. Άκουσα προχθές.
2: Αυτό είναι αιχμή και για όσους αστυνομικούς είναι στα γραφεία πολιτικών
1: βουλευτών κλπ.
0: Αυτή τη στιγμή άκουσα ότι θα ζητηθεί να τοποθετηθούν ακίνητοι αστυνομικοί στις τρεις οικίες που δέχτηκαν τις δολοφονικές αυτές
2: τι ακίνητοι. Θα κάθονται εκεί.
1: Κόνοι.
0: Να κάνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Γίνεται πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Γίνεται πόλεμος με οποιοδήποτε παγκόσμιο. Μπαίνουν αστυνομικοί ακίνητοι έξω από ευπαθείς στόχους του συγκεκριμένου ενδιαφέροντος. Ο αστυνομικός πρέπει να περιπολεί για να έχει το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια προτίθεται να κάνει οποιοδήποτε.
2: Πάντως περιπολίες είναι άγνωστες, έτσι, στους Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν περιπολίες πεζές.
0: Σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού, δεν ξέρω αν ακούγομαι κάπως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού και να πάτε, υπάρχουν οι κάμερες και οι αστυνομικοί περιπολούν. Εδώ λέμε συνεχώς για κάμερες. Κάμερες δεν βλέπουμε να μπαίνουν πουθενά.
1: Κάμερες χωρίς αστυνομικούς.
2: Εδώ δεν μπαίνουν κάμερες στις οικοδομές, γιατί ο νόμος είναι τόσο με τα προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορείς να βγάλεις μία άδεια για να βάλεις κάμερα στην οικοδομή.
0: Και την κάμερα, ξέρετε ποιος την καλύπτει όμως? Ο αστυνομικός που κάνει τον στόχο στα ντουβάρια. Δηλαδή, εμείς πάμε να φυλάξουμε το σπίτι, να σας πω, για να μην μιλάμε για άλλους, να πούμε ότι εσείς δεχτήκατε ένα απειλητικό μήνυμα, κάνατε ένα αίτημα στην αστυνομία. Η αστυνομία κρίνει ότι είστε στόχος και πρέπει να φυλαχθείτε. Θα έρθω εγώ, ο Τσαϊρίδης, μαζί με έναν άλλο συνάδελφό μου, να μπαστακωθούμε με ένα περιπολικό έξω από το σπίτι σας,
1: ναι,
0: ακίνητη, και να λέμε.
2: Θα είστε καθήμενοι εικόνοι, δηλαδή, έτσι.
0: Μα να σας το επαναλαμβάνω, ότι εγώ, σαν αστυνομικός, και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι περιπολούν, έχουν το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Όταν θα περιπολώ, θα δω μια ύποπτη κίνηση, θα ευνηδιάσω το δράστη.
1: Αυτά που λέγαμε και νωρίτερα.
0: Όταν ξέρει ότι εγώ είμαι ακίνητος εκεί, στα 100 μέτρα που λέω λόγος,
2: θα πάει, θα χτυπήσει.
1: Θα χτυπήσει και θα φύγει. Θα φύγει και θα
0: λέμε μετά, μα στα 100 μέτρα ήταν αστυνομική. Μα αυτή η αστυνομική όμως είναι ακίνητη έξω από ένα σπίτι, έξω από μια πρεσβεία, έξω από μια οικία υπουργού.
2: Αυτό το απλό, η ηγεσία, γιατί δεν το υιοθετεί? Η ηγεσία της Ελλάς εννοώ, έτσι.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω. Εμείς το έχουμε πει ούκο λίγες φορές. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι λογοδοτεί κανένας πραγματικά εκτός από τον απλό αστυφύλακα που θα κάνει το οποιοδήποτε λάθος? Φυσιολογικό, γιατί όποιος δουλεύει θα κάνει και σίγουρα και λάθη.
1: Mm-hmm.
0: Όχι, εγώ δεν έχω δει στα 24 χρόνια υπηρεσίας μου να λογοδοτήσει κάποιος για γενικότερα λάθη και όχι ειδικότερα επί του πεδίου.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μια. Και επειδή λέμε πολλές φορές να παραδειγματιστούμε από την Ευρώπη, σας λέω, πάντως σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού υπάρχουν οι περιπολίες, εποχούμενες περιπολίες, πεζές περιπολίες, βλέπουμε αστυνομία παντού. Το να έχουμε αστυνομία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εγώ θα σας πω, αν μετρήσουμε πόσοι αστυνομικοί είναι ακίνητοι έξω από στόχους, αν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί περιπολούσαν, θα έβλεπαν οι πολίτες πραγματικά έτσι, κάθε 5 λεπτά περιπολία.
1: Θα βλέπαν αστυνομικό και είναι το αίσθημα της ασφάλειας, της αποτροπής. Αυτό που λέμε.
0: Μα αυτό είναι η αποτροπή.
1: Ναι,
0: η αποτροπή εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
1: Ωραία.
0: Εμείς βάζουμε περιπολικά έξω από κάθε κόμμα, περιπολικά έξω από κάθε βουλευτή, περιπολικά
1: τι
0: έξω
1: λέτε
0: από
1: τώρα,
0: κάθε πρεσβεία.
1: Τι λέτε τώρα, να το πω, εσείς το ξέρετε κύριε Τσαϊρίδη, έξω από το ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη μέχρι το 23 υπήρχε αστυνομικός και ένας στο μεσοπάτωμα και ένας κάτω στην είσοδο.
0: Και
1: υπήρχε. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω όταν έγινε. Και κάποιος πήγε απέναντι από την Παναγία των Χαλκαίων και πυροβόλησε το γραφείο μου, το δικό μου και ενός άλλου βουλευτή, νομίζω του Μάρκου του Μπόλαρη. Και έπεσε το όλο το τζάμι, σφαίρα, βρέθηκε μέσα στο γραφείο την επόμενη μέρα. Εντάξει. Για λόγους που αργότερα έψαξε η αστυνομία να είναι καλά, βρήκε ποιος ήταν, τι ήταν, από ποιο χώρο ήταν κλπ. Λοιπόν, τέσπατε.
0: Να σας πω και κάτι, δηλαδή...
1: Είναι αυτό που λέτε, υπήρχε ασφάλεια, υπήρχε φύλαξη, αλλά δεν πήγε απέναντι, πυροβόλησε, έφυγε.

0: Καν,
1: πριν
0: ναι,
1: λίγους μήνες, ναι, ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει στην Αθήνα, όπου ένας δράστης μπήκε και απειλούσε με μαχαίρι αστυνομικούς, είχε πει ότι δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα αστυνομικός σκοπός και είναι ελεγχόμενοι οι και πρέπει να πάμε σε αυτό εδώ το πράγμα. Μα τα λέμε, αλλά δεν τα κάνουμε ποτέ.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Τσαϊρίδη, να επανέλθουμε λίγο στην υπόθεση που μας καίει. Η εμπειρία που, την οποία έχετε, η εκτίμηση σας για το πότε μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα στις αστυνομικές έρευνες που διεξάγουν άλλες υπηρεσίες, τις οποίες και φυσικά δεν γνωρίζετε, ποια μπορεί να είναι, σε πόσο διάστημα δηλαδή να περιμένουμε?
1: Κοιτάξτε, χρονικά δεν μπορώ να πω, γιατί δεν θέλω να δικήσω τους συναδέλφους που σίγουρα πάντως, αν βρουν το οποιοδήποτε λάθος έχει γίνει και μπορούν να δέσουν την υπόθεση, θα προχωρήσουν άμεσα στον εντοπισμό και στη σύλληψη των ατόμων. Αλλά σας λέω ότι οι υποθέσεις αυτές δεν είναι εύκολες για να λέμε γιατί η αστυνομία δεν έχει συλλάβει ακόμα τους δράστες.
0: Ωραία.
2: Κύριε Τσαϊρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά. Θέλω πριν φύγουμε στο επόμενο θέμα να πούμε, έχω μπροστά μου την ανάρτηση. Αυτή δεν τη διαβάσαμε. Είναι η ανάρτηση από χθες το βράδυ αργά
0: της Αφροδίτης Νέστορα.
2: Το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει.
0: Όχι,
2: είναι,
0: το είπαμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Αφροδίτη Νέστορα, για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σε μένα και την οικογένειά μου σε αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι σίγουρη, λέει η Αφροδίτη Νέστορα, πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα. Να πούμε ότι η κυρία Νέστορος νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Και συνεχίζει. Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου, μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι. Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή, εδώ να σταθούμε, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας πιστεύω θα το καταφέρουμε, καταλήγει η κυρία Νέστορος.

0: Με τον Κώστο Σταθάκη βρήκαμε ένα ωραίο τραγούδι, Λοράν Φαμπιάν, που λέει «Je suis malado», εκπληκτικό, της Λοράν Φαμπιάν. Λέει «Είμαι άρρωστη», λέει η Λοράν Φαμπιάν. Περισσότερο ότι είναι χάλια ψυχολογικής κατάστασης, όχι ότι έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα. Αλλά μπορεί ο καθένας να το.
1: Ένα άλλο Κώστα, το καλό αθλητικό.
0: Από το Κάπο Βέρντε. Από το Κάπο Βέρντε.
1: Δεν ξέρω. Θα μας μιλήσει όμως
0: για το Κάπο Βέρντε. Ναι.
1: Ακροτήρι. Ναι. Κώστας Κούσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής.
0: Χαίρετε, κύριε Κούση μας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά,
2: από
0: Κώστα.
2: Κάπο, από το Κάπο Λεωφόρο Στρατού.
1: Α, μάλιστα.
0: Το Κάπο Λεωφόρο. Καλό ο Κούσης. Ωραίος.
2: Και εκεί παραμένουμε μαχητικοί όπως το Κάπο Βέρντε.
0: Έτσι.
2: Και παραλίγο να κάνουμε και το θαύμα. Εμείς το κάνουμε κάθε μέρα το θαύμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ένα
0: 18 έδινε, Κώστα. Ένα 18. Έβαζε ένα ευρώ και παίρνει 18. Αν περνούσε το Κάπο Βέρντε.
2: Εντάξει,
1: δεν ξέρω τώρα για στοιχήματα.
0: Ένα-ένα όμως ήταν.
2: Ένα-ένα ήταν. Ναι, ένα-ένα και 2-2.
0: Και 2-2, έτσι, έτσι, ναι.
2: Και ισοφάρισε στην παράταση σε 2-2 και το δέχτηκε μετά το 3-2. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, έκαναν παλικαρίσια εμφάνιση τώρα, την άλλη ηρωική εμφάνιση. Παίζανε με το φαβορί τον φαβορί.
0: Και ο τερματοφύλακα ήταν άλλο.
2: Ο τερματοφύλακα είναι πραγματικά η μορφή του Μουντιάλ. Μορφή, μια από τι μορφέ του Μουντιάλ.
1: Αποκλείστηκε το πράσινο ακροτήρι, Κώστα, χωρίς να χάσει την κανονική διάρκεια.
2: Χωρίς να χάσει από κανέναν.
0: Ναι.
2: Δεν έχασε από κανέναν, ούτε από την Ισπανία.
0: Και 2-2 στην
2: ξεκίνημα.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή οι άνθρωποι, εντάξει, υπερέβαλαν αυτό και εδώ που τα λέμε είναι και μια διαφήμιση, αυτό που λέμε στον αθλητισμό όλα γίνονται και έχει το δικαίωμα και ο μικρότερος να κερδίσει το μεγαλύτερο.
0: Ναι. Ήδη δηλαδή, επιβεβαιώθηκε, έφυγε.
2: Ναι, σου δίνει ας πούμε κίνητρο.
0: Έφυγε η Γερμανία, φύγαν.
2: Η Ολλανδία,
0: η Γερμανία, βέβαια.
2: Σαν πέναλτι τώρα η Αργεντινή. Μάλλον πριν πάει στα πέναλτι η Αργεντινή, καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό και το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι, έτσι είναι ο βασιλιάς των σπορ.
1: Έτσι ακριβώς, βασιλιάς, γι' αυτό πήρε και την
0: ολοκληρώθηκε τώρα τα μάτσα του δεύτερου γύρου.
2: Το 32.
0: Το 32 και πάμε για τους
1: 16 τώρα.
0: 16.
2: Και πάμε για τους 16.
0: Από σήμερα.
2: Ναι, όπου προφανώς και περιμένουμε να δούμε τώρα, εντάξει, λίγο πιο έτσι κοινικό ποδόσφαιρο, με την έννοια δηλαδή ότι οι ομάδες πλέον δεν θα βλέπουμε τώρα 3 και 4 γκολ. Είδαμε πολλά γκολ στην πρώτη φάση, έτσι, στη φάση των ομίλων. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε περισσότερα, πιο έτσι κοινικό.
1: Θα προσέχουν προφίλ. Περισσότερο τις άμυνες.
2: Προφίλ, ναι, περισσότερο. Τώρα πάνε για το αποτέλεσμα.
0: Σκοπιμότητα τώρα. Η σκοπιμότητα και είναι μία πρόκριση. Σκοπιμότητα μία.
2: Και είναι λογικό.
0: Λογικό. Τι θα παίξουν για το ονόρε.
2: Τώρα εδώ που τα λέμε, έχοντας και μια πρώτη εικόνα από όλες τις ομάδες ή τέλος πάντων όσα καταφέραμε να δούμε, γιατί αντίπαλός μας ήταν η ώρα και μόνο αυτή.
0: Για πες μας προγνωστικά.
2: Νομίζω ότι η Γαλλία μέχρι στιγμής έδειξε ότι ξεχωρίζει με την εικόνα της από όλες τις δυνατές ομάδες. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία είναι έτσι πολύ σταθερή.
0: Την Αγγλία.
1: Η Γαλλία θα έρθει αντιμέτωπη με την Ισπανία έτσι όπως είναι τα πράγματα.
2: Η Γαλλία,
1: πριν το τελικό μιλάμε, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβα. Η Γαλλία θα έρθει με τον νικητή πρώτα Καναδά-Μαρόκου.
1: Ναι.
2: Και μετά πέφτει πιθανότατα να παίξει με την Ισπανία στον ημιτελικό.
0: Είδες.
1: Όπως και μπορεί να δούμε και Αγγλία-Αργεντινή, νομίζω.
2: Μπορεί να δούμε πράγματι Αγγλία-Αργεντινή επίσης στον ημιτελικό.
0: Μα εκεί θα τους δούμε, τους Εγγλέζους, να δούμε τι αυτά πιάνουν.
2: Εγώ ως λάτρης της συνωμοσιολογίας και γνωστός ψεκασμένος, λέω ότι ο τελικός θα είναι Πορτογαλία-Αργεντινή, Ρονάλντο Μέση.
0: Δεν με πείθει καθόλου η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία άσε περάσει πρώτα την Ισπανία που είναι στους 16.
0: Έτσι.
1: Και μετά θα έχει έναν εύκολο αντίπαλο.
2: Ούτε εμένα με πείθει. Αλλά σας είπα ότι είμαι συνωμοσιολόγος ψεκασμένος. Οπότε εδώ άλλοι πιστεύουν ότι γίνει επίπεδο. Οπότε εγώ γιατί είμαι.
0: Εγώ παραμένω στη Βραζιλία με την οποία ξεκίνησα. Βραζιλία από το πρώτο.
2: Καλά,
0: έχει όμως προπονητή από το Κάπο. Όχι Βέρντε, το Κάπο.
1: Και η Βραζιλία θα πρέπει, αν περάσει την Νορβηγία, θα πρέπει να περάσει μετά Μεξικό ή Αγγλία. Έτσι δεν είναι?
2: Μεξικό ή Αγγλία. Στον προημιτελικό, ναι.
0: Εντάξει. Βραζιλία, Αγγλία.
1: Δεν ξέρεις πώς.
2: Νεϊμάρ.
1: Ναι, Νεϊμάρ. Ένας Νεϊμάρ όμως όπως και ένας Μέση.
0: Κάτσε να περάσει πρώτα τις κοπηλάτες.
1: Επιθετικά δεν...
2: Κάτσε να περάσει τις κοπηλάτες. Ναι. Παιδιά, είναι το Μουντιάλ πάντως αρκετά καλό. Νομίζω ότι ικανοποιεί όλους μας.
0: Πολύ καλό. Πολύ.
2: Και με πολλά γκολ και με θέαμα.
0: Ναι.
2: Και νομίζω θα έχει και περισσότερο σασπένς. Είχε ήδη τρία μάτς στους 32 σε παράταση, πέναλτι κτλ. Οπότε νομίζω ότι μας αποζημιώνει και για τα ξενύχτια. Χθες εγώ δηλαδή παρακολούθησα το εκπληκτικό μάτς της Αργεντινής, 4 ώρα ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης το έκανε περιγραφή, πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Είδα και λίγο την Κολομβία με την Γκάνα 6 ώρα που ήταν κτλ. Οπότε νομίζω ότι τώρα αυτά τα παιχνίδια που έρχονται θα έχουν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Είπαμε θα είναι λίγο πιο κοινικά, αλλά θα δούμε καλύτερα πράγματα. 8 η ώρα σήμερα Καναδάς Μαρόκο, αρχίζουμε.
0: Ωραία.
2: Καλό παιχνίδι είναι αυτό. Ο Καναδάς είναι συνδιοργανωτής. Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, το έδειξε ήδη στους 4 του παγκοσμίου στο προηγούμενο, στο Κατάρ. Έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά τώρα παίζει με τους διοργανωτές. Εντάξει, και ο Καναδάς δεν είναι άσχημος, αλλά δίνω ένα μικρό προβάδισμα για το Μαρόκο.
1: Ναι. Επίσης τα μεσάνυχτα έχουμε ένα άλλο παιχνίδι, έτσι.
2: Τα μεσάνυχτα έχουμε Παραγουάη Γαλλία. Επίσης πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η Γαλλία είναι ξεκάθαρο φαβορή εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα βεβαίως κατόπιν Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία.
0: Η Παραγουάη θα παίξει άμυνα για να προσπαθήσει να... Εκεί είναι. Αυτή είναι η σκοπιμότητα που έλεγες. Κατενάτσιο. Θα παίξουν κατενάτσιο, να βρουν μια ευκαιρία να βάλουν ένα γκολ, να το κλέψουν ουσιαστικά το μάτς.
2: Το καλό για εμάς τους φίλους τους ουδέτερους του ποδοσφαίρου είναι ότι τα μεγάλα αστέρια... Και για τον πολύ κόσμο τα μεγάλα αστέρια πάνε πάρα πολύ καλά όλα. Σε
0: όλα, όλα.
2: Είναι φοβερό αυτό που γίνεται.
0: Τον Εμπαπέ προσέχουνε και τους τη στήριξε και ο άλλος, ο εξτρέμ, πώς το λέμε, τον, που παίζει στη Μπαρσελόνα.
2: Στη
0: Γαλλίας, ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω...
0: Προσέχουνε τον Εμπαπέ και κάνουν τη δουλειά οι άλλοι.
2: Ναι, αλλά Εμπαπέ πάλι είδες δύο γκολ έβαλε.
0: Γι' αυτό λέω, ναι.
2: Πάντως σήμερα γίνεται, δύο θα βάλει.
1: Πάντως γίνεται μάχη για τον πρώτο σκόρερ, έτσι.
2: Θα το πάρει ο Μέση.
0: Λες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ τον Εμπαπέ βλέπω να είναι πολύ,
2: πολύ φρέσκος. Θα πάει μέχρι τελικό, είπαμε.
0: Ναι, καλά, δούμε, θα δούμε. Εγώ Βραζιλία.
1: Πάντως θα είναι πραγματικά ένας υπέροχος τελικός Γαλλία-Αργεντινή.
2: Γαλλία-Αργεντινή, ναι. Είναι το... Και έτσι όπως είναι η εικόνα των ομάδων, είναι νομίζω πολύ πιθανό να συμβεί. Δεν ξέρω πως έχουμε καμιά έκπληξη. Καμιά Αμερική και τίποτα τέτοιο τώρα.
0: Έλα και στην Αμερική,
1: δεν. Όχι, εντάξει, είναι δύσκολο.
2: Όχι, έχουν καλή ομάδα. Έχουν καλή
0: να
2: ομάδα.
0: Παίξουμε την Αμερική για ένα στοιχηματάκι.
2: έχουν καλή ομάδα.
0: Να πας και δούμε για να πάμε διακοπές. Γιατί δεν μας βλέπω διαφορετικά.
2: Παίζουν Αμερική-Βέλγιο. Αμερική-Βέλγιο. Θα παίξει με τον νικητή Πορτογαλία τη Ισπανία, που δεν πήθη μέχρι στιγμή. Εντάξει, η Ισπανία είναι Ισπανία, είναι ρομποτάκια. Και τα λοιπά.
0: Και ίσως Ισπανία, δηλαδή,
2: μέχρι τώρα δεν έκαναν κάτι τρελό, έτσι. Και μετά θα παίξουν προφανώς με τη Γαλλία, που είναι στον ημιτελικό. Άρα, γιατί όχι, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι.
1: Εντάξει, τα θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα.
2: Ναι, δεν γίνονται τώρα. Εντάξει,
1: από Ελλάδα έχουμε τίποτα, Κώστα.
2: Στους τέσσερις νομίζω θα έχουμε μια έκπληξη. Θα έχουμε έναν που δεν το περιμένουμε.
1: Να δούμε.
2: Στους ημιτελικούς. Λοιπόν, από Ελλάδα σήμερα έχουμε φιλικό, παίζει ο ΠΑΟΚ 3,5 ώρα. Γιατί τώρα μπήκαμε Ιούλιο, σιγά σιγά αρχίζουν οι ομάδες, άρχισαν την προετοιμασία. ΠΑΟΚ Βέστερλο στις 3,5 ώρα.
0: Έτσι.
2: Είναι το φιλικό αυτό. Δεύτερο φιλικό για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Πρώτο φιλικό κέρδισε την Μπέβερεν 4-1.
0: Μ' αρέσει πολύ που παίζουν τα νέα τα παιδιά. Ο Μπαταούλας. Ένα 2 μέτρα στόπερ σέντερ μπακ. Να τους φάει.
2: Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν έχει και άλλους να βάλει.
0: Γιατί δεν έχει βάλει. Τέτοια λες και το Χαριλάου Κανχάζι και Λιδωρή. Σε παρακαλώ πολύ. 500 παίκτες
2: έχουν.
0: Μα αυτά κάνεις. Κουσί. Αυτά κάνεις προβοκάτορας. Μια ζωή προβοκάτορας.
1: Με το Φαταούλα.
0: Θα σας απαντήσουμε όλους στο γήπεδο και θα σας απαντήσω με λίγα σύντομα.
2: Οι μισοί λείπουν, οι άλλοι είναι τραυματίες. Οι μεταγραφές δεν έχουν.
0: Αυτό πες.
2: Έτσι, ο Τάισον τώρα.
0: Γίνονται. Πήραμε το στόπερ, πώς τον είπαμε, τον πρώτο.
2: Τον Ελουστόντο.
0: Δεν τον πήραμε. Επομένως, τι λέει
2: αυτό.
0: Κάτσε, περίμενε, ρε φίλε. Τι είναι οι παίκτες. Παλεύουμε να πάρουμε τον Γιανούλη. Να επιστρέψει από την Άουσμπουργκ.
2: Ιούλιο πιάσαμε τώρα.
0: Ναι, σας έπιασε πρεμούρα τώρα. Σας έπιασε πρεμούρα. Τι μεταγραφές θα κάνει ο ΠΑΟΚ? Για δες ρε, ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύει. Δεν δυσκολεύονται αυτοί? Αφήστε παιδιά, έχουν γνώση οι φύλακες.
2: Όχι, τώρα θα πούμε και για Άρη. Και ο Άρης δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Αυτή η μεταγραφή που έχει κάνει ο Άρης σε διοικητικό επίπεδο, τι είναι?
0: Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί δεν χτυπάω πεσμένους. Τους πεσμένους δεν τους χτυπάω.
2: Σαν όνομα, σαν στέλεχος είναι γνωστός στους ποδοσφαιρόφιλους, στους μπαλαδόφατες, ο Αβραμ Γκραντ. Αβραμ Γκραντ από την Τζέλσι, τον θυμόμαστε, με τον Ρωμάν Αμπράμοβιτς κολλητός και τα λοιπά. Ήταν προπονητής, τον θυμόμαστε. Τώρα κάποια στιγμή πήγε μετά κάπου έτσι περιφερειακά στην Ευρώπη.
0: Στο Κάπο Βέρντε, ναι.
2: Τον φέρνει τώρα ο Καρυπίδης ως σύμβουλο διοίκησης. Τι πάει να πει τώρα σύμβουλος διοίκησης? Η ομάδα έχει
0: καλά,
2: ένα
0: εντάξει, τεχνικό. Δεν είναι. Αφήστε τους άνθρωπους να κάνουν να κρυφτούν, ρε
1: παιδί.
0: Μα τι να πούμε τώρα για το. Εγώ νόμιζα ποδοσφαιριστής είναι αυτός. Και τώρα λέει ότι είναι σύμβουλος διοίκησης.
2: Κάπου αποσκοπεί τώρα αυτό. Κάπου αποσκοπεί.
1: Το ρεπορτάζ δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
0: Μήπως είναι μεταβατική διαδικασία για τη μεταφορά της ιδιοκτησίας, αυτό εννοείς?
2: Α, μπορεί.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί, αλλά. Κοιτάω το Θωμά να κάνει ένα νεύμα, τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει, αποκλείεται.
2: Κυοφορείται.
0: Γκριμάτσα που έκανε, λέει, αποκλείεται.
2: Κυοφορείται ένα σενάριο ξέχωρα τη περίπτωση του κυρίου Γκραντ. Κυοφορείται ένα σενάριο εδώ και μέρες. Ότι κάτι γίνεται, γι' αυτό δεν υπάρχει.
0: Κάτι γίνεται με εμάς, κάτι κυλάει.
1: Εδώ και μήνες.
2: Ναι, ότι όχι, ότι τώρα προχωράει. Και
1: κάθε φορά αυτό λένε.
2: Ναι, και Αμερικάνοι και αυτά και τα λοιπά.
0: Σας υποσχεθήκαμε ένα τραγούδι λίγο να το ακούσουμε.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε.
0: Λάρα Φαμπιάν.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Μαλαντό.
1: Συνέχεια.

0: Αυτή είναι λοιπόν η Λάρα Φαμπιάν που μας ζητήσατε. Μπορεί να είναι και το «Είμαι άρρωστος», μπορεί να είναι και «Άρρωστη καρδιά». Έχει διάφορες ερμηνείες, ο καθένας δίνει το δικό του περιεχόμενο. Εκπληκτική η Λάρα Φαμπιάν με το «Je suis malado». Λοιπόν, από τον Θωμά Τσίμπα,
1: τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον Κώστα Σταθάκη.
0: Και την αγάπη μας θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία να έχουμε, κάνουμε και το σταυρό μας, γιατί με αυτά που συμβαίνει γύρω μας είναι ας τα πάνε. Λοιπόν, αύριο
1: στις 11
0: και μερικά πρώτα λεπτά,
1: ναι, μετά να είστε καλά.
0: Σας αφήνουμε, ναι, να απολαύσετε τη Λάρα Φαμπιάν.

0: Cet amour.
1: Η ώρα είναι μία.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Παλίνης, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση πλησίων της Λεωφόρου Σπάτων και σύμφωνα με πληροφορίες αυτήν την ώρα καίει κοντά σε κατοικίες. Έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Στο μεταξύ, 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. 24ωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σήμερα σε τμήμα του Σεϊχσού και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος, της Θέρμης και του Κιλκής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στη Χαλκιδική. Ένα 13χρονο αγόρι από τη Ρουμανία τραυματίστηκε χθες σε θαλάσσιο πάρκο της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, ο 13χρονος κατά τη διάρκεια παιχνιδιού σε θαλάσσιο πάρκο χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι. Στο παιδί παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσπευσε επί τόπου, ενώ εν συνεχεία διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Χαλκιδικής, όπου και συστάθηκε η μετάβασή του στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρική φροντίδα. Προανάκριση για τις συνθήκες του τραυματισμού του διενεργεί το λιμενικό τμήμα του Νέου Μαρμαρά. Όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό της ανθρωποκτονίας, εξετάζουν οι αρχές για το θάνατο της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες μέσα στο σπίτι της στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η ασφάλεια Κατερίνη ζήτησε τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στοίχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό καταθέσεις αλλά και σε οπτικό υλικό. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και την οικογένειά της αυτή την τραγική στιγμή που βιώνουν. Είχαν στόχο να υπάρξουν θύματα, είπε μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, η κατοικία του οποίου ήταν η μία από αυτές που έγιναν στόχοι των εμπριστικών επιθέσεων. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε κομματική ιδιότητα ο Γιώργος Καραμέρος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Καραμέρος ενημέρωσε για την απόφασή του τον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο. Την ίδια ώρα δημοσιοποίησε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και τη συγκρότηση της Ελλάς, τονίζοντας ότι δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρεται να εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ με ψευδείς συνταγογραφήσεις και εικονικές εκτελέσεις συνταγών. Η ζημία για τον ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει αντιπολίτευση. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα κατασκευής του flyover. ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο Τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο, ενώ και κορυφαίοι αξιωματούχοι δεκάδων χωρών βρέθηκαν από χθες στο Ιράν για την έναρξη της κηδείας του πρώην ανώτατου ηγέτη της χώρας. Την ίδια ώρα το Ιράν απευθύνει προειδοποιήσεις εκ νέου προς Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
7: Μεσημέριασε και έχουμε ζέστη πολύ, πάρα πολύ. Σταθείτε σε σημεία αν είστε έξω και περπατάτε εκεί που σκερά, πιάνει ρεύμα.
6: Σκερά και ρεύμα. Αν και ξεκίνησε με μια δροσούλα το πρωί.
7: Τι
6: γιατί
7: να
6: είχε το αεράκι.
7: Κάνω που έφυγε μετά.
6: Έφυγε, τώρα έχει ένα ελαφρύ αεράκι που κοιπού.
7: Ναι, αλλά... εκεί να μείνετε. Εκεί που βλέπετε να. Που νιώθετε φυσάει. Να φυσάει.
6: Ή άμα δεν έχετε λόγο να βγείτε, μην βγείτε.
7: Μείνετε δεν με ξέρω, τι καλά είναι... που είναι. Να, τώρα που είμαστε μέσα και εμείς μια χαρά είμαστε.
6: Καλά είμαστε εδώ.
7: Μπορείς να βγω έξω στην Αγγελάκη.
6: Αυτό.
7: Δεν έχει και πολύ κόσμο, τι να πάω να κάνω.
6: Σωστό και αυτό.
7: Ναι, μα τώρα.
6: Και να δεις μέχρι αύριο θα. Δεν είναι μόνο η εκδρομή του Σαββατοκυριακού, είναι και η εκδρομή γενικότερα. Δηλαδή κάποιοι ξεκινάει.
7: Από 1η Ιουλίου ξεκίνησαν κάποιες άδειες. Είδα εγώ, έκανα ένα ρεπορτάζ μόνο.
6: Εγώ έκανα ένα ρεπορτάζ.
7: Ναι, βεβαίως, είδα να φεύγουν.
6: Τα καράβια.
7: Προς Χαλκιδική.
6: Εγώ είδα τα καράβια να φεύγουν γεμάτα.
7: Κούνησες μαντήλι.
6: Όχι.
7: Α, okay.
6: Μη σου πω ότι κούνησα.
7: Λοιπόν, την ουρά σου.
6: Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Είμαστε εδώ και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου να περάσουμε δύο πολύ πολύ όμορφες ώρες με τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο και η Μαριάννα θα μας πει ευθύς αμέσως πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
7: Μέσω Viber στο 693-007-8228, επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουσαν με την πρώτη φορά, 693-007-8228, πανεύκολο νομίζω είναι.
6: Τώρα λοιπόν, εμείς που θα μείνουμε εδώ μπορεί να θέλουμε να κάνουμε μια βολτίτσα το απόγευμα που θα έχει λίγο ίσως.
7: Να πας.
6: που ας πούμε στο Shake Shoe Bro.
7: Δεν θα πας, όχι, για θα πας, όχι.
6: Γιατί?
7: Δεν θα πας ούτε σήμερα, ούτε αύριο.
6: Για δηλαδή, να ακούσω
7: μέχρι
6: γιατί.
7: Μέχρι αύριο το πρωί δεν μπορείς να πας, η αλήθεια okay. είναι. Αύριο μετά, έτσι γύρω στις 12, μπορείς, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Shake Shoe και σε άλλες δασικές περιοχές, στο Ρεόκαστρο, στη Θέρμη, στο δασόκτημα Πανοράματος, στη Μετροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγορεύεται είτε πεζή να πάτε, είτε με κάποιο όχημα.
6: Είτε με μηχανάκι, είτε με αυτοκίνητο.
7: Όχι, απαγορεύεται. Δεν πάτε, δεν πλησιάζετε καν.
6: Γιατί βεβαίως η πληγή αυτού της εποχής είναι οι πυρκαγιές. Και αλίμονο, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε τόσο λίγο πράσινο, αυτό το όμορφο Shake Shoe και τις γύρω περιοχές, Ρεόκαστρο και Θέρμη κτλ. Και πρέπει να τις φυλάμε σαν
7: αυτό
6: τα μάτια μας.
7: Και κάθε καλοκαίρι, δηλαδή πέρα από το ότι όταν είναι πολύ ζεστή ημέρα, εκεί στο μεσημέρι, βγαίνει στο μπαλκόνι σου, αν είσαι σπίτι και νιώθεις μια δυσφορία. Νιώθεις και μια ψυχική δυσφορία όταν σκέφτεσαι ότι κάπου έχει ξεσπάσει μια φωτιά.
6: Εννοείται.
7: Δεν είναι.
6: Εννοείται.
7: Είναι πολύ
6: και δύσκολα
7: τα πράγματα, να προσέχουμε όσο μπορούμε.
6: Λοιπόν, τώρα αν δεν έχετε φύγει, αν δεν έχετε φύγει, δεν θα φύγετε ακόμα, είστε οι εκδρομής του Αυγούστου, ας πούμε, ή είστε αυτοί που δεν θα πάνε καθόλου φέτος διακοπές, τουλάχιστον μπορείτε να παρηγορηθείτε, λέω εγώ τώρα, ίσως με τις εκπτώσεις που ξεκινάνε 13 Ιουλίου και λες, δεν θα ξοδέψω πολλά λεφτά αφού δεν θα πάω κάπου, ας πάω τουλάχιστον να ψωνίσω κάτι για να κάνω την καρδιά μου, να κάνω την ψυχολογία μου, να την αλλάξω.
7: Shopping Therapy λοιπόν από τις 13 Ιουλίου.
6: Yes.
7: Το επόμενο Σάββατο είναι αυτό.
6: Μέχρι τις 31 Αυγούστου.
7: Μια χαρά νομίζω
6: θα
7: είναι.
6: Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Νομίζω είναι Δευτέρα 13.
7: Δευτέρα είναι.
6: Αφού έχω την άδειά μου.
7: Εντάξει. Όπως καταλάβατε, η Άννα Γιαννακίδου παίρνει άδεια στις 13 Ιουλίου. Τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Αυτά θα ξαναπούμε και την. Και όταν θα πλησιάζουν οι μέρες για να τα θυμίζουμε.
6: Οπότε ειδικά εσείς που δεν θα φύγετε, γιατί εσείς που έχετε φύγει, δεν ξέρω στα νησιά αν θα έχει τις ίδιες εκπτώσεις, μπορείτε να παρηγορηθείτε λίγο με το να αγοράσετε κάτι εδώ.
7: Και αν όμως είστε από αυτούς που θα φύγουν, και το ευχόμαστε για όλους, να κάνετε τα ψώνια σας τα καλοκαιρινά.
6: Οικονομικά.
7: Μαγιό, δεν χρειάζεται ένα καινούριο κάποιος, ίσως.
6: Πάμε με το πρώτο μας τραγούδι και εδώ είμαστε να περάσουμε συντροφιά σχεδόν 2 ώρες.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, το κακό. Θα αναφερθούμε στον καιρό. Συχνότερη και με μεγαλύτερη ένταση θα γίνονται, λέει, καύσονες. Η Ελλάδα βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας λόγω της θέσης που έχει στη Μεσόγειο. Ο καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, έχει δώσει μια συνέντευξη και έχει πει για τη χώρα μας αυτό που ανέφερα λίγο πριν, ότι είναι σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας. Και βέβαια γενικότερα για την Ευρώπη είπε πως θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980.
2: Έτσι, και εμείς που ζήσαμε τη δεκαετία του 80 το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, ότι όντως τις πολύ ζεστές μέρες σε ένα σπίτι 4 άτομα είχαμε ένα ανεμιστήρα και τον πηγαίναμε βόλτα
1: από δωμάτιο σε δωμάτιο και από
2: τώρα,
1: άτομο σε άτομο.
2: Αν δεν έχουμε σε κάθε δωμάτιο και ένα κλιματιστικό και έναν ανεμιστήρα αγκαλιά,
1: και
2: δεν
1: πάλι καλά
2: να
1: που έχουμε.
2: Ήδη
1: τι πάθανε στην Ευρώπη,
2: βέβαια,
1: που δεν είχαν κλιματιστικά στα νοσοκομεία. Έτσι.
2: Είδαμε τι πάθανε λοιπόν στην Ευρώπη και πολύ πιθανό να το πάθουμε κι εμείς, λένε, να έρθουν τα επεισόδια ανάλογος έντασης και στην χώρα μας. Πιο ευάλωτες περιοχές στην Ελλάδα, οι πυρωτικές παιδινές εκτάσεις και τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Λοιπόν, να πούμε και κάτι διαφορετικό. Το καλό νέο θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Ναι, γιατί πες. Είναι μουσικό.
1: Μουσικό καλό νέο, βέβαια.
2: Συλλογή των πρώτων ηχογραφήσεων των Coldplay, στην οποία συμπεριλαμβάνεται demo, το οποίο ο αρχηγός του group, Chris Martin, παρουσίασε ως θέμα για ταινία του James Bond, που ολούνται σε δημοπρασία. Το αρχείο περιλαμβάνει δίσκους του Βρετανού παραγωγού και ηχολήπτη Chris Allison. Ο Chris Martin και τα άλλα μέλη της μπάντας ηχογράφησαν το project των 5 τραγουδιών.
1: Και στη συλλογή του Allison υπάρχουν πρωτότυπες κασέτες ήχου, εναλλακτικά μίξ και demos από τις πρώτες ηχογραφήσεις. Με παραγωγή, μίξ και ηχογράφηση από τον Chris Allison λοιπόν το 1999, αυτές οι ηχογραφήσεις καταγράφουν μια σημαντική στιγμή στην εξέλιξη του συγκροτήματος, λίγο αφότου τα μέλη αποφύτησαν από το πανεπιστήμιο και άρχισαν να ηχογραφούν επαγγελματικά. Τώρα, η ηχογράφηση δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ εμπορικά ή δημόσια και αυτό την κάνει να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό λέει ο οίκος δημοπρασιών και το ευχάριστο είναι ότι ένα μέρος των εσόδων θα δοθεί σε έναν μεγάλο φιλανθρωπικό οργανισμό που αντιμετωπίζει τη συστημική ανισότητα στη μουσική εκπαίδευση, ένας οργανισμός που δίνει επιχορηγήσεις σε κρατικά σχολεία και σε περιοχές που είναι φτωχές, θα λέγαμε, που υπάρχει οικονομική.
2: Στο Restore the Music και εμείς από τους Coldplay θα ακούσουμε Viva La Vida.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε το ταξιδάκι μας στο παρελθόν, αφού πούμε πως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Ο συνεταιρισμός είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας που συσπηρώνει τους μικροπαραγωγούς, και έτσι για την ιστορία, Μαριάννα, να πούμε πως οι συνεταιρισμένοι παραγωγοί ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο παγκοσμίως.
2: Αχα,
1: αν μιλήσουμε με αριθμούς.
2: Έτσι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε και με αναμνήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Πάμε στα πολύ παλιά. Σαν σήμερα το 1770. Το 1776 ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των απικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Δεν θα σχολιάσω. 1979 ιδρύεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτό.
2: Για να δω αν θα σχολιάσεις τώρα. 1993. Σε συνέντευξή του, ο αρχηγός της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς δηλώνει: «Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία και αν ακόμη αλλάξουν οι πολιτικές συνθήκες, έστω κι αν με καλέσουν για να γίνω αρχηγός της».
1: Ωραία, τώρα τι να σχολιάσεις.
2: Δεν ξέρω.
1: Όλοι καταλαβαίνουν τι σκεφτόμαστε το ίδιο, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Τώρα πάμε στο 2004. Η Εθνική Ελλάδα στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο και χαμός στην Πορτογαλία. 1-0 στον τελικό με τη διοργανώτρια. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι το γκολ το σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.
2: Θα πάμε τώρα στο 1784. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πορτογάλος φιλέλληνας Αντώνιο Αλμέιδα. Διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση.
1: 1844 γεννιέται η Αμερικανίδα γλύπτρια, η πρώτη Αφροαμερικανίδα και Ινδιάνα μάλιστα γλύπτρια, που το έργο της αναγνωρίστηκε διεθνώς, Εντμόνια Λιουίς.
2: 1927.
1: Πες το.
2: Γεννήθηκε η Τζίνα Λολομπριτζίτα.
1: Με ιταλική προφορά, έτσι.
2: Η Ιταλίδα ηθοποιός. Η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, όπως την έχουν αποκαλέσει, η Μόνα Λίζα του 20ου αιώνα. Εξέπεμπε έναν γήινο ερωτισμό και αυτό τη βοήθησε να αναδειχθεί σε στάρ παγκοσμίου ελληνικούς της δεκαετίας του 50 και του 60.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτές τις δεκαετίες δεν ήταν τόσο σοβαρό να είσαι πάρα πολύ καλή ηθοποιός ή και καλός ηθοποιός. Έπρεπε να εκπέμπεις αυτό το σταριλίκι, την ομορφιά, πιο πολύ από αυτό κάποιες γυναίκες σαν την
2: Τζίνα. Δεν ξέρω, δεν ζούσα τότε.
1: Γινόταν διάσημες. Ναι. Λοιπόν,
2: δεν έχω μελετήσει τις εποχές αυτές τόσο πολύ.
1: Να πάμε και στους θανάτους. Ναι. Σαν σήμερα το 1831 φεύγει από τη ζωή ο πέμπτος πρόεδρος των ΗΠΑ, James Monroe.
2: 1992, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Αργεντινός συνθέτης του έντεχνου τάγκο, ο Άστορ Πιατσόλα.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Βουτάμε γυμνή και να έρθει ο λαγοκέφαλος να σου κόψει ένα κομματάκι από το ποπουδάκι.
1: Και πώς να τον αποφύγεις, πες μου.
0: Αυτή η ιστορία με έχει καταεκνευρίσει.
1: Γιατί, Άννα, ο λαγοκέφαλος συγκεκριμένα ή η προβολή του?
0: Όχι, ο τρόπος που το παρουσιάζουν είναι σχρός. Δηλαδή να βγάζεις το πλάσμα αυτό από το χώρο του και να βάζεις μπροστά ένα μεταλλικό αντικείμενο για να το δεις να το δαγκώνει και να σπαρταράει, για να δείξεις πόσο επικίνδυνο είναι. Αυτή η επίδειξη που το κάνουν όποιος πιάσει μέχρι να πεθάνει το
1: δεν
0: ζώο.
1: Δεν έχω δει ακόμη, γι' αυτό δεν είμαι
0: έχω
1: στην κατάσταση που είσαι εσύ τώρα. Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων. Στα ποτάμια δεν έχει τέτοια πράγματα.
1: Έχει άλλα στα ποτάμια.
0: Έχει άλλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γενικά λέω να αποφύγω τις βουτιές σε μέρη που δεν γνωρίζω καλά.
0: Ακριβώς. Και που δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Στο River Party, το οποίο στον Εστόριο γίνεται φέτος 46 ετών. Δεν χρειάζεται να βουτήξεις μέσα στο ποτάμι. Όχι, πας εκεί απλά για να ακούσεις μουσική, να κατασκηνώσεις. Να το Εστόριο γίνεται φέτος 46 ετών. Δεν χρειάζεται να βουτήξεις μέσα στο ποτάμι. Όχι, πας εκεί απλά για να ακούσεις μουσική, να κατασκηνώσεις.

0: πάρτι που γίνεται, όπως είπαμε, 46 χρόνια και συνδυάζει τη μουσική με τη φύση. Δηλαδή, αν πας εκεί, το κάμπικ είναι δωρεάν, θα απολαύσεις αυτή την εμπειρία, το να είσαι σε ένα υπέροχο μέρος μέσα στη φύση. Ο χώρος διαθέτει αναβαθμισμένες φέτος υποδομές, τις μόνιμες εγκαταστάσεις, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο άνετα.
1: Σίγουρα θα είναι καλύτερα από τις άλλες
0: χρονιές. Από κάθε άλλη χρονιά. Δίπλα στον Αλιάκμονα, τρεις μέρες, διαφορετικές διακοπούλες, μίνι διακοπούλες τα λέγαμε. Ο πρωταγωνιστής είναι η μουσική.
1: Άννα, τι καλύτερο.
0: Έτσι, οπότε μπορείτε να πάτε με παρέα, με την οικογένεια, με τα πάντα όλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο Κέρκ Πέγγελη στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Κιού της Βικτόριας. Μουσικός, τραγουδοποιός, παραγωγός, ιδρυτικό μέλος των Ίνεξες, έπαιζε κιθάρα και σαξόφωνο, ενώ συμμετείχε και στα φωνητικά. Ο Κέρκ Πέγγελη σε μικρή ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά του στο Σίδνεϊ και εκεί γνώρισε το Τιμ Φάρις και μαζί δημιούργησαν το πρώτο του συγκρότημα. Το 1977 μαζί με τα αδέρφια Φάρις και τους υπόλοιπους μουσικούς ίδρυσαν τους Φάρις Brothers, οι οποίοι λίγο αργότερα έγιναν In Excess.
2: Συνέβαλε ο ίδιος σημαντικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου του συγκροτήματος, με την κιθάρα του και το σαξόφωνο να ξεχωρίζουν σε πολλά από τα τραγούδια που γίνανε επιτυχίες. Με τους In Excess έκανε διεθνή επιτυχία, πούλησαν περισσότερους από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και καθιερώθηκαν σαν ένα από τα σημαντικότερα αυστραλιανά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. Το 1997 φεύγει από τη ζωή ο τραγουδιστής Μάικλ Χάτσενς και οι Ίνεξες συνέχισαν για αρκετά χρόνια με διαφορετικούς τραγουδιστές μέχρι που ολοκλήρωσαν την πορεία τους το 2012.

0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2, τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα την κλείσουμε με έναν καλλιτέχνη που γιορτάζει και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Γιορτάζει ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Χρόνια του πολλά, αγαπημένος.
0: Πολύ.
1: Ο Νίκος Γιώγαλας, ο οποίος έχει συνδυάσει παραδοσιακή μουσική με ήχους ροκ και ηλεκτρονικούς, έχει γράψει τραγούδια που τα έχουμε αγαπήσει, σαν στάρ του σινεμά, Πάρε με απόψε, πάρε με, Βασιλική, Πέρασε η Μπόρα, Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και το Μακριά Μακριά που θα ακούσουμε.
0: Και ένα τραγούδι ακόμα από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, και πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά άλλη μια ώρα μαζί.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωτήρια ήταν η άμεση επέμβαση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για έναν 60χρονο άνδρα, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανάρτηση διασωστών, στον 60χρονο εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωραγικών συμπιέσεων. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος από τη γιατρό της κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ και έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη στη ζωή σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής ανέκτησε κυκλοφορία και αφού σταθεροποιήθηκε διακομίστηκε στο εφημερεύο νοσοκομείο. Υπό έλεγχο τέθηκε σε διάστημα περίπου 45 λεπτών από την εκδήλωσή της η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα στην Παλίνη, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση πλησίων της Λεωφόρου Σπάτων και σύμφωνα με πληροφορίες έκαιγε ξερά χόρτα κοντά σε κατοικίες, επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα, λίγο μετά τις 12.30 και σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά της Κέρκυρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν χερσαίες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν φέρεται να απειλούνται. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από τα κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Η 24ωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε τμήμα του Σέιχ Σου και σε δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος, της Θέρμης και του Κιλκής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στη Χαλκιδική. Σε ισχύ από τις 11 το βράδυ χθες 24ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα κατασκευής του flyover. Λόγω της εκτροπής των οχημάτων από την περιφερειακή οδό, ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει διοχετευτεί στις οδούς Ανθέων, Βενιζέλου και Ακροπόλεως, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτών. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές για το θάνατο της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή χθες μέσα στο σπίτι της στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 50χρονη γυναίκα βρέθηκε με βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι. Η ασφάλεια Κατερίνη ζήτησε τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών των επιθέσεων με εκρηκτικούς μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Οι έρευνες εστιάζουν σε γενετικό υλικό καταθέσεις αλλά και σε οπτικό υλικό. Την ανάγκη η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει, επισημαίνει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν στόχο να υπάρξουν θύματα, είπε μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, η κατοικία του οποίου ήταν μία από αυτές που έγιναν στόχοι των εμπρηστικών επιθέσεων. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε κομματική ιδιότητα ο Γιώργος Καραμέρος, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Καραμέρος ενημέρωσε για την απόφασή του τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Την ίδια ώρα δημοσιοποίησε τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και τη συγκρότηση της Ελλάς, τονίζοντας ότι δημιουργούν προοπτική για την Ελλάδα. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της σωρού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ με χιλιάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Και μια ματιά στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Καλός θα είναι ο καιρός, με πιθανότητα όμως τοπικών βροχών στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Και το Χρήστο Σιδερίδη, βεβαίως αυτή την ώρα στην τεχνική επιμέλεια.
7: Ως τις 3 θα είμαστε παρέα και εσείς μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6930-07-82-28.
6: Μη σκοτώνεστε.
7: Ένας-ένας.
6: Όλα θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε.
7: Άκου τώρα τι διάβασα. Ότι σαν σήμερα, λέει, το 1988, η Kylie Minogue κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο άλμπουμ της. Τι θα ακούσουμε εμείς από αυτό το άλμπουμ? The Locomotion.
6: Oh.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Για να ακούσουμε, Μαριάννα, για να ακούσουμε.
0: Θα πάμε κοντά στο Καφταντζόγλιο και στην οδό Κεσανλή. Πήρε το όνομά της από τον σπουδαίο ζωγράφο, εικαστικό και πρώην πρίτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Νίκο Κεσανλή. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930, ήταν πρωτοπόρος των τεχνών. Σπούδασε δίπλα στο Γιάννη Μόραλη. Διακρίθηκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως συντηρητικό μέλος της περίφημης ομάδας Σίγμα.
1: Τώρα πάμε και στην περιοχή των Πανεπιστημίων εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Στύλπωνος Κυριακίδη. Κορυφαίος ιστορικός και λαογράφος, ο Στύλπων Κυριακίδης, ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της μεγάλης του προσφοράς στην επιστήμη και στη Μακεδονία, αφού διατέλεσε καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Η κυρία τραγουδάει τα blues». Θα μοιραστούμε μαζί σας και βεβαίως αφορά στην Billie Holiday.
2: Η Billie Holiday που μιλάει για το τραγούδι «Strange Fruit». «Δούλεψα», είχε πει, «σαν δαιμονισμένη, γιατί δεν ήμουν σίγουρη ότι θα το έβγαζα ή ότι θα μπορούσα να μεταδώσω σε ένα κοινό με παρά στο κλαμπ τα πράγματα που για μένα είχαν σημασία. Φοβόμουν ότι δεν θα άρεσε στο κοινό». Την πρώτη φορά που το τραγούδισα, το «Strange Fruit», νόμιζα ότι ήταν σφάλμα και ότι είχα δίκιο να φοβηθώ. Μόλις τελειώνω το τραγούδι, άκρα σιγή. Ύστερα, μόνο ένα άτομο αρχίζει να χειροκροτάει νευρικά. Ξαφνικά, ξεσπάνε στο χειροκρότημα. Η βερσιόν που ηχογράφησα στο Commodore έγινε ο πιο εμπορικός δίσκος μου.
1: «Μου πλακώνει την καρδιά όμως», έλεγε, «κάθε φορά που το τραγουδάω. Μου θυμίζει πως πέθανε ο μπαμπάς. Και πρέπει να συνεχίσω να τραγουδάω, όχι μόνο επειδή το ζητάει ο κόσμος, αλλά γιατί 20 χρόνια από το θάνατο του μπαμπά, τα πράγματα που τον σκότωσαν συνεχίζουν να συμβαίνουν στον Νότο».

is bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the

bulging eyes and the twisted mouth.

to pluck. Father and together.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Αγκάσε καλά πράτσετα, βόλτα στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι κι όλα πήγαιναν καλά. Το πεζάκι μορφωμένος

0: Σήμερα όλο το χέρι εκεί πήγαινε, σε τραγούδια που έχουν νησιά, θάλασσα, ταξιδάκια.
1: Κάποια θέλει να φύγει πριν την αδειά
0: της. Πολύ θέλει να φύγει. Λοιπόν, αν έχετε μείνει εδώ, όπως έχουμε μείνει και εμείς, Σάββατο σήμερα, 4 του μήνα, μπορείτε να βρεθείτε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Όχι, λάθος.
1: Ναι, γιατί αυτό αφορά την Αθήνα. Γιατί αποκλείεται να μας ακούει κάποιος από Αθήνα?
0: Όχι, δεν αποκλείεται.
1: Και μέσα από το διαδίκτυο.
0: Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, εγώ διαβάζοντας την είδηση, είχα την εντύπωση ότι ήταν για το δικό μας Μέγαρο Μουσικής, γι' αυτό και επέλεξα να θυμούμε. Αλλά δεν πειράζει.
1: Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στην Αθήνα, στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρακαλώ, παρακαλώ. Και εμείς βασικά θέλαμε να
0: ήταν
1: ακούσουμε.
0: Ήταν ευκαιρία εγκάρδια. Να ακούσουμε εγκάρδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε.
1: Αλλά μου άρεσε το κεφαλικό που έπαθε στο
0: μικρό. Έπαθε κεφαλικό, παιδιά. Έπαθε κεφαλικό.
1: Γιατί να μην έχουμε
0: αυτά
1: εικόνα.
0: γίνονται. Ήταν η ώρα να βάλουμε εγκάρδια και βλέποντας την είδηση λέω θα τους έχουμε και
1: έτσι.
0: Εδώ. Δεν
1: λοιπόν,
0: έχουμε
1: οι εγκάρδια που σχηματίστηκαν το 2004 και έχουν αφιερώσει τη διαδρομή τους στη μουσική κληρονομιά των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας. Ταραντέλα, πολυφωνικές παραδόσεις, μεσογειακά
0: είναι
1: μουσικά
0: ιδιώματα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Έχουν σύγχρονες ενορχιστρωτικές προσεγγίσεις. Έχουν εμφανιστεί πάνω από 3.000 φορές σε Ελλάδα, εξωτερικό. Έχουν συνεργαστεί με Έλληνες, με διεθνείς καλλιτέχνες. Κρίμα που δεν είμαστε Αθήνα να πηγαίναμε να τους δούμε.
0: Θα εμφανίζονταν σήμερα και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με συγχωρείτε, αυτά τα λάθη γίνονται, παιδιά. Ελπίζω να μην έχετε πει πολύ άσχημα πράγματα.
1: Πάντως, αν μας ακούτε,
0: στο
1: αυτοκίνητό σας καθοδόν για Αθήνα,
0: αυτό
1: είναι
0: καλό.
1: Ακόμα ούτε 2.30 το μεσημέρι. Προλαβαίνετε.
0: Καλά, ναι, προλαβαίνετε.
1: Εισιτήριο βγάλατε.
0: Επειδή εμείς δεν θα μπορούμε να είμαστε εκεί.
1: Όχι
0: τίποτα,
1: είμαστε.
0: Γιατί αύριο έχουμε πάλι εκπομπή και θα είμαστε εδώ. Ας τους ακούσουμε τώρα.
1: Και δεν μπαίνουμε και σε αεροπλάνο.

0: να μιλήσουμε για ένα κλασικό καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Βεβαίως, και να μάθουμε και την ιστορία του.
0: Μα αυτός είναι ο σκοπός άλλωστε.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε ως ποίημα. Κυκλοφόρησε το 1966 και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Loving Spoonful. Είναι το Summer in the City. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το συγκρότημα όμως πρώτα. Σχηματίστηκαν οι Loving Spoonful το 1964, ένα συγκρότημα pop και rock. Στα χρόνια του 60 ήταν μια από τις αμερικανικές απαντήσεις στη λεγόμενη Βρετανική εισβολή. Την εκπροσωπούσαν οι Beatles και οι Rolling Stones.
1: Ποιοι άλλοι? Το τραγούδι γράφτηκε από τον Μαρκ Σεμπάστιαν, αδερφός του ηγέτη του συγκροτήματος Τζον Σεμπάστιαν. Αρχικά ο Μαρκ είχε γράψει τους στίχους του τραγουδιού, όπως είπε, σαν ποίημα, με σκοπό να το υποβάλει προς δημοσίευση σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό που φαντάζομαι θα περνούσε και απαρατήρητο. Το ανακαλύπτει ο αδερφός του Τζον, κάνει κάποιες μετατροπές στους στίχους και του δίνει την οριστική μορφή. Ο Μαρκ Σεμπάστιαν, που δεν ήταν μέλος των Loving Spoonful, καλά τους είπα,
0: βέβαια,
1: έγραψε και τη μουσική με τη συνδρομή του κιθαρίστα του συγκροτήματος Steve Boone. Στο τραγούδι ακούγονται ήχοι και από κομπρεσέρ, κόρνες αυτοκινήτων. Όλο αυτό γίνεται με σκοπό να γίνει πιο ρεαλιστικό το σκηνικό, αφού αναφέρεται στην καλοκαιρινή πολύβουη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, δεν ησυχάζει ποτέ η Νέα Υόρκη, είναι αλήθεια, έτσι μου έχουν πει.
1: Έτσι μας έχουν πει, δεν έχουμε πάει ποτέ ούτε εκεί. Παραγωγός ο Ελληνοαμερικανός τραγουδοποιός και ενορχιστρωτής Παύλος Λέκας, με καταγωγή από τη Βόρειο Ήπειρο.
0: Summer in the City κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966. Πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 στην Αμερική. Βρίσκεται στη λίστα με τα 500 κορυφαία τραγούδια και όλων των εποχών του περιοδικού Rolling Stone. Έχει ακουστεί δεκάδες φορές σε κινηματογραφικές ταινίες και στην ταινία Summer in the City, την πρώτη ταινία του Wim Wenders του 1970. Έχει ακουστεί σε τηλεοπτικές σειρές, σε διαφημίσεις, και το έχουν διασκευάσει άπειροι καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Εμείς φυσικά το ακούμε από τις Loving Spoonful.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: το 2007 φεύγει από τη ζωή ο συνθέτης, πιανίστας και μαέστρος Κώστας Καπνίσης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Ο πατέρας του, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε. Ο Κώστας και ο μικρότερος αδερφός του μάθαν μουσική από πολύ μικρή. Από 5 χρονών ο ένας πιάνο και ο άλλος βιολί. Είδες, δεν γίνεται αυτό μόνο στους καλλιτέχνες του εξωτερικού.
2: Μα για να διαπρέψεις, από μικρός ξεκινάς.
1: Έτσι, όπως και στον αθλητισμό, καλό είναι να ξεκινάς.
2: Όσο γίνεται πιο
1: μικρός. Στο χορό, στις τέχνες. Ο Κώστας λοιπόν Καπνίσης συνέχισε τις σπουδές του στο Ελληνικό Οδείο. Το 1943 πήρε μαθήματα από το σπουδαίο Νίκο Σκαλκότα. Και από εκεί και ύστερα από τον Γεώργιο Βόκο, Μάριο Βάρβγολη, Γιάννη Παπαϊωάννου. Από το 1939 συνθέτει και από το 1941 μπαίνει στη σημερινή ΕΡΤ, αλλά τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, και δημιουργεί μια ελαφρά ορχήστρα. Τότε οι ελαφρές ορχήστρες ήταν πολύ σημαντικές.
2: Ήταν στα πάνω τους. Κώστας Καπνίσης, και τι δεν είχε γράψει. Είχε γράψει τη μουσική για περισσότερες από 110 ταινίες, τραγούδια, ντοκιμαντέρ, musical. Είχε κάνει πολλές ενορχιστρώσεις και διασκευές. Κώστας Καπνίσης, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, και πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών. Σε πάρα πολλές Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, διατέλεσε και πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών.

0: Θεσσαλονίκη το 1977.
1: Α, το 1993 κάνει τις ενορχιστρώσεις στο δίσκο της Αλέξιας. Η Αλέξια ερμηνεύει τα κλασικά. Ένας δίσκος που πήγε εξαιρετικά καλά. Μια ακόμα μεγάλη παραγωγή με ελληνικά τζαζ τραγούδια από τις δεκαετίες του 20 έως το 60. Ένας δίσκος που ηχογραφήθηκε με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρίας. Περιέχει και τρία ντουέτα με Βλάση Μπονάτσο, Ζωή Κουρούκλη και Ρένα Βλαχοπούλου. Ένα άλμπουμ που, όπως είπα, πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα. Έγινε τριπλά πλατινένιο στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, αφού ήταν και η Αλέξια που ερμήνευσε τα κλασικά. Και από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε
0: τη Σκλάβα.
1: Έτσι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα,
1: σε ηλικία μόλις 58 ετών, σαν σήμερα το 2003 πεθαίνει ο Barry White. Γεννημένος στον Γκάλβεστον του Τέξας, ο Barry White μετακόμισε με τη μητέρα του στο Λος Άντζελες όταν ήταν μωρό. Μεγαλώνει σε φτωχές αφροαμερικανικές συνοικίες της πόλης, ανάμεσα σε συμμορίες, εμπόρια ναρκωτικών κτλ. Όλα τα δύσκολα. 16 ετών φυλακίζεται για την κλοπή ελαστικών αυτοκινήτων από μάνδρα, ενώ ο αδερφός του Ντάριλ σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τη διάρκεια ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών.
2: Κατάφερε όμως να ξεφύγει από όλα αυτά χάρη στη μουσική. Η μητέρα του ήταν πιανίστρια, του έμαθε πιάνο, του έμαθε σύνθεση και από το 1965 ο Barry White άρχισε να ηχογραφεί τους πρώτους του δίσκους. Η κορυφαία περίοδος της καριέρας του ήταν η δεκαετία του 70, έκανε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως το Can't Get Enough of Your Love Baby, Never Never Gonna Give You Up. Εμείς να πω ότι θα ακούσουμε στη συνέχεια το Let The Music Play. 6 φορές τραγούδια του βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών.
1: Να πούμε όμως έτσι για την ιστορία, πως τα έντονα ερωτικά τραγούδια του καλούσαν αντιδράσεις στους συντηρητικούς κύκλους εκείνης της εποχής, οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι προωθούσε τη σεξουαλική διαστροφή. Ο ίδιος έλεγε: τα τραγούδια μου μιλούν για την αγάπη και τον σεβασμό προς το αντικείμενο του πόθου. Δεν μειώνουν τη γυναίκα, αντίθετα την κάνουν να νιώθει άνετη, ξεχωριστή και γιατί όχι λίγο παιχνιδιάρα.
2: Ο Barry White είχε παντρευτεί 2 φορές, είχε 8 παιδιά και πολλά εγγόνια, και όλα αυτά που έλεγε πριν τον έκαναν να έχει μια δημόσια εικόνα παρεξηγημένη, γιατί ο ίδιος ήταν αφοσιωμένη οικογενειάρχης, όπως έλεγε ο ίδιος, όλοι πιστεύουν ότι περνάω τον ελεύθερο χρόνο με σεξ και ναρκωτικά. Στην πραγματικότητα, το μόνο που κάνω είναι να μένω στο σπίτι και να παίζω με τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, με την υποχώρηση της δημοτικότητας της χορευτικής soul μουσικής, η εμπορική του πορεία δεν είχε την ίδια απήχηση. Έρχεται όμως η δεκαετία του 90 και επέστρεψε ο Barry White δυναμικά με το album The Icon Is Love, το οποίο έγινε πλατινένιο και παράλληλα εξέδωσε και την αυτοβιογραφία του.
1: Και όπως ο ίδιος έλεγε, το βιβλίο μου αναφέρεται στα μαθήματα που πήρα από τη ζωή, στα εμπόδια που ξεπέρασα, τα οποία με έκαναν πιο δυνατό. Πιστεύω ότι οι νέοι που θα το διαβάσουν θα καταλάβουν πως κατάφερα να χαράξω τη δική μου πορεία και θα συνειδητοποιήσουν ότι η μοίρα τους βρίσκεται στα δικά τους χέρια. Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις το 1999, όταν γιόρταζε τα 40 του χρόνια στη σκηνή της soul μουσικής, είχε πει: αισθάνομαι τυχερός που η καριέρα μου κρατάει τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν είναι η μουσική ή η στίχη μου, αλλά ξέροντας πολύ καλά τη μουσική, η βιομηχανία και τον τρόπο που λειτουργεί, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η καριέρα μου τελικά υπήρξε πολύ πιο μακροχρόνια από όσο περίμενα. One ticket, please. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home.

0: Εδώ λέω να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες και να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο.
1: Ναι, ναι, πολύ λίγα λεπτά στις 3 που κλείνει η εκπομπή μας. Αύριο Κυριακή.
0: Στην μία θα είμαστε εδώ, βεβαίως. Τράβα τις κουρτίνες, γιατί.
1: Μεσημέριασε.
0: Ναι, και τις τραβάς και για να μην μπει επιθετικά ο ήλιος, κατεβάζεις και λίγο το παντζουράκι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Χρήστο Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Wow. Και εμείς θα είμαστε.
1: Να περάσετε υπέροχα το Σάββατό σας. Να είστε κάπου όμορφα, δροσερά, χαλαρά. Και αύριο εδώ, πάλι.
0: Αύριο μαζί. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορών, εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στον Ατάβυρο Ρόδου, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στον Έμπονα και τον Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πηγές δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας. Υπό επίσης και η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση πλησίων της Λεωφόρου Σπάτων στην Παλίνη, ενώ εστάληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από τα κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού του πυροσβεστικού σώματος για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε τμήμα του Σεϊχσού και δασικές περιοχές του Ρεοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης, καθώς και του Κιλκής. Πολύ υψηλός είναι εξάλλου σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος και στη Χαλκιδική. Σε ισχύ είναι από τις 11 χθες το βράδυ, 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηργείου και Τριανδρίας, για τα έργα του flyover. Λόγω της εκτροπής των οχημάτων από την περιφερειακή οδό, ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει διοχετευθεί στις οδούς Ανθέων, Βενιζέλου και Ακροπόλεως, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτών με μεγάλη ταλαιπωρία των επιβατών. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΕΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Ξεκίνησε στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, δολοφονήθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα αυξήθηκε στους 2.645, ενώ περισσότεροι από 12.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι καλός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η άνεμη πλέον βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη κυμαίνεται έως και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, άκουσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή των νέων επιβατών στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112 με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Πυρκαγιά εξάλλου σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η εικόνα από τη φωτιά είναι λίγο καλύτερη τη τελευταία ώρα. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά, με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Μήνυμα του 112 για δασική πυρκαγιά εστάλθηκε στους κατοίκους που βρίσκονται στο λειψίδριο του Κιλκής. Το μήνυμα ανέφερε παραμείνετε σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά και στον Ατάβυρο Ρόδου, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στον Έμπονα και τον Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Πυρκαγιά ξέσπασε εξάλλου το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12.30 σε αγροτοδασική περιοχή στα Βασιλικά της Κέρκυρας, κοντά στον οικισμό. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος. Οριοθετήθηκε η φωτιά εξάλλου στα Βασιλικά. Υπό έλεγχο τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση πλησίων της Λεωφόρου Σπάτων στην Παλίνη, ενώ εστάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 4 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες από τα κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για 3 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα, Καβάλα και Κορινθία. Εξάλλου, 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε τμήμα του Σεϊξού και δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θέρμης καθώς και του Κιλκής. Πολύ υψηλός είναι εξάλλου σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος στη Χαλκιδική. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες, 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. Λόγω της εκτροπής των οχημάτων από την περιφερειακή οδό, ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει διοχετευτεί στις οδούς Ανθέων, Βενιζέλου και Ακροπόλεως, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτών. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφέρομενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θανατόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζήτησε η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Είναι σε εξέλιξη στην Τεχεράνη το λαϊκό προσκύνημα της Σορού του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενέι, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα για να το απευθύνουν το τελευταίο αντίο. Ο Χαμενέι, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στη Γερμανία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ερφούρτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, αποκλείοντας δρόμους που οδηγούσαν στο συνεδριακό κέντρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, το AfD επανεξέλεξε στην ηγεσία του την Αλίς Βάιντελ και τον Τίνο Χρουπάλα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο, αύριο Κυριακή, στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στην Χαλκιδική και Βαθμία στη Θράκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αρχικά στην κεντρική Μακεδονία για το μεσημέρι απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα ίδια φαινόμενα αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι σε οικόπεδο με ξηρά χόρτα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης. Στην περιοχή επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενός ελικοπτέρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους νέους επιβάτες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο κατοικημένης περιοχής. Τα αίτια του αρχικού ξεσπάσματος της φωτιάς ερευνούν μέλη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στην περιοχή. Νωρίτερα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι καλύτερη την τελευταία ώρα. Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Μήνυμα το 112 για δασική πυρκαγιά εστάλει στους κατοίκους που βρίσκονται στο λειψίδριο του Κιλκής. Το μήνυμα αναφέρει παραμείνεται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά και στον Ατάβυρο Ρόδου, σε μεγάλο υψόμετρο ανάμεσα στον Έμπορνα και τον Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική περιοχή στα Βασιλικά Κέρκυρας. Υπό έλεγχο τέθηκε εξάλλου και η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση πλησίων της λεωφόρου Πάτων στην Παλίνη, ενώ και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε τμήματα του Σεϊχσού και δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος, της Θέρμης και του Κιλκής. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. Λόγω της εκτροπής των οχημάτων από την περιφερειακή οδό, ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει διοχετευτεί στις οδούς Ανθέων, Βενιζέλου και Ακροπόλεως, όπου τα οχήματα κινούνταν σημειωτών. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενος στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζήτησε η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, καθώς οι πύλες του μεγάλου τεμένου Μοσάλα στο κέντρο της Τεχεράνης άνοιξαν για να υποδεχθούν τους χιλιάδες πενθούντες Ιρανούς που περίμεναν όλη τη νύχτα για να εισέλθουν στον χώρο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, δολοφονήθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στη Γερμανία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ερφούρτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, αποκλείοντας δρόμους που οδηγούσαν στο συνεδριακό κέντρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, το AfD επανεξέλεξε στην ηγεσία του την Alice Weidel και τον Τίνο Χρουπάλα. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Κυριακή στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική και βαθμιαία στην Θράκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Τα ίδια φαινόμενα αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαββατοκύριακο πολύ αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών διανύει η χώρα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με τις πρώτες φωτιές να ξεσπούν σε διάφορες περιοχές. Ειδικότερα για αύριο Κυριακή προβλέπονται θυελώδεις βόρειοι ανέμοι στο κεντρικό Αιγαίο, χωρίς πάντως προς το παρόν να έχουν εκδοθεί απαγορευτικά απόπλου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο Κυριακή σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί με ανακοίνωσή του τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεταξύ επιχειρούν αυτή την ώρα στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή. Οι κάτοικοι που βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κυπούπολη, με δύο διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα που έλαβαν στο κινητό τους από το 112, καλούνται να κινηθούν προς τη Νέα Καλλικράτεια. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά τις 4 το μεσημέρι σε οικόπεδο με ξηρά χόρτα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενός ελικοπτέρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στους νέους επιβάτες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο κατοικημένης περιοχής. Τα αίτια του αρχικού ξεσπάσματος της φωτιάς ερευνούν μέλη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται στην περιοχή. Νωρίτερα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε χαμηλή βλάστη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι καλύτερη την τελευταία ώρα. Στην περιοχή επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες υποδομές. Μήνυμα του 112 για δασική πυρκαγιά εστάλληκε στους κατοίκους που βρίσκονται στην Λειψίδριο του Κιλκής. Το μήνυμα ανάφερε «Παραμένετε σε ετοιμότητα». Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στον Ατάβυρο Ρόδου, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στον Έμπονα και στον Άγιο Ισίδωρο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στα Βασιλικά Κέρκυρας. Υπό έλεγχο τέθηκε επίσης και η φωτιά που ξέσπασε στο μεσημέρι σε δασική έκταση πλησίων της λεωφόρου Σπάτων στην Παλίνη, ενώ εστάλληκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε τμήμα του Σεϊχσού και δασικές περιοχές Ωραιοκάστρου, Πανοράματος και Θερμής, καθώς και Κιλκής. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες, 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηδιού και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. Λόγω της εκτροπής των οχημάτων από την περιφερειακή οδό, ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει διοχετευτεί στις οδούς Ανθέων, Βενιζέλου και Ακροπόλεως, όπου τα οχήματα κινούνταν σημειωτών σήμερα. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόγκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητάει η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μήνων με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΕΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθανασία Ρέπα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, καθώς οι πύλες του μεγάλου τεμένους Μοσάλα στο κέντρο της Τεχεράνης άνοιξαν για να υποδεχθούν τους εκατοντάδες χιλιάδες πενθούντες Ιρανούς που περίμεναν όλη τη νύχτα για να εισέλθουν στον χώρο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, δολοφονήθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Στη Γερμανία, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ερφούρτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ετήσιο συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, αποκλείοντας δρόμους που οδηγούσαν στο συνεδριακό κέντρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποίησεις, ενώ είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Κατά την έναρξη του συνεδρίου, το AfD επανεξέλεξε στην ηγεσία του την Άλις Βάιντελ και τον Τίνο Χρουπάλα. 10 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα γενικεύεται, ενώ οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερους από 2.645 νεκρούς, πάνω από 12.000 τραυματίες και περισσότερους από 15.000 ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Το σύστημα υγείας βρίσκεται στα ωριά του με τα γεμάτα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα, αναπνευστήρες και βασικό ιατρικό εξοπλισμό. Οι αρχές και οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες πληγέντες. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Κυριακή στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική και Βαθμιαία στη Θράκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Τα ίδια φαινόμενα αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, εύφριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrpe.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
1: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
2: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
1: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
3: Ο Γούντιο Τρυποκάριδος έλεγε, φίλες και φίλοι, «Don't go away, I'll be back soon with another cartoon». Εγώ το λέω αλλιώς. Μην φύγετε, πάρτε μια γεύση από αυτό που θα ακολουθήσει και τα ξαναλέμε. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Και έρχεται εκείνη η ώρα που κάθεσαι στο καφέ δίπλα στη θάλασσα και θέλεις το βλέμμα σου να φύγει, να ταξιδέψει. Η μουσική, ξέρετε, ή μάλλον το έχετε νιώσει, παίζει πάντα το ρόλο του μεταφορικού μέσου. Και εκεί λοιπόν που είσαι με το κροντίνο στο χέρι, για παράδειγμα, και αφήνεις το αεράκι να σου χαϊδεύει τα μαλλιά, γυρίζεις να δεις τον DJ και ελπίζεις να είναι ένας γκριζομάλης άνω των 45. Και λες μέσα σου, δικός μας είναι, να έβαζε τώρα έναν Barry White, να ξεχαστώ λίγο, να ηρεμήσω, να ταξιδέψω. What did you cry for? Is it because you're sad or mad? Και γιατί να είναι γκριζομάλης άνω των 45, ρε φίλε? Ένας 28χρονος ξανθός δεν σου κάνει. Όχι, δεν μου κάνει, φίλες και φίλοι. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Εδώ και χρόνια, πρωί πά σε μαγαζί, βράδυ πά σε μαγαζί, λες και παίζει συνέχεια το ίδιο και το ίδιο τραγούδι. Κάτι σαν σε καρδιογράφημα ανθρώπου με στιθάχη στο τελευταίο στάδιο. Όχι. Να είναι γκριζομάλης και άνω των 45. Για σίγουρα πράγματα. Και ύστερα τελειώνει το καλοκαιράκι, τα φύλλα πέφτουν, βροχές, νάσου και τα χιόνια, και κάθεσαι σε κάποιο άλλο μπαρ χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήσουν το καλοκαίρι, και με ένα κονιάκ από την πατρίδα του Βολτέρου στο χέρι αναζητάς ένα DJ στα μέτρα, στα ύφη και στα ήθη του καλοκαιρινού, και ξαναλες μέσα σου, ρίξε ρε μεγάλε ένα Barry White, να χαζεύω το χιονάκι να πέφτει έξω από το παράθυρο και να φανταστώ πως είμαι στη Νέα Υόρκη περιμένοντας τα Χριστούγεννα. Our love is different. Our lives will be different. Είχε και έχει και πάντα θα έχει αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο αυτός ο Αμερικανός συνθέτης, παραγωγός, τραγουδοποιός και μπασοβαρίτονος ερμηνευτής να μας ταξιδεύει. Νικητής 3 φορές των μουσικών βραβείων Grammy, ο Barry White έφτασε στην κορυφή κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 70 μαζί με την πασίγνωστη ορχήστρα του, The Love Unlimited Orchestra, και με το Sing Love Theme το 73. Στη μουσική του πορεία έφτασε τα 106 χρυσά άλμπουμ, εκ των οποίων τα 40 έγιναν πλατινένια. Έφυγε σαν σήμερα, 4 Ιουλίου του 2013. Αλλά είπαμε, μέσα από το κάθε βινήλιο, το κάθε CD, πάντα θα μας ταξιδεύει. Και αν ξεκινήσαμε με το Let the Music Play του 1976 από τον ομώνυμο δίσκο, πάμε στο Can't Care Enough of Your Love Baby του 1974 από το άλμπουμ Can't Care Enough. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times that we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough for you.

0: you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you.
1: Και ναι, τώρα πια καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102.FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο μεγάλο Barry White, όπως καταλάβατε, την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αεραπάτρα, στην Αεραχανίων, σε αυτούς που σε κάποια παραλία γναντεύουν το απέραντο γαλάζιο με ένα ακουστικό στο αυτί και σε αυτούς που αντέχουν τη ζέστη στο χώρο δουλειάς. Σήμερα είπαμε, θα ταξιδέψουμε. Δεν υπήρξε ούτε ένα απόγευμα που να ήρθαμε εδώ, φίλες και φίλοι, για να σας αραδιάζουμε δάφνες, περγαμηνές, ημερομηνίες, στεγνά ψυχρά, σαν σε συνέδριο στατικολόγου. Πάντα γνώμονας είναι το να φεύγουμε από εδώ και να έχουμε πάει όλοι μας και εγώ μαζί ένα βήμα παραπέρα. Πάντα υπάρχει ένα περιβάλλον, μια εποχή που καλύπτει τις ιστορίες μας. Πάντα υπάρχει ένα έξτρα στοιχείο που ενδεχομένως να προσδίδει σημασία και νόημα. Προόλογος, ε! Όχι, για πείτε μου, μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει ο όρος μπασοβαρύτονος στον οποίο προαναφερθήκαμε? Ξέρετε πόση ιστορικότητα μπορεί να κουβαλάει? Είναι ο άνδρας τραγουδιστής με τη χαμηλότερη έκταση σε σχέση με τους άλλους ανδρικούς τύπους φωνής, τον βαρύτονο, τον τενόρο και τον κόντρα τενόρο. Η μουσική για μπασοβαρύτονους γράφεται στο κλειδί του φα, αν και στην μπαρόκ όπερα ήταν σε χρήση και άλλα κλειδιά. Όπως δηλώνει και ο τίτλος, η φωνή του μπασοβαρύτονου κινείται ανάμεσα στην περιοχή ενός βαρύτονου και ενός πραγματικά βαθύφωνου. Ένας μπασοβαρύτονος οφείλει να έχει την κανονική έκταση ενός μπάσου και ενός βαρύτονου, ενώ παράλληλα να διατηρεί τη σκούρα χρειά του μπάσου. Είναι από κάτω ο σχαλίο Barry White για να καταλαβαίνετε και τι λέμε. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως διακρίνεται από μια λυρικότητα στο χρώμα. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα ανταμώσουμε με γίγαντες της μουσικής που έγραψαν ρόλους για γιγαντιαίους ήρωες. Μπασοβαρύτονος είναι ο Δον Πιζάρο από τον Φιντέλιο του Μπετόβεν. Ο Μεφιστοφελής από τον Φάους του Σαλγκουνού. Ο Δον Αλφόνσο από το «Έτσι κάνουν όλες» του Μότσαρτ. Ο Δον Τζοβάνι από το ομώνυμο «Δον Τζοβάνι» του Μότσαρτ. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος από τον Δον Κάρλος του Βέρντι. Η πορεία βέβαια του μπασοβαρύτονου δεν σταματά εδώ, μιας και μετά τον λυρικό μπασοβαρύτονο έχουμε τον δραματικό, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά της φωνής ενός μπασοβαρύτονου, με τη διαφορά ότι το χρώμα του είναι περισσότερο δραματικό και ερμηνεύει πιο δυναμικούς ρόλους, όπως τον Ιγκόρ από τον Πρίγκιπα Ιγκόρ του Αλεξάντερ Μποροντίν ή τον Κλίνξορ από τον Πάρσιφαλ του Βάγνερ. Και μια και φτάσαμε ως εδώ, να σας πούμε πως ακολουθεί ο μπάσος σπίντο, σαν τον Κόλιν από την Μποέμ του Τζάχομο Πουτσίνι. Ο κωμικός μπάσος, όπως ο Δον Πασκουάλε από το ομώνυμο του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Ο δραματικός μπάσος, όπως ο Μπακούλους από το Der Wildstud του Άλμπερτ Λόρτσινγκ. Ο λυρικός μπάσος προφόντο, η χαμηλότερη φωνή στην κατηγορία των μπασοβαρύτονων, που χαρακτηρίζεται από έναν ήρεμο και συμπαγή τόνο, χωρίς υπερβολικό βιμπράτο, κατάλληλο για πατρικούς ή αρχοντικούς ρόλους όπως ο Ρόκο από τον Φιντέλιο του Μπετόβεν. Βέβαια, αυτή η κατηγορία φωνής έχει σαφώς και τον δραματικό του μπάσο προφόντο, όπως Il Commendatore από τον Don Giovanni του Μότσαρτ. Ο δικός μας άνθρωπος μπορούσε να είναι στην όπερα, ωστόσο προτίμησε τη φυλακή. Φυλακή ο Barry White, τι νομίζετε, έτσι εύκολη είναι η ζωή. Ο Barry Eugene Carter, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννιέται στις 12 Σεπτέμβριου του 1944 στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών και μεγαλώνει μέσα σε μουσική οικογένεια. Η μητέρα του τον παίρνει από νωρίς μαζί της στην εκκλησιαστική χοροδία, με τους ήχους των gospel να ποτίζουν την ψυχή του μικρού Barry. Ταυτοχρόνως μαθαίνει να παίζει πιάνο, έχοντας τη μουσική ως καταφύγιο για τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων. Όταν σε ηλικία 10 ετών η φαμίλια μετακομίζει από το Τέξας στο Λος Άντζελες, Ο Μπάρι προσπαθεί να ξεχάσει τον πόνο της μετακόμισης, μαθαίνοντας ή μάλλον συνεχίζοντας να μαθαίνει πιάνο από την πιανίστρια μητέρα του και ακούγοντας τους δίσκους της κλασικής μουσικής της μαμάς. Αλλά όταν κατεβαίνει στον δρόμο, μπλέκει. Μπλέκει πολύ άσχημα. Μουσικό διάλειμμα σε αυτές τις εκπομπές πάντα κυριαρχεί μουσική. 1975 και δίσκος Just Another Way to Say I Love You από τον Barry White και το τραγούδι What Am I Gonna Do With You.

Σύντομα που λέτε, φίλες και φίλοι, και ο Μπάρι και ο αδελφός του Ντάριλ θα γίνουν μέλη της τοπικής και θρηλυκής πλέον σήμερα παραβατικής κοινότητας του Λος Άντζελες, όπου οι συμμορίες των δρόμων έλυναν τις διαφορές τους με αίμα, ενώ στον ελεύθερο χρόνο τους δεν άφηναν αμάξι για αμάξι ή διαμέρισμα για διαμέρισμα. Το πρώτο σοκ έρχεται όταν ο αδελφός του Ντάριλ σκοτώνεται σε σύγκρουση με αντίπαλη συμμορία. Ο Μπάρι δεν βάζει μυαλό και έτσι σε ηλικία 17 χρόνων θα περάσει 4 μήνες στο πολιτιακό αναμορφωτήριο, καθώς τον συνέλαβαν να κλέβει λάστιχα από μια high-tech Cadillac αξίας πολλών χιλιάδων δολαρίων. Και ήταν ακριβώς στη φυλακή που ο Μπάρι Κάρτερ ακόμη θα ακούσει τον βασιλιά Elvis Presley να τραγουδά το κλασικό It's Now or Never στο ραδιόφωνο. Κάτι που, όπως ισχυρίστηκε αργότερα, του άλλαξε τη ζωή και τον έβαλε στον ίσιο δρόμο. Μόλις βγήκε από τη στενή, το πάθος του για τη μουσική και η αποφασιστικότητά του να ακολουθήσει πορεία στο πεντάγραμμο τον έκανε να ξεπεράσει τους πειρασμούς της επιστροφής στον κόσμο του εγκλήματος. Η φωνή του στο μεταξύ είχε μπασάρει ήδη από τα 14 σε βαθμό, όπως δήλωσε και ο ίδιος χρόνια μετά, η μαμά να βάλει τα κλάματα που στη θέση του εφήβου άκουγε πλέον έναν άνδρα. Πολλοί έκαναν λόγο ότι ο Μπάρι Γουάιτ είχε κάνει τον ντεμπούτο του στη μουσική βιομηχανία ήδη από παιδί και συγκεκριμένα σε ηλικία 11 χρόνων, παίζοντας πιάνο στην ηχογράφηση του Good Night My Love του Jesse Bevin. Χρόνια μετά και συγκεκριμένα σε μια συνέντευξη του 1995 στο Larry Katz της Herald Tribune αρνήθηκε το γεγονός, αποδίδοντάς το σε υπερβολές των δημοσιογράφων της εποχής. Σε ηλικία 16 χρόνων θα κάνει την πρώτη του δική του ηχογράφηση, ήταν το Little Girl, που σκάρωσε με μια μικρή δισκογραφική εταιρεία του Los Angeles, την Lambton Records. Στο τραγούδι τον συνόδευε φωνητικά μια μπάντα, The Upfronts. Ο κόσμος της μουσικής αρχίζει σταδιακά να αναγνωρίζει το ταλέντο του και ήταν ακριβώς στη μουσική έκρηξη της δεκαετίας του 60 όταν ο Μπάρι Γουάιτ θα αναλάμβανε πιο ενεργό μουσικά ρόλο, συνεργαζόμενος πλέον με αρκετές μπάντες αλλά και μικρές πειραματικές δισκογραφικές εταιρείες του Λος Άντζελες. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, ο Μπάρι Γουάιτ έμελε να γίνει καταρχάς γνωστός όχι ως τραγουδιστής, αλλά ως μουσικός παραγωγός και κυνηγός ταλέντων. Τον προσέλαβε μάλιστα κάποια στιγμή ο Μπομπ Κιν, ιδιοκτήτης μιας σειράς δισκογραφικών, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, με μισθό $40 τη βδομάδα για να του βρίσκει μουσικά ταλέντα. Η μεγάλη του στιγμή θα ερχόταν εντελώς αναπάντεχα, όταν αποφάσισε να κάνει φωνητικά σε ένα ταλαντούχο γυναικείο συγκρότημα που θα γινόταν αργότερα γνωστό ως Love Unlimited. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η frontman του συγκροτήματος, η Claudine James, θα γινόταν αργότερα η δεύτερη σύζυγος του Barry White. Να μην σας μιλήσω για τη ζωή του μέχρι τη δεύτερη σύζυγο, θα χρειαστούν καμιά 25 εκπομπές. Μέχρι να βρούμε και τα παιδιά του δηλαδή. Ο μουσικός παραγωγός λοιπόν θα παραμείνει στα επόμενα 2 χρόνια στο συγκρότημα, δοκιμάζοντας κάποια στιγμή τις δυνάμεις του και στη σύνθεση. Κάπως έτσι η γυναικεία μπάντα θα τραγουδήσει το θελικό Walking in the Rain with the One I Love του τραγουδοποιού πλέον Barry White, μία από τις πρώτες συνθέσεις του που θα σκαρφαλώσει μάλιστα μέχρι το top 20 των αμερικανικών charts. Δυσαρεστημένος ωστόσο από τις περιπέτειες της μπάντας με τις δισκογραφικές εταιρείες, την εγκαταλείπει το 1973 και αποπειράται να κάνει σόλο καριέρα, παρατώντας μάλιστα όλες του τις συνεργασίες με τραγουδιστές και συγκροτήματα. Έπειτα από δοκιμές και λάθη, πάντα έτσι γίνεται, καταλήγει σε 3 δικά του κομμάτια, στα οποία τραγουδά και παίζει και πιάνο. Η δισκογραφική εταιρεία 20th Century Records τα λάτρεψε. Μιλάμε ότι βρήκαν φλέβα χρυσού οι άνθρωποι και τον κλείνει με συμβόλαιο με τα κομμάτια αυτά να καταλήγουν στον πρώτο του δίσκο, τον I've Got So Much To Give, στον οποίο περιλαμβάνεται και η αξέχαστη επιτυχία I'm Gonna Love You Just A Little More Baby.
γιατί σας μίλησα νωρίτερα για φλέβα χρυσού, διότι το άλμπουμ Φίλες και Φίλοι έγινε χρυσό και διασφάλισε το δισκογραφικό μέλλον του Barry White. Πάμε στο 1976 και πάλι στο δίσκο Let the Music Play για να ακούσουμε το You See the Trouble with Me.

Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σα πω. Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ταυτοχρόνως, ο Barry White καταφέρνει να απεμπλέξει τη Love Unlimited από το συμβόλαιό τους και τις φέρνει στην 20th Century Records, με τα υπόλοιπα να είναι πλέον μουσική ιστορία. Ο Barry White μετονομάζει το συγκρότημά του σε Love Unlimited Orchestra και γράφει χρυσές σελίδες στη μουσική βιομηχανία. Το single Love's Theme σκαρφαλώνει στο νούμερο 1 των pop charts και πουλά με το «Καλημέρα» περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα, σημειώνοντας παγκόσμια πορεία που καταλήγει, προσέξτε, με 3 εκατομμύρια πωλήσεις. Κάθε φορά, φίλες και φίλοι, που μιλάμε για μουσικά είδη, οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Κάτι σαν την αδυναμία να απαντήσουμε πότε τελειώνει ο μεσαίωνας και πότε αρχίζει η αναγέννηση. Δεν μπορούμε να μιλάμε με ταμπέλες, ωστόσο τα είδη και η πορεία τους μας βοηθάνε να κατανοήσουμε και τις πορείες των ίδιων των δημιουργών. Η soul, φίλες και φίλοι, δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση της gospel, του rhythm blues, της spiritual και της doo-wop μουσικής. Η πρώτη soul μουσική, λίγο μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, καινοτομώντας, μετέτρεψαν ουσιαστικά την gospel σε μια πιο κοσμική μορφή τέχνης, με δυνατά φωνητικά και χρήση πλέον χάλκινων πνευστών μουσικών οργάνων. Ωστόσο, η άμεση εξάρτησή της από τις ικανότητες των ενορχιστρωτών οδήγησε στη μετατροπή της από ένα είδος που εκκινεί το μεγνώμονα τα φωνητικά σε ένα είδος που βασιζόταν στους μουσικούς και τους ήχους των οργάνων τους. Ο τερματισμός της άμεσης εξάρτησης της soul από τα φωνητικά έλαβε χώρα κυρίως σε Νέα Υόρκη, Memphis, Detroit και Φιλαδέλφια, λόγω των ιδρύσεων των δισκογραφικών εταιριών Atlantic το 47, Stax το 59, της Tambla την ίδια χρονιά, η οποία μάλιστα το 60 εξελίχθηκε στην Motown, και της International του 1971. Στο μεγάλο μήλο τη Νέα Υόρκη πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε ο παραγωγός και κριτικός Jerry Wexler, ο οποίος ανακάλυψε κάποια στιγμή την μεγάλη Aretha Franklin. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα της soul υποστηριζόταν και από πολλούς λευκούς, οι οποίοι, παρά τα στερεότυπα της εποχής, δεν θεωρούσαν την αφρικανική κουλτούρα κακή ή εξευτελιστική, όπως έκαναν κάποιοι άλλοι. Τη θεωρούσαν απλώς διαφορετική, σε αντίθεση, όπως είπαμε, με τους περισσότερους. Κάτι στο οποίο είχε βοηθήσει βέβαια και η jazz, μαζί με τα κοινωνικά και πολιτικά της επιτεύγματα. Αρχικά αποτελούσε τη μουσική που άκουγαν οι νέοι μαύροι στις γιορτές και τις συναθρήσεις τους. Όταν όμως τα κινήματα υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων άρχισαν να γιγαντώνονται, η soul γίνεται πλέον ένα από τα σύμβολα συσπήρωσής τους. Αν και το μουσικό αυτό είδος δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα, και οφείλουμε να το τονίσουμε, η άνοδός του το βοήθησε στο να αντιπροσωπεύει μία από τις πρώτες και σημαντικότερες επιτυχίες των κινημάτων αυτών. Κάπως έτσι υιοθετήθηκαν πολλά στοιχεία από το rock and roll, όπως για παράδειγμα η προσωπική έκφραση και η πολιτική εξέγερση. Καθώς λοιπόν και το blues έχανε την έγκλη του, προσέξτε, ανοίγω παρένθεση, ως ένα βαθμό αυτό έχανε την έγκλη του, και γιατί το λέμε, τηρουμένου των αναλογιών που θέλουν κάθε νέο ρεύμα να υποσκελίζει τουλάχιστον αρχικά το προηγούμενο, κάπως έτσι λοιπόν η soul εισήγαγε ένα νέο στυλ, στο οποίο η κομψότητα

οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Ένας βασοβαρύτερος που έρχεται ως άλλος Don Giovanni να μιλήσει ή μάλλον να τραγουδήσει αυτή τη φορά σε μαύρους ήχους. Και ξαναπροσέξτε. Δεν μένει στάσιμος, αγκαλιάζει κατά τη δεκαετία του 70 το φαινόμενο της ανόδου της funk και της εμφάνισης της disco μουσικής, της οποίας για πολλούς θεωρείται ο θεμελιωτής, μιας και το Love Theme, για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, θεωρείται ως το τραγούδι που ανήκει ουσιαστικά την εποχή της disco. Κάπως έτσι, οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη. Το 73 κυκλοφορεί το Never Never Gonna Give You Up και Can't Get Enough of Your Love Babe, τα οποία δεν χρειάζονται συστάσεις, έτσι. Και βέβαια το 74 θα χαρίσει στην ανθρωπότητα το You're the first, the last, my everything.

Να το και το Love Steam, φίλες και φίλοι, ως μουσικό χαλί στο σημείο αυτό της εκπομπής. Για να καταλάβουμε λίγο πολύ αυτό που είπαμε και νωρίτερα, πώς ενδεχομένως, σύμφωνα με τους ειδικούς, να θεωρείται και το τραγούδι το οποίο ανοίγει ουσιαστικά την εποχή της disco. Και βέβαια το τραγούδι το οποίο ακούσαμε έρχεται από το 73 και το δίσκο Stone Gone ήταν το Never Never Gonna Give You Up.

το έντονα ερωτικό και προχωρημένο, να λέμε την αλήθεια, περιεχόμενο των στίχων του Barry White γίνεται ολοένα και πιο ρητό και κατηγορηματικό, θα έλεγα. Ωστόσο, δεν επαναλαμβάνει τον εαυτό του και ρίχνει, όπως τα λέγαμε έτσι απλά, τη μια επιτυχία μετά την άλλη. Είμαστε σε μια φάση που παρουσιάζει τουλάχιστον ένα άλμπουμ τον χρόνο. Αλλά η αγορά είναι περίεργο πράγμα. Και έτσι, ενώ η απήχηση των δίσκων σημειώνει προοδευτικά πτώση, όσο πλησιάζαμε στα τέλη της δεκαετίας του 70 όλα αυτά, οι ζωντανές εμφανίσεις, οι συναυλίες ήταν πάντοτε sold out που λέμε, δεν έμενε ούτε εισιτήριο προς διάθεση. Η τελευταία τεράστια δισκογραφική επιτυχία θα έρθει το 1977 με το It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me. Ένα χρόνο πριν βέβαια είχε κυκλοφορήσει άλλο ένα άλμπουμ, το Let The Music Play, με το ομώνυμο single να ξεχωρίζει αμέσως και να γίνεται ανάρπαστο. Συνέχισε από το 77 ο Barry White να κυκλοφορεί, όπως είπαμε, άλμπουμ σχεδόν κάθε χρόνο. The Man το 1978, The Message Is Love το 79, Sit Music το 80, Beware το 81, Change το 82, το Dedicate το 83, εξακολουθώντας να σημειώνει χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις. Στα τέλη του 1983 αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από τη δισκογραφία και για 4 χρόνια παραμένει δισκογραφικά αφαντός. Επιστρέφει δυναμικά όμως το 1987 με την κυκλοφορία του δίσκου The Right Night in Barry White και 2 χρόνια αργότερα κυκλοφορεί το άλμπουμ The Man Is Back. Τη δεκαετία του 90 θα φέρει, μάλλον η δεκαετία του 90 θα του φέρει και νέες δισκογραφικές περγαμινές, Put Me In Your Mix του 91 και The Icon Is Love του 94, ενώ το 1999 θα παρουσιάσει τον τελευταίο του δίσκο, το Staying Power, που έγινε χρυσός μέχρι την ώρα που κλείσανε τα στόρια των καταστημάτων. Για τη βαθιά ρομαντική φωνή του και το θαυμάσιο μείγμα soul και κλασικών ορχιστρικών μελωδιών, λατρεύτηκε από το κοινό του είδους, λατρεύτηκε σε όλο τον κόσμο. Συχνά οι θαυμαστές του τον αποκαλούσαν μαέστρο ή αλλιώς η βελούδινη φωνή. Ο ίδιος συχνά αστειευόταν με την εμφάνισή του, τα είχε τα κιλά ή μάλλον τα παραείχε, και αυτοσαρκαζόταν, ήταν κορυφαίος, αποδεχόμενος ανέκδοτα στα οποία τον παρουσίαζαν ως ο θαλάσσιος ύπος της αγάπης. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πολύ συχνά τον συναντούσαμε στα διάφορα περιοδικά της εποχής ως ο Σουλτάνος της Smooth Soul. Το ξέρουν οι μαχαιριά στην καρδιά αυτό που θα πω, φίλες και φίλοι, αλλά ήρθε η ώρα για το προ-τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο 1973 και στο δίσκο I've Got So Much To Give για να ακούσουμε τον Σουλτάνο της Smooth Soul στο I'm Gonna Love You Just A Little More Baby.

Το Μάιο του 2003 ο μεγάλος Barry White παθαίνει εγκεφαλικό περιμένοντας νεφρικό μόσχευμα, καθώς η χρόνια υπέρδασή του καλούσε σε μεταμόσχευση νεκρού. Ο μεγάλος τραγουδιστής με την αισθησιακή φωνή έφυγε από τον κόσμο, όπως είπαμε και στην αρχή, σαν σήμερα, 4 Ιουλίου του 2003, στο Λος Άντζελες. Ο Barry White, που τελικά κάθε άλλο παρά White ήταν, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της Soul, που αγαπήθηκε για την μπάσα φωνή και την ρομαντική ερμηνεία του. Τι σας έχω για φινάλε? Νομίσατε ότι θα γλιτώνατε? Barry White, τι άλλο, φίλες και φίλοι, και από το δίσκο Can't Get Enough του 1974, ένα γλυκό, ταξιδιάρικο, χορευτικό, χαλαρωτικό αντίο, όπως το θέλετε εσείς, My First, My Last, My Everything. We got it together, didn't we?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε 60 ανέρχονται οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορίας 4, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοβασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12.30 το μεσημέρι, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κριστόνη Κιλκής, όπου χρειάστηκε η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και όπου απαιτήθηκε την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις στα Κουφάλια Χαλκιδόνα, στο Λειψίδριο Κιλκής και στην Κριστόνη Κιλκής, ενώ στη Νέα Καλλικράτεια η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις για την πλήρη κατασβεσή της. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο Κυριακή σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί με ανακοίνωσή του τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε τμήμα του Σεϊχσού και δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος και της Θερμής, καθώς και του Κιλκής. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χθες ο 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. Λόγω της εκτροπής των οχημάτων από την περιφερειακή οδό, ο κυκλοφοριακός φόρτος είχε διοχετευτεί στις οδούς Ανθέων, Βενιζέλου και Ακροπόλεως, όπου τα οχήματα νωρίτερα κινούνταν σημειωτών. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενο στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παρέτησή του ζητά για αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, καθώς οι πύλες του μεγάλου τεμένου Μοσάλα στο κέντρο της Τεχεράνης άνοιξαν για να υποδεχθούν τους εκατοντάδες χιλιάδες πενθούντες Ιρανούς που περίμεναν όλη τη νύχτα για να εισέλθουν στον χώρο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, δολοφονήθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη της Ερφούρτης στη Γερμανία, όπου χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος AfD. Περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποίησεις, πραγματοποιώντας καθιστικές διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς δρόμων και ορισμένοι διαδηλωτές κρεμάστηκαν από γέφυρες σε αυτοκινητόδρομο ή κόλλησαν στις γραμμές του τραμ, επιχειρώντας να εμποδίσουν την πρόσβαση των συνέδρων. Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, επανεξελέγησαν εν ώψη των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών, στις οποίες το κόμμα φιλοδοξεί να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε γερμανικό κρατήδιο. Η επιλογή της ημερομηνίας του συνεδρίου, που συμπίπτει με την εκατοστή επέτειο της ναζιστικής συγκέντρωσης στη Βαϊμάρη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και ιστορικούς. Δύο λόγια για τον καιρό. Για αύριο Κυριακή στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στην Χαλκιδική και Βαθμιαία, στη Θράκη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στη Θράκη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα ίδια φαινόμενα αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έφριος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε 60 ανέρχονται οι υγρατοδασικές πυρκαγιές που εκδήλωθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και εστάλει μήνυμα και πάλι στους κατοίκους από το 112. Ιδιαίτερα απαιτητική είναι η κατάσταση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορίας 4, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12.30 το μεσημέρι, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κριστόνη Κιλκής, όπου χρειάστηκε έκδοση μηνυμάτων από το 112 και την ενημέρωση και όπου απαιτήθηκε την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Όπως είπαμε και στην αρχή του Δελτίου, πριν από λίγο εστάλει μήνυμα του 112 και στους κατοίκους του Ωραιοκάστρου. Σε εξέλιξη παραμένουν οι επιχειρήσεις στα κουφάλια Χαλκιδόνα, στο Λειψίδριο Κιλκής και στην Κριστόνη Κιλκής, ενώ στη Νέα Καλλικράτεια η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Συνεχίζουν να επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πριν από λίγο για την πλήρη κατάσβεσή της. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο Κυριακή σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί με ανακοίνωσή του τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας είναι σε ισχύ σε τμήμα του Σεϊξού και δασικές περιοχές του Ωραιοκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης καθώς και του Κιλκής. Σε ισχύ είναι από τις 11 το βράδυ χτες 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας για τα έργα του flyover. Λόγω της εκτροπής των οχημάτων από την περιφερειακή οδό, ο κυκλοφοριακός φόρτος έχει διοχετευτεί στις οδούς Ανθέων, Βενιζέλου και Ακροπόλεως, όπου τα οχήματα κινούνται σημειωτών. Για υβριδική επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο οποίος έπεσε θύμα Ρώσων Φαρσέρ. Την παραίτησή του ζήτησε η αντιπολίτευση. Ποινή 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα επιβλήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Θανασία Ρέπα για υπόθαλψη, εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ζημιά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και παρέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο κακουργημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, καθώς οι πύλες του μεγάλου τεμένους Μοσάλα στο κέντρο της Τεχεράνης άνοιξαν για να υποδεχθούν τους εκατοντάδες χιλιάδες πενθούντες Ιρανούς που περίμεναν όλη τη νύχτα για να εισέλθουν στον χώρο. Ο Χαμενεΐ, ο μακροβιότερος ηγέτης του Ιράν μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, δολοφονήθηκε σε ηλικία 86 ετών σε πλήγμα στην κατοικία του κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην πόλη της Ερφούρτης στη Γερμανία, όπου χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν το συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος AfD. Περίπου 20.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποίησεις, πραγματοποιώντας καθιστικές διαμαρτυρίες, αποκλεισμούς δρόμων και ορισμένοι διαδηλωτές κρεμάστηκαν από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο ή κόλλησαν στις γραμμές του τραμ, επιχειρώντας να εμποδίσουν την πρόσβαση των συνέδρων. Στη διάρκεια του συνεδρίου, οι συμπρόεδροι του AfD, Άλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα, επανεξελέγησαν ενώπιση των κρίσιμων περιφερειακών εκλογών, στις οποίες το κόμμα φιλοδοξεί να αναλάβει για πρώτη φορά την εξουσία σε γερμανικό κρατήδιο. Η επιλογή της ημερομηνίας του συνεδρίου, που συμπίπτει με την 100η επέτειο της ναζιστικής συγκέντρωσης στη Βαϊμάρη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς και ιστορικούς κύκλους. 10 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου, η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα γενικεύεται, ενώ οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερους από 2.645 νεκρούς, πάνω από 12.000 τραυματίες και περισσότερους από 15.000 ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Το σύστημα υγείας βρίσκεται στα ωριά του με τα γεμάτα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα, αναπνευστήρες και βασικό ιατρικό εξοπλισμό. Οι αρχές και οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, φαρμάκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού, προκειμένου να στηριχθούν οι χιλιάδες πληγέντες. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Κυριακή στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στην Χαλκιδική και Βαθμία, στη Θράκη, προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στη Θράκη, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Τα ίδια φαινόμενα αναμένονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά εύφυος προβλέπεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

θα στο βυθό, στις πόλεις το χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να μεταδώσουμε τα νεότερα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανθούπολη, στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Φιλοθέοι πιο σημαντικά, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Επιχείρηση άμεσης απομάκρυνσης 200 ατόμων με κινητικά προλήματα που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας δρομολογείται την τελευταία ώρα, χωρίς όμως να είναι σαφές αν τα άτομα βρίσκονται εντός του Ιδρύματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ, κοντά σε σπίτια. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα και από αέρο συνδράμει ένα αεροσκάφο. Συνέδραμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, όσο ήταν το φως της ημέρας. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε επίσης ότι στις 8 και 52 πρώτα λεπτά εστάλει μήνυμα το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το Τιτάν. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα. Πληροφορούμαστε από τον drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε ότι η φωτιά συνεχώς αναζωπυρώνεται, καθώς στην περιοχή πνέουν και ισχυροί άνεμοι. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι η μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανθούπολης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κοντά σε οικισμούς. Φέρεται να έχουν καεί κάποια σπίτια, αλλά πρέπει να διασταυρωθούν πληροφορίες και να μεταδώσουμε τα νεότερα σε λίγη ώρα με νεότερη ενημέρωση. Να επαναλάβουμε ότι από το 112, με το μήνυμα που εστάλει στους κατοίκους της περιοχής, καλούνται να εκενώσουν την περιοχή από την Ανθούπολη προς την περιοχή του Τιτάν. Νεότερη ενημέρωση σε λίγο.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανθούπολης, στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής και ειδικότερα των οικισμών Γαλήνη και Φιλοθέη. Επιχείρηση άμεσης απομάκρυνσης 200 ατόμων με κινητικά προβλήματα που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας δρομολογήθηκε την τελευταία ώρα, ωστόσο δεν είναι σαφές αν τα άτομα βρίσκονται εντός του Ιδρύματος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8:30 το βράδυ κοντά σε σπίτια και κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα και από αέρος συνέδραμε ένα αεροσκάφος στο φως της ημέρας. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στις 20:52 πρώτα λεπτά εστάλει μήνυμα το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το Τιτάν. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα πληροφορούμαστε από τον ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Να σας ενημερώσουμε ότι αμέσως μετά το δελτίο των ειδήσεων θα ακολουθήσει έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που θα σας πληροφορήσει για όλα τα νεότερα σε σχέση με τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σε 60 ανέρχονται οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αυτός ο αριθμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος για μία μόνο ημέρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η κατάσταση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορίας 4, όπου εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12:30 το μεσημέρι, προκαλώντας σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κριστόνη Κιλκής, όπου χρειάστηκε και εκεί η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και όπου απαιτήθηκε την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Εστάλει μήνυμα, όπως σας είπαμε, το 112 προς τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου νωρίτερα, σε αυτή τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη, ενώ σε εξέλιξη παραμένουν και οι επιχειρήσεις στα κουφάλια της Χαλκιδόνας, στο Λειψίδριο Κιλκής και στην Κριστόνη Κιλκής, αν και οι πυρκαγιές σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται να έχουν οριοθετηθεί. Επίσης, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο Κυριακή σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί με ανακοίνωσή του τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Κυρίες και κύριοι, νεότερα για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο θα παρακολουθήσετε σε έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 19 λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της Αρτρία και ακούτε την έκτακτη εκπομπή του σταθμού, γιατί είναι μια πραγματικά δύσκολη μέρα, δύσκολο αυτό το βράδυ του Σαββάτου. Είμαστε στο στούντιο λοιπόν του ραδιοφώνου της Αρτρία με τον Δημήτρη Ντόζη.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Και Μαρία Τσακίρ στα μικρόφωνα, Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Γκύρμπας η δημοσιογραφική υποστήριξη και στα δελτία ειδήσεων ακούσατε κι εσείς νωρίτερα ότι έχουμε μια έκτακτη κατάσταση σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο Ρεόκαστρο. Είναι μεγάλη, είναι σε αγροτοδασική έκταση, ξέσπασε γύρω στις 8.30, έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατή η άνεμη και μάλιστα έρχονται προς την πόλη και αυτό έχει κάνει όλη την πόλη να μυρίζει καμένο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Οι άνθρωποι που έχουν το προνόμιο σε εισαγωγικά να έχουν θέα προς το Ρεόκαστρο βλέπουν ένα συνεχόμενο μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Έχει σκεπάσει όλο τον ορίζοντα, Μαρία.
0: Είναι τρομακτικό, ακόμα και το χρώμα του ουρανού είχε αυτό το κόκκινο. Ναι, ναι. Ήταν τελείως αποκοσμικό, δηλαδή αυτό που βλέπαμε νωρίτερα.
1: Τώρα το μυστήριο είναι τι γίνεται με τα σπίτια, γιατί η φωτιά είναι στα σπίτια, όχι απλά υπάρχουν αναφορές και για καμένες οικίες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει καεί.
0: Ξέρουμε λοιπόν, και αυτό κρατάμε μέχρι στιγμής, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το 112 έχει φτάσει και περιοχές εκτός του Ρεοκάστρου. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα έλαβα το μήνυμα στην περιοχή της Τούμπας.
1: Εννοείται, παντού έρχεται το 112.
0: Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν είναι το συνηθισμένο, γι' αυτό και ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ. Θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις.
1: Τους κατοίκους πάντως τους έδιωξαν προς Τιτάν, από την Πανθούπολη δηλαδή προς Τιτάν.
0: Ναι, αυτό ακριβώς το μήνυμα έλεγε, αν βρίσκεστε στην περιοχή Ανθούπολη-Ωρεοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, απομακρυνθείτε προς Τιτάν και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Γιατί είχαμε πρόσφατα και την άλλη υπόθεση, την άλλη περίπτωση μάλλον, στο Ωρεόκαστρο, στην Ανθούπολη.
1: Στη Λυτή.
0: Στη Λυτή. Με 2 νεκρούς και ένα 12χρονο παιδί, δηλαδή ήταν πατέρας και υιός. Σε εκείνη την περίπτωση δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν ή τέλος πάντων δεν απομακρύθηκαν. Πάντως ήταν αυτή η τραγική εξέλιξη, την οποία απευχόμαστε φυσικά. Θα είναι όμως μια δύσκολη ημέρα και γι' αυτό είμαστε και εμείς νύχτα μάλλον και είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε. Να πούμε ότι όλο το δημοσιογραφικό επιτέλειο του σταθμού, οι ρεπόρτερ, βρίσκονται στην περιοχή και θα έχουμε συνδέσεις με διάφορα σημεία. Τώρα παρακολουθούμε και τα πλάνα στο Earth News. Έχουν φτάσει στην περιοχή εκτός από την δύναμη της πυροσβεστικής. Βρίσκονται και ασθενοφόρα. Συνδράμει και η αστυνομία. Βοηθούν και στην απομάκρυση των κατοίκων. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση.

0: Μίλαμε πάντα για την φωτιά στο Ρεόκαστρο, αυτή που ταλαιπωρεί όλες τις πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Τίμος Φακαλής βρίσκεται στο πεδίο, ο καλός συνάδελφος ρεπόρτερ. Τίμο, περίγραψέ μας λίγο την κατάσταση, σε παρακαλώ.
1: Είμαστε στο κέντρο κοινωνικής πρόνοιας, στο παράδειγμα χρόνιων παθήσεων εδώ της Ανέξης στον Άγιο Παντελήμωνα, αφού αυτή τη στιγμή έχουν βγει από το κτίριο 170 περίπου παιδιά και αυτή τη στιγμή τους βάζουν μέσα σε λεωφορεία και θα τους μεταφέρουν στο καταξιοπούλιο στην Καταξιοπούλιο δομή που βρίσκεται και αυτή στο Ρεόκαστρο. Γίνεται όλη διαδικασία με ασφάλεια. Έχουν έρθει εδώ και λεωφορείο του ΟΑΣ, αυτή και λεωφορείο της αστυνομίας, προκειμένου να επιβαστούν τα παιδιά με ασφάλεια μέσα. Εγκαινώνεται εδώ όλο το παράρτημα των χρόνιων παθήσεων.
0: Αυτή ήταν η προσπάθεια που κατέβαλαν εδώ και μισή ώρα να ξεκινήσει. Πόσο κοντά είναι εκεί η φωτιά τώρα, Τίμο?
1: Από εδώ που βρισκόμαστε η φωτιά είναι από την πίσω ακριβώς πλευρά της δομής. Δεν την βλέπουμε εμείς από εδώ, ωστόσο πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο.
0: Ναι, και φοβούνται ότι μπορεί να φτάσουν. Είναι προς την πόλη λοιπόν τώρα κατευθύνεται.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Τιμό, έχεις εικόνα από την πυροσβεστική δύναμη που βρίσκεται στην περιοχή?
1: Είναι 75 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή που επιχειρούν με 15 πεζοπόρα τμήματα. Δυστυχώς δεν μπορεί να σηκωθεί ένα αέριο μέσο γιατί είναι πολύ αργά και αυτό είναι που δυσκολεύει τις αρχές. Εξάλλου,
0: όλα και όλα δύο πέταξαν, Τίμο, τελευταία στιγμή. Ο ήλιος ήδη έδιε.
1: 8.30 ώρα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία για την φωτιά και το είναι ότι είναι σήμερα κατηγορία 4 βαθμός επικινδυνότητας για την πυρκαγιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η δύσκολη κατάσταση που ήδη αναμένονταν από νωρίς το πρωί.
0: Η επικινδυνότητα, νομίζω, με τους ανέμους που επικρατούν αυτή τη στιγμή έξω είναι πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Ναι, Τίμο, ναι. Είναι δύσκολη, είναι όλα σε εξέλιξη. Είναι πολύ δύσκολο γιατί και εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο, με πυροσβέστες, έτσι, με αξιωματικούς της πυροσβεστικής, και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη φάση. Ωστόσο, εμείς θα είμαστε συνέχεια εδώ και για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία ανακεφαλαίωση για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Έχετε λάβει πολλοί από εσάς, από τους ακροατές μας, το μήνυμα του 112 για απομάκρυση από την περιοχή Ανθούπολη. Υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια. Ελέγχονται αυτές οι πληροφορίες. Η φωτιά λοιπόν ξέσπασε στις 8.30 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εξελίσσεται κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις, και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για καμένα χτίσματα. Έχουν ακουστεί και εκρήξεις. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησε ένα αεροσκάφος. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αυτό, στις 8.52 εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη-Ωραιοκάστρο προς το Τιτάν. Το κακό είναι ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μάλιστα φαίνεται πως δεν θα κοπάσουν τις επόμενες ώρες. Η φωτιά καίει σε μια ρεματιά, εξαπλώνεται γρήγορα, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει και χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες και άλλα μέσα, δηλαδή υπάρχει και συνεχής εικόνα από ντρόουν, υπάρχει οπτική θερμική κάμερα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της, αλλά φαίνεται πως αυτό θα μας απασχολήσει σε δεύτερο χρόνο, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, είναι σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά. Δεν μιλάμε καν για μερικό έλεγχο, δηλαδή είμαστε σε αυτή τη φάση. Και όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή, τρόφιμοι από τον Άγιο Παντελεήμονα θα μεταφερθούν στο Κονταξοπούλιο και το ψυχιατρικό νοσοκομείο, και μάλιστα έχει μπει και λεωφορείο για αυτό το σκοπό. Τώρα θα πάμε αμέσως στην περιοχή. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης. Γεια σας, Δήμαρχε. Πείτε μας τι κατάσταση αντιμετωπίζετε τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή συντονίζουμε την εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Αγίος Παντελεήμονας. Εφαρμόζουμε το σχέδιο. Πηγαίνουν οι τρόφοι, οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα στο Κονταξοπούλιο, και στο 424 το νοσοκομείο είναι κατάκητη και μη περιπατητική. Η φωτιά έχει πάει προς την περιοχή του Διβέλεια. Είναι μέσα στο ρέμα, κατακαίει εντάξει. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή, καθώς είμαι εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχουν καεί στήψα. Ξέρω όμως ότι η αστυνομία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες να πείσει τους ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια. Τύχησε και το 112.
2: Από την Ανθούπολη ή και από αλλού, Δήμαρχε?
1: Ναι.
0: Από την Ανθούπολη μόνο ή και από άλλες περιοχές, Δήμαρχε?
1: Την Ανθούπολη.
0: Από την Ανθούπολη, δηλαδή οι άλλες περιοχές μέχρι στιγμής...
1: Στις ανατολικά του Ρεοκάστρου, στα όρια με το Δήμο Παύλου Μελά.
2: Μάλιστα.
0: Άρα στις άλλες περιοχές μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ο κίνδυνος έτσι για άμεση απομάκρυση των κατοίκων.
1: Το Ρεοκάστρου.
0: Ναι, ναι, ναι, στο Δήμο σας.
1: Όχι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο πώς είναι? Υπάρχουν αυτοκίνητα, για να καθοδηγήσουμε λίγο τους οδηγούς που φεύγουν τώρα, απομακρύνονται. Υπάρχουν
1: είναι
0: κάποια προβλήματα?
1: Αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα, στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν έχω εικόνα. Έπρεπε να συντονίσω την εκένωση του Ιδρύματος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή για εκείνο το σημείο που μου λέτε.
0: Εντάξει, Δήμαρχε.
1: Είναι η πυροσβεστική και η αστυνομία, είναι όλοι εκεί.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλά. Γεια σας.

0: Πάντως δεν ήταν η μοναδική φωτιά σήμερα που ανησύχησε τον κόσμο. Είναι ο Γιάννης Κύρπας και πάλι μαζί μας. Γιάννη, εσύ από νωρίς παρακολουθούσες όλα τα μέτωπα που ήταν σε εξέλιξη στην Κεντρική Μακεδονία γενικότερα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι δεν προλαβαίναμε να γράψουμε για τη μία είδηση, να τη συντάξουμε δηλαδή, να μαζέψουμε τις πληροφορίες για το πώς πάει το μέτωπο της φωτιάς στη μια περίπτωση, για παράδειγμα, στους νέους επιβάτες, και μαθαίναμε για την άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Νέα Καλλικράτεια. Και αργότερα, ενώ λέγαμε ότι ησυχάσαμε και ότι οριοθετήθηκαν, όπως έλεγαν τουλάχιστον οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτές οι δύο προηγούμενες πυρκαγιές, είχαμε ξαφνικά το ξέσπασμα της φωτιάς στο Ρεόκαστρο. Και από ό,τι φαίνεται, είναι η σοβαρότερη από όσες αναφερθήκαμε. Αλλά αν πρέπει να κάνουμε μια ανασκόπηση στο τι έγινε συνολικά σήμερα στη χώρα, θα πρέπει να ανατρέξουμε στα στοιχεία που έδωσε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που λέει ότι σε 60 ανέρχονταν σήμερα οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Αριθμός, λέει, ιδιαίτερα μεγάλους, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλούσε με ανακοίνωσή του νωρίτερα τους πολίτες ανεξαρτήτως περιοχής να επιδείξουν αυξημένη προσοχή να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 4, έτσι κι αλλιώς προβλέπεται αύριο Κυριακή σε περιοχές της Αττικής, της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, των Κυκλάδων και της Κρήτης, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης του κινδύνου πυρκαγιάς. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι είναι ο σοβαρότερος ο κίνδυνος εκεί, είναι και υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 έστω, που προβλέπεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Ίσως το παρήγορο στοιχείο για την αυριανή ημέρα να είναι, παρά τους ισχυρούς ανέμους, η πρόληψη για βροχές σε ολόκληρη τη χώρα, σε αρκετές περιοχές δηλαδή. Δεν ξέρουμε αυτό αν θα αποτρέψει το ξέσπασμα των πυρκαγιών ή, εν πάση περιπτώσει, τον γλίγορο έλεγχό τους στην περίπτωση που ξεσπάσουν. Για τις προηγούμενες πυρκαγιές που με ρώτησες, Μαρία, σχετικά γρήγορα τελικά τέθηκαν υπό έλεγχο. Έπεσαν πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις επάνω σε αυτές τις φωτιές.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν και στο φως της ημέρας, υπήρχε δυνατότητα να υπάρχει και συνδρομή από αέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί έχει πέσει η νύχτα, έχει πέσει το σκοτάδι. Η ενημέρωση που έχουμε τώρα, από τα, πριν από λίγο εξέδωσε καινούργια ανακοίνωση το γραφείο τύπου του πυροσβεστικού σώματος από τα κεντρικά, λέει ότι οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο έχουν ενισχυθεί. Ενισχύθηκαν λοιπόν, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και εθελοντές. Για ρήψεις νερού είπαμε και νωρίτερα ότι ένα αεροσκάφος κατάφερε έτσι μόνο να κάνει κάποιες ρήψεις μέχρι το τελευταίο φως, και υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μας θυμίζουν από την πυροσβεστική ότι στις 8:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ρεοκάστρου προς Τιτάν.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και το κακό είναι ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και υποδομών.
1: Και μάλιστα ο άνεμος, από ό,τι μας μετέδωσαν και οι ρεπόρτερς εδώ της ΕΡΤ, ο άνεμος φυσάει προς την πόλη του Ρεοκάστρου. Ναι. Αυτό είναι το ανησυχητικό στοιχείο της όλης υπόθεσης, και όπως είπες και εσύ σωστά, εφόσον δεν υπάρχουν και αέρια μέσα για να συμβάλλουν αποφασιστικά στην κατάσβεση, ελπίζουμε τα πράγματα να μην γίνουν πολύ δυσάρεστα στη διάρκεια της νύχτας και να έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, όλος αυτός ο μηχανισμός να εκενώσει τα σπίτια από ανθρώπους, ενδεχομένως ανήμπορους, ηλικιωμένους κτλ., που σε κάποια περίπτωση μπορεί να μην πήραν καν χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κάποιος πίσω ουσιαστικά.
0: Επειδή έχουν πολύ πρόσφατο και το άλλο με την φωτιά στη Λιτή, που ήταν
1: ακριβώς
0: φωνική σε εκείνη την περίπτωση, ενδεχομένως να ήταν λίγο πιο προσεκτική. Ας ελπίσουμε να κυλήσει έτσι πιο καλά η νύχτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ δύσκολα.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη. Γεια σας, Δήμαρχε. Πείτε μας σε τι κατάσταση σας βρίσκουμε. Τι εικόνα έχετε από τη φωτιά?
1: Ναι, καλησπέρα. Στη φωτιά είναι στην περιοχή της Φιλοθέης. Έχει και στις βιοτεχνίες που είναι παρακάτω. Επιχειρούν όλα τα επίγεια μέσα της πυροσβεστικής. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και αποπνικτική από τον πυκνό καπνό. Όλες οι επίγειες δυνάμεις κάνω έκκληση να είναι στο σημείο, να έρθουν στο σημείο να βοηθήσουν εδώ πέρα. Στη Φιλοθέη και στις βιοτεχνίες που είναι από κάτω. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, έχει πάει και σε κτίρια η φωτιά? Είναι
1: βεβαίως σε κτίρια είναι.
0: Σε βιοτεχνίες, έτσι, όχι?
1: Ναι.
0: Σε επιχειρήσεις. Ναι. Γνωρίζετε αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί στην περιοχή?
1: Δεν το γνωρίζουμε. Καλούμε εδώ και 2 ώρες τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους από την περιοχή της Φιλοθέης.
0: Δεν έχουν φύγει ακόμη.
1: Τους καλούμε να κατέβουν. Φύγανε πάρα πολύ. Καλούμε να κατέβουν.
0: Ο Δήμος έχει διαθέσει κάποια μέσα για την...
1: όλα τα οχήματα, υδροφόρες, τα μικρά, τα μεγάλα, ό,τι είχαμε τα έχουν φέρει εδώ πέρα.
2: Αυτό ισχύει και για τον οικισμό Γαλήνη?
1: Δεν γνωρίζω εκεί πέρα τι γίνεται.
2: Ωραία. Ωραία.
1: Ναι.
2: Πάντως
1: ναι,
2: μαθαίνουμε ότι γίνεται με επιτυχία η εκένωση του Ιδρύματος του Αγίου Παντελεήμονα, έτσι?
1: Ναι, εκένωση του Ιδρύματος. Πρέπει να κλείσω, συγγνώμη.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Καλή δύναμη.
0: Δύσκολες οι ώρες.
2: Ναι.

Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο, είστε συντονισμένοι στον 102 FM. Έχουμε διακόψει την ομαλή ροή του προγράμματος, γιατί υπάρχει έκτακτη επικαιρότητα και παρακολουθούμε τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην Ανθούπολη και τη Φιλοθέη. Εκενώνονται περιοχές, έχουν κλείσει δρόμοι. Οι αρχές καλούν τους πολίτες της Ανθούπολης να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Τιτάν. Τέτοια ίδια έκκληση έκανε και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά νωρίτερα, μιλώντας στον σταθμό μας, ο κύριος Ασλανίδης. Είπε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της Φιλοθέης. Προληπτικά έχουν απομακρυνθεί και άτομα από το Ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονα. Το άσχημο είναι ότι διευρύνεται το μέτωπο, δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή ο αέρας δεν έχει κοπάσει καθόλου. Η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στην Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου προκάλεσε αμέσως την κινητοποίηση των αρχών, κάλεσαν σε προληπτική εκένωση της περιοχής. Το μέτωπο έφτασε και στη Φιλοθέη. Είναι στα όρια, είναι δύο δήμοι, δηλαδή είναι ο Δήμος Ρεοκάστρου και ο Δήμος Παύλου Μελά. Επίσης περιοχή που είναι σε φάση εκένωσης. Με μήνυμα το 112 κάλεσε νωρίτερα τους κατοίκους της Ανθούπολης να πάνε προς την περιοχή του Τιτάν. Κάτοικοι του Ρεοκάστρου ούτως ή άλλως αποχωρούν, φεύγουν από την περιοχή καθώς πλησιάζουν οι φλόγες. Είναι και η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία και κλείνει σταδιακά τους δρόμους, έτσι κατά περίπτωση όπου χρειάζεται. Το ίδιο σκηνικό είναι και στην περιοχή της Φιλοθέης, που γυτνιάζει με την Ανθούπολη. Φιλοθέη, είπαμε, είναι στο Δήμο Παύλου Μελά, για να μην μπερδευόμαστε, όσοι δεν γνωρίζουμε και πολύ από Δυτική Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα ο κύριος Τσακίρης, ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου, μας είπε ότι εκενώθηκε προληπτικά το Ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γκυλέκας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, μίλησε νωρίτερα στο Air News και ανέφερε ότι απομακρύνθηκαν οι 130 περιπατητικοί νοσηλευόμενοι του Ιδρύματος και στα ιδιακά και οι κατάκητοι. Εμείς είδαμε τώρα στα πλάνα που μας μεταφέρουν οι reporters της ΕΡΤΡΙΑ ότι είχαν φτάσει για το σκοπό αυτό στο σημείο λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Η εκένωση, βέβαια, από ό,τι είπε και ο κύριος Γκυλέκας, γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους, γιατί το ίδρυμα βρίσκεται κοντά στην αιστεία της φωτιάς. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά μας είπε, ο κύριος Ασλανίδης, ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ακούσαμε και ένα δραματικό τόνο στη φωνή του, γιατί φαίνεται πως καίγονται και βιοτεχνίες, καίγονται δηλαδή κτίρια στη Φιλοθέη. Το μέτωπο δηλαδή της φωτιάς κατεβαίνει σε περιοχή με πολλές βιοτεχνίες, όπως μας είπε. Μια δύσκολη βραδιά. Βλέπουμε στα πλάνα μας επίσης ασθενοφόρα που βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας για να μεταφέρουν κάποιον πολίτη, αν χρειαστεί, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Και κάποια λεωφορεία πηγαίνουν στην περιοχή ούτως ή άλλως για να βοηθήσουν στην απομάκρυση πολιτών. Οι δυνάμεις που επιχειρούν, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, μας ενημέρωσε η πυροσβεστική, έχουν ενισχυθεί και πλέον στις φλόγες έχουν ρηχθεί 75 πυροσβέστες με 28 οχήματα και θελοντές. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βοηθούν βεβαίως και οι Δήμοι με τα μέσα που διαθέτουν. Το μέτωπο λοιπόν της φωτιάς είναι στα όρια των Δήμων Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά και όσοι κινείστε κοντά σε εκείνες τις περιοχές, αν έχετε έναν τρόπο να απομακρυνθείτε, καλό είναι, θα διευκολύνετε και την επιχείρηση, γιατί μπορεί να χρειαστεί οχήματα να απομακρυνθούν με κάποια ταχύτητα, οπότε καλό είναι να μην βρίσκεστε εκεί. Να πούμε βέβαια ότι οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην πόλη έχουν μεταφέρει έτσι αυτή την οσμή. Υπάρχει μια οσμή καμένου στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την πόλη. Θα το έχετε αντιληφθεί κι εσείς. Οπότε καλό είναι και αν έχετε άτομα που ανήκουν έτσι σε ευπαθείς ομάδες, έχουν κάποια ιατρικά προβλήματα, αντιμετωπίζουν ή μικρά παιδιά, καλό είναι να κλείσετε και τα παράθυρα, να μην εισπνέετε τους καπνούς. Εμείς θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε.

0: Θα πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Εργιάδης, προϊστάμενος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Χαίρετε κύριε Στεργιάδη.
1: Γεια σας.
0: Πείτε μας τα νέα που έχουμε από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Κοιτάξτε, αρχίζει λίγο και συμμαζεύεται η κατάσταση στο Ρεοκαστρό. Είναι λίγο καλύτερα. Χρειαζόμαστε αρκετό νερό τώρα. Μιλήσαμε και με τον Υπουργό πριν λίγο με τον κύριο Τουρνά. Στέλνουμε παραπάνω υδροφόρα, περίπου άλλα 4 μηχανήματα. Περίπου 14-15 μηχανήματα αυτή τη στιγμή έχει περιφέρεια, χωματουργικά και υδροφόρα.
2: Είχαμε αυτή την ενημέρωση νωρίτερα, κύριε Στεργιάδη, ότι υπάρχει θέμα με το νερό. Γιατί αυτό?
1: Γιατί χρειάζεται πάρα πολύ, πολλά τα μέτωπα, για αυτόν τον λόγο ήθελε παραπάνω υδροφόρα. Δεν έχει θέμα με υδροδότηση. Υπάρχει νερό κανονικά, απλά έτσι.
0: Συγγνώμη, πολλά τα μέτωπα εννοείται εκεί στο Ρεόκαστρο ή γενικότερα?
1: Ναι,
0: γιατί είχαμε και άλλες φωτιές το απόγευμα.
1: Όχι,
0: και στους νέους επιβάτες
1: φωτιές,
0: και Καλλικράτεια.
1: Ναι, αυτές τις φωτιές έχουμε κλείσει. Από το πρωί είχαμε προβλήματα, αλλά οριοθετήθηκαν όλες.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα μέτωπα οδηγούνται ένα προς την Ανθούπολη. Και ένα ακόμη υπάρχει.
0: Στη Φιλοθέη.
2: Στη Φιλοθέη.
1: Αυτά ακριβώς είναι δύο σημεία, τα οποία προσπαθούμε να τα κλείσουμε όσο το δυνατόν πριν πάει η νύχτα μετά τις 12, έτσι ώστε να μπορέσουν μετά μέσα στη νύχτα πυροσβεστικοί εθελοντές και λοιποί φορείς να πάνε κατά τόπιση.
2: Ακούσαμε, κύριε Στεργιάδη, νωρίτερα από τους δημάρχους εκεί στην περιοχή, ότι πρώτα απ' όλα καίγονταν βιοτεχνίες. Και
1: ναι, μου ανέφεραν ότι υπάρχουν κάποιες βιοτεχνίες που έχουν καεί. Τώρα δεν ξέρω, ολοσχερώσει κάποια κομμάτια τους.
2: Ενημέρωση για σπίτια έχετε?
1: Όχι, για σπίτια δεν μας ενημέρωσαν.
2: Και το αν κινδύνεψαν άνθρωποι, βέβαια.
1: Όχι. Μόνο στο έναν προληπτικό, ένα κατάλημα του Αγίου Παντελεήμονα, όπως μου το είχαν αναφέρει, για αμαία τα οποία...
2: Ο Άγιος Παντελεήμονας εκενώθηκε και γεννώθηκε με επιτυχία. Εντάξει, αυτό...
0: Γενικότερα υπάρχουν και στην περιοχή κτηνοτροφικές μονάδες ή κάτι άλλο που...
1: Όχι, δεν έχω εικόνα. Είναι αστική περιοχή, δεν νομίζω να υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες. Τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω ή δεν άκουσα κάτι.
0: Οι συνθήκες τώρα πώς είναι? Έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι?
1: Έχει λίγο, ναι, έχει πέσει ο άνεμος. Είναι περίπου στο 3-4 μποφόρ. Και γι' αυτό βοηθάει αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να το οριοθετήσουμε.
2: Μάλιστα,
0: σας ευχαριστούμε. Εντάξει, πάρα πολύ.
1: Έγινε, γεια σας.
0: Καλή δύναμη, γεια σας.

0: τώρα. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Στεριάδη να μας λέει ότι είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες. Τώρα τα 4 με 5 μπουφόρ σε αυτή την περίπτωση, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να μας κάνουν λίγο αισιόδοξους.
1: Σε σχέση με τον άνεμο πάντως προηγουμένως που έφερε και όλο το καμένο προς την Θεσσαλονίκη, ναι, είναι καλύτερα.
0: Μόνο με αυτή την σύγκριση όπως το θέτεις. Βέβαια, ο κύριος Θεοδόρος Γιάνναρος είναι μαζί μας, που είναι πυρομετεωρολόγος και έχει καλύτερη εκτίμηση των πραγμάτων λόγω της ειδικότητάς του. Χαίρετε, κύριε Γιάνναρε.
2: Γεια σας εσάς και τους ακροατές.
0: Πείτε μας τη δική σας την εκτίμηση τώρα για αυτή την κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μία από τις δυσκολότερες μέχρι στιγμής πυρκαγιές αντιπυρικής περιόδου, κυρίως λόγω της περιοχής στην οποία εκδηλώθηκε. Η σημερινή ημέρα ήταν ούτως ή άλλως επικίνδυνη. Με βάση το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Κυλικίας ήταν σε κατηγορία κινδύνου 4. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές και για την έναρξη αλλά και για την εξάπλωση. Το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο άνεμος, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Και σε ό,τι αφορά προγνωστικά το ότι περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες να υπάρξει εξασθένιση των ανέμων μέσα στη νύχτα. Οπότε σταδιακά μέχρι αύριο το πρωί να βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα.
1: Τα 4 μποφόρ που ακούμε αυτή τη στιγμή είναι αισιόδοξα.
2: Τα 4 μποφόρ, οποιαδήποτε μείωση στην ένταση του ανέμου, βοηθάει αυτή τη στιγμή τις επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Γενικά, πάνω από τα 4 μποφόρ είμαστε σε συνθήκες οι οποίες ευνοούν μια φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα. Μπορείς ωστόσο αυτό να είναι κάτι γραμμικό. Όλα εξαρτώνται και από την υγρασία στην οποία βρίσκεται η βλάστηση, καθώς και από άλλες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση θα μπορούσαμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα οριοθετηθεί σύντομα?
2: Νομίζω πως ναι. Ήδη οι άνεμοι παρουσιάζουν μια εξασθένιση. Σταδιακά καθώς θα προχωράμε μέσα στη νύχτα η έντασή τους θα πέσει και άλλο. Και αυτό θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν να μπορέσουν να την περιορίσουν. Η αυριανή ημέρα θεωρώ ότι θα είναι αρκετά καλύτερη. Προγνωστικά δεν φαίνεται να έχουμε πρόβλημα τουλάχιστον με τους ανέμους.
1: Μέχρι πόσο
2: οπότε
1: αύριο?
2: Νομίζω ότι θα είμαστε στην περιοχή στα 3 με 4 τοπικά, μόνο πολύ στα 5 μποφόρ. Δεν θα έχει καμία σχέση η χθεσινή ημέρα με την σημερινή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: γεια
2: εγώ
0: σας,
2: χαρά.
0: Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 και 2 λεπτά, είναι βράδυ Σαββάτου και έχουμε διακόψει την ομαλή ροή του προγράμματος του 102 FM της R3 λόγω της έκτακτης επικαιρότητας που έχουμε με τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Μάλιστα είναι σε δύο δήμους, είναι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στην Ανθούπολη αλλά και στην Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μιλάς, μένετε. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τους ειδικούς ότι θα οριοθετηθεί. Από την άλλη όμως είναι μια κατάσταση δύσκολη, οπότε παρακολουθούμε τα γεγονότα. Να πούμε ότι νωρίτερα, το απόγευμα, είχαμε και μεγάλη επιχείρηση στην Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Κασάνδρας. Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στην αρχή από αγροτική έκταση, πολύ κοντά σε σπίτια και μάλιστα στάθηκε και μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τους οικισμούς Αμπελάκια και Κυπούπολη. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, χερσαίες και εναέριες, μηχανήματα του Δήμου Κασάνδρας και ομάδας εθελοντών. Υπάρχουν πληροφορίες ότι καταστράφηκαν βοηθητικοί χώροι και σε δύο σπίτια και σε αγροτικές εκτάσεις. Η φωτιά οριοθετήθηκε βέβαια αυτή νωρίς, γύρω στις 7.30 το απόγευμα και πλέον μόνο κάποια σημεία καπνίζουν. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο Γιάννης ο Γκύρμπας. Έχεις, Γιάννη, περισσότερες πληροφορίες?
1: Ναι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο και είναι σε εξέλιξη ακόμη, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της πόλης. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες της φωτιάς, υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα, με συνέπεια βεβαίως να κρυθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο 424. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα, σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, σε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη δύση του ηλίου στο Ωραιόκαστρο μένει ανεξέλεγκτη, είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Τα μετέδωσες και εσύ, Μαρία. Αν και είναι λίγο καλύτερη εικόνα, ίσως στα τελευταία λεπτά, αν κρίνουμε και από τη φορά των ανέμων και αυτά που μεταδίδουν και οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τα γεγονότα στην περιοχή.

0: Θα συνδεθούμε και πάλι με την περιοχή. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου από την ΕΡΤΡΙΑ. Φέδων. Φέδων, μας ακούς?
1: Σας ακούω. Ναι, βρισκόμαστε στην Φιλοθέη. Αυτή τη στιγμή μπροστά μας έχουμε ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία, η οποία τουλάχιστον στον αύριο χώρο φαίνεται να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή αν οι φλόγες έχουν περάσει στο εσωτερικό. Είναι δύσκολη η νύχτα και θα δούμε και άλλα σημεία παρόμοια που δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλή η κατάσταση. Η φωτιά εξαπλώνεται, δεν περιορίζεται, διότι οι άνεμοι δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου στο μέρος των πυροσβεστών και όλων των ανθρώπων που επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Θα πούμε ότι έχουν ενισχυθεί και οι επίγειες δυνάμεις, 70 πυροσβέστες, 28 οχήματα. Αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται ότι δεν είναι αρκετές αυτές οι δυνάμεις, Μαρία.
0: Φέδων, σας ευχαριστούμε πολύ.

Συνεχίζουν να δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Είναι σε δύο διαφορετικά μέτωπα που έχουμε αυτή τη στιγμή έτσι το νου μας. Από τη μια είναι η Φιλοθέη στον Άγιο Παύλο, στο Δήμο Αγίου Παύλου, και από την άλλη είναι η Ανθούπολη στο ρεόκαστρο. Εκεί επικεντρώνονται λοιπόν έτσι οι δύο επιχειρήσεις. Να πούμε, επαναλάβουμε μάλλον την είδηση που μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφος Γιάννης Κύρμπας, ότι δύο πυροσβέστες φέρονται να διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με αναπνευστικά προβλήματα. Υπέσπισαν δηλαδή αυτά τα αναπνευστικά προβλήματα, με συνέπεια να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Και από την άλλη, η πληροφορία που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι είναι ότι υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται μέσα από το πυρηνό μέτωπο. Νωρίτερα και ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου μας είπε ότι έβλεπε εκείνη την ώρα μπροστά του ένα εργοστάσιο, μια βιοτεχνία να καίγεται στην περιοχή της Φιλοθέης. Υπήρχαν αναφορές και για σπίτια, αλλά ακόμη αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Για σπίτια δηλαδή που τυλίχθηκαν στις φλόγες. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις και σας τις μεταφέρουμε.

Είναι λοιπόν σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, αλλά και στην περιοχή στη Φιλοθέη του Δήμου Παύλου Μελά. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Είναι μεγάλος αριθμός για μια μόνη ημέρα, σύμφωνα με και την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ειδικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είχε και πολύ ψηλό δίκτυο επικινδυνότητας κατηγορίας 4, εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Προκάλεσαν σημαντική διασπορά των διαθέσιμων πυροσβεστικών δυνάμεων και οι δυσκολότερες από αυτές εκδηλώθηκαν μέσα ή πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους νέους επιβάτες, στη Νέα Καλλικράτεια, στη Χαλκιδική, και στην Κριστόνη Κυλκής. Εκεί χρειάστηκε η έκδοση μηνυμάτων από το 112 για ενημέρωση και όπου απαιτήθηκε κλήθηκαν οι κάτοικοι σε προληπτική απομάκρυνση. Και στην Αττική, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 3, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Ασπρόπυργο, στα Σπάτα και στο Λόφο 40 Μάρτυρες του Δήμου Αχανών αντιμετωπίστηκαν άμεσα με ισχυρή κινητοποίηση χερσαίων και εναέριων δυνάμεων, χωρίς να λάβουν μεγάλες διαστάσεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Γραβενά, ενώ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Έμπονα Ρόδου. Στην Κέρκυρα η πυρκαγιά στα Βασιλικά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν αντιμετωπίσει με επιτυχία δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Απράους, αποτρέποντας την επέκτασή της. Και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, έχουμε σε εξέλιξη την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε τώρα και τα πλάνα στο μεταδίδει το Earth News, μεταφέρουν οι συνάδελφοι της ΕΡΤ3. Βλέπουμε κτίσματα να είναι τυλιγμένα στις φλόγες. Είναι σκληρή μάχη με τις φλόγες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, αλλά και στην περιοχή της Φιλοθέης του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Έχουμε τώρα μαζί μας τον μετεωρολόγο της Αρτρία, τον Χρυσόστομο Παρανό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι κατεύθυνση έχουν οι άνεμοι και πώς αμποφόρε είναι, τι εντάσεως είναι αυτή την ώρα που μιλάμε, που είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο.
1: Τις επόμενες ώρες.
0: Βεβαίως, ναι. Χρυσόστομε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Η κατεύθυνση των ανέμων είναι βόρεια-βορειοδυτική, δηλαδή πάει προς τα νότια-νότια-ανατολικά η κατεύθυνση, οπότε και η πυρκαγιά φαντάζομαι. Η έντασή τους δεν ξέπαιρνα τα 5 με 6 μποφόρ, ωστόσο όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η κάθε φωτιά έχει τον δικό της καιρό. Τι εννοούμε με αυτό, να το πούμε έτσι λίγο με απλά λόγια, ότι λόγω του ότι στη φωτιά αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες, μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 1000 βαθμούς Κελσίου μια πυρκαγιά, ανάλογα βέβαια πάντα με τις συνθήκες και το τι καίει από κάτω, έχουμε πολύ ισχυρά νοδικά ρεύματα, γιατί ο αέρας θερμαίνεται και ο ζεστός αέρας γίνεται ελαφρύτερος, οπότε ανεβαίνει προς τα πάνω και αυτό δημιουργεί έτσι ένα κενό αέρα, να το πούμε, το οποίο πηγαίνει να συμπληρωθεί από τον αέρα του παρακείμενου χώρου. Και έχουμε μια πολύ έντονη κυκλοφορία των ανέμων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι σε μια φωτιά μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις στον άνεμο, αλλά και να αλλάζει η κατεύθυνση του ανέμου πάρα πολύ γρήγορα. Η μέση όμως, η γενική κατεύθυνση των ανέμων είναι βορειοδυτική, στα 4 με 5 και το πολύ 6 μποφόρ. Η τοποθεσία τώρα...
1: Είναι αυτό που λέμε, Χρυσόστομε, ότι φτιάχνει το δικό της μικροκλίμα η φωτιά. Πες μας τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες. Όσο μπορείς.
2: Τις επόμενες ώρες φαίνεται ότι θα πάμε κάπως έτσι, δηλαδή μέχρι τις 5-6 το πρωί φαίνεται ότι δεν πέφτει η ένταση του ανέμου, από εκεί και μετά...
1: Γιατί μας έλεγαν και κάτω από 4, εσύ το βλέπεις να μένει σταθερά δυνατά.
2: Μέχρι τις 5-6 το πρωί το βλέπω να μένει σταθερά και από εκεί και μετά θα πάει στα 3 με 4. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί που θα αρχίσει να ξημερώνει θα αρχίσει να πέφτει και ο άνεμος.
1: Καταλαβαίνω ότι βράδυ έχουμε να περάσουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν ξημερώσει η πυροσβεστική θα έχει και περισσότερα μέσα στη διάθεσή της για την επιχείρηση, γιατί φαντάζομαι με το πρώτο φως θα σηκωθούν και ένα αέρια μέσα. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή
1: θα έχει
0: μείνει
1: όρθιο
0: αυτή η
1: μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Διότι και από την μία πλευρά και από το ένα μέτωπο τέλος πάντων της Ανθούπολης και από το άλλο της Φιλοθέης και σπίτια και βιοτεχνίες κινδυνεύουν.
2: Ναι, ναι, είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί είναι αρκετά...
1: Για να μην σου πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες ότι κινδυνεύει η φωτιά να περάσει τον δρόμο. Ακούω έντονες εκκλήσεις από την αστυνομία στην περιοχή. Εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα επιβεβαιώσουμε,
0: ναι,
1: και θα τα πούμε σε λίγο στον κόσμο.
0: Υπάρχει και ένα περιβαλλοντικό πάρκο στην περιοχή και περιμένουμε να δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Χρυσόστομε.
2: Ναι, ναι. Πάντως να πούμε ότι αυτός ο άνεμος, ο βορειοδυτικός, ο βαρδάρης που λέμε εκείνος, είναι ένας άνεμος ξηρός, είναι υπηρωτικός άνεμος, μας έρχεται από την ξηρά, δεν είναι από τη θάλασσα, ούτως ώστε να μεταφέρει κάποια υγρασία, είναι ξηρός άνεμος, οπότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και σε εκείνο το συγκεκριμένο το σημείο, μιλάμε τώρα για το Δερβαίνι, ανεβαίνοντας, περνάει ο άνεμος στον λόφο του Δερβαινίου, και όπως κατεβαίνει, ενισχύεται ακόμα περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί μέσα στην πόλη να έχουμε χαμηλότερες εντάσεις του ανέμου αυτή τη στιγμή σε σχέση με εκείνη την περιοχή. Αυτό συμβαίνει πάντα. Καναλίζεται κάπως δηλαδή εκεί ο άνεμος και σιγά σιγά, καθώς φτάνει στην πόλη, αρχίζει και πέφτει, μειώνεται λιγάκι η έντασή του. Δηλαδή, είναι και η τοποθεσία είναι δύσκολη, οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι δύσκολες. Υπάρχει αρκετή διαθέσιμη καύσιμη ύλη λόγω των βροχών που έχουν προηγηθεί την άνοιξη και το καλοκαίρι, βέβαια τώρα έχει να βρέξει αρκετές ημέρες εκεί, οπότε είναι και ξερή αυτή η ύλη. Είναι μια δύσκολη συνθήκη.
1: Με λίγα λόγια, είναι να μην περάσει το δρόμο.
2: Ναι.
0: Χρυσόστομε.
2: Ναι.
0: Αυτός ο άνεμος ήταν αρκετός για να σκορπίσει δηλαδή όλο αυτό το καμένο αέρα, να τον εισπνεύσουμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη, γιατί το έγινε αντιληπτό αυτό. Δηλαδή κάποιος που δεν είχε πάρει το 112 ή δεν είχε ανοίξει να ακούσει ειδήσεις, καταλάβαινε ότι μύριζε καμένο μέσα στο διαμέρισμά του.
1: Νόμιζε ότι κάτι κάνει στην περιοχή του. Ναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Επειδή φυσάει από εκεί προς την πόλη, μεταφέρεται όλη η στάχτη αλλά και ο καπνός προς την πόλη, φτάνει μέχρι τη Χαλκιδική ο καπνός, μέχρι το πρώτο πόδι κυρίως, και καταλήγει περίπου κάπου νοτιότερα της Λίμνου όλη αυτή η μυρωδιά. Φαινόταν, η αλήθεια είναι, προγνωστικά, δηλαδή το λέγαμε από την Τρίτη, την Τετάρτη, ότι ξέρετε το Σάββατο και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα έχουμε αρκετά ισχυρό βαρδάρι στην κεντρική Μακεδονία. Ήταν σε πορτοκαλί, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα.
1: Ήταν, ναι.
2: Ο χάρτης.
1: Ήταν πορτοκαλί, ναι. Και η πρόγνωση ήταν για τουλάχιστον 5 μποφόρ.
2: Ναι, ευτυχώς προγνωστικά φαίνονταν να έχουμε και ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. Ακόμα και 7 από 4, βέβαια, από όσο είδα, δεν έχουν καταγραφεί τόσο μεγάλες εντάσεις. Ναι. Είμαστε γύρω στα 30 με 40 χιλιόμετρα την ώρα η μέγιστη ρηπή του ανέμου. Ωστόσο, είναι και η τοπικότητα. Εκείνη η περιοχή είναι αρκετά ανεμόδης, γιατί δυσκολεύεται ο άνεμος να ανέβει τον λόφο του Δερβενίου. Και όπως μετά τον ανεβαίνει, κατεβαίνει και ενισχύεται απότομα και πάλι. Οπότε είναι και η περιοχή αυτή, έχει μια ιδιαιτερότητα δηλαδή. Σύν ότι μπορεί να έχει και έφλεκτα υλικά από τα εργοστάσια εκεί, τις εγκαταστάσεις που έχει, τις διάφορες, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Μέχρι στις 5-6 το πρωί έχουμε ακόμα ένα εξάωρο, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο όρο, μέχρι να σηκωθούν και τα απτητικά μέσα δηλαδή τουλάχιστον.
1: Δεν σε ακούω πολύ αισιόδοξο. Δεν μας το έκανες καλύτερο που λένε, αλλά τι να κάνεις και εσύ. Σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Έχεις να μας μεταφέρεις, Μαρία, νέα από τον δήμαρχο, τον κύριο Ασλανίδη.
1: Γιατί επιχειρούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο και εντάξει, ο δήμαρχος, ο κύριος Ασλανίδης, βγήκε νωρίτερα, μας είχε δώσει την πρώτη εικόνα με τη φωτιά στην περιοχή της Φιλοθέης. Μας είχε πει στην νωρίτερη σύνδεση που είχαμε νωρίτερα, μάλλον, ότι καίγονται βιοτεχνίες. Τώρα μας είπε ότι η κατάσταση είναι έκριθμη. Τον ρωτήσαμε αν υπάρχουν και έφλεκτα υλικά μέσα σε αυτές τις βιοτεχνίες και λέει ασφαλώς, ασφαλώς. Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνουμε την αγωνία των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί αυτή την ώρα, των ανθρώπων κυρίως που επιχειρούν, έτσι, και δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν μέσα και άλλοι άνθρωποι σε εκείνη την περιοχή.
0: Ευχόμαστε όχι.
1: Ευχόμαστε όχι, αλλά εντάξει, και νυχτοφύλακες υπάρχουν και εργάτες υπάρχουν.
0: Ό,τι μαθαίνουμε, οφείλουμε να το λέμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.

0: Μόλις λάβαμε νεότερη ενημέρωση από τα κεντρικά, από το πυροσβεστικό σώμα. Μας λένε λοιπόν ότι ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, ολονύκτια η μάχη με τις φλόγες. Οι πυρκαγιές έχουν το δασική έκταση στο Ρεόκαστρο, εκδηλώθηκε, θυμίζουμε, στις 8.30 το βράδυ.
1: Φέδων Τομόσογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ωραία, θα πάμε στο Φέδωνα τον Τομόσογλου και θα επιστρέψουμε. Φέδωνα, έχουμε νεότερα, Φέδωνα, από την εικόνα που μας είχε δώσει νωρίτερα.
2: Τα νεότερα είναι ότι παραμένει ο κίνδυνος εξάπλωσης, περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να κοπάζουν ιδιαίτερα οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Οι πυροσβέστες πραγματικά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες μαζί με τους εθελοντές, μαζί με τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να καταφέρουν να μετριάσουν αυτό το μέτωπο, ώστε αύριο το πρωί, όταν θα μπορέσουν να σηκωθούν με την ανατολή του ηλίου τα πρώτα εναέρια μέσα, να έχουμε μια ταχεία κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Φέδων, για πόσα μέτωπα μιλάμε, έχεις κάποια εικόνα ή μόνο από ένα?
2: Από ό,τι γνωρίζουμε είναι σίγουρα δύο τα ενεργά μέτωπα. Το ένα είναι προς την τη μαγική οδό, το άλλο προς την πλευρά της Αμφούπολης. Δεν είμαι και βέβαιος, γιατί δεν έχω εικόνα από όλα τα σημεία. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον οικισμό της Φιλοθέης, εδώ που υπάρχουν αρκετές βιοτεχνίες και εργοστάσια.
1: Κινδυνεύει να περάσει από τη συμμαχική οδό ή όχι, πώς το βλέπεις?
2: Αν μπορείς να μου το αναλάβεις την ερώτηση.
1: Εάν κινδυνεύει να περάσει τον δρόμο και να κατευθυνθεί προς Θεσσαλονίκη.
2: Δεν έχω εικόνα δυστυχώς για να το μεταφέρω αυτό, γιατί δεν είναι σε αυτό το σημείο, οπότε καλό είναι να μην μεταφέρω μια εικόνα.
1: Σωστό, ναι, αν έχεις εικόνα.
2: Όχι, δυστυχώς δεν έχω εικόνα από εκείνο το σημείο. Εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ένα εργοστάσιο που μπροστά μου να φλέγεται. Μιλάμε και ένα εργοστάσιο με λάδια. Έχω καταγγελίες.
0: Με λάδια, είπες?
2: Με λάδια, σύμφωνα με αυτά που μου έχουν μεταφέρει οι πυροσβέστες εδώ.
1: Από εκεί ακούγονται οι εκρήξεις ή από άλλη βιοτεχνία?
2: Έχουμε ακούσει εκρήξεις από αυτό το εργοστάσιο, από αυτή την βιοτεχνία. Mm-hmm. Αρκετές εκρήξεις. Μάλιστα, μας απομάκρυναν πριν από λίγο και οι πυροσβέστες, γιατί είναι συνεχείς αυτές οι εκρήξεις. Και όπως μας ενημέρωσαν, αναμένεται το εργοστάσιο αυτό να καίει για όλο το βράδυ. Αυτή η επιχείρηση δεν πρόκειται να σβήσει απόψε.
1: Αυτό φοβούνται και οι δήμαρχοι στην περιοχή, από ό,τι κατάλαβα, γιατί όλες οι βιοτεχνίες αυτές έχουν έφλεκτα υλικά, φοβούνται τις εκρήξεις, φοβούνται μην γίνει μεγαλύτερο το κακό αν υπάρχει κόσμος κοντά.
2: Σε διάφορα, από διάφορα σημεία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα σε τα σημεία του ρεπορτάζ, αλλά φαίνεται.
1: Μας δίνεις λοιπόν μια απολύτως ανεξέλεγκτη κατάσταση, έτσι. Για να φαίνεται. Τα λέμε τα πράγματα καθαρά.
2: Δυστυχώς αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή, ότι είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Ελπίζουμε κάπως με κάποιο τρόπο να κοπάσουν και λίγο οι άνεμοι. Αυτό θέλουν και οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, για να μπορέσουν να μετριάσουν το μέτωπο. Αυτό που θέλω
1: ναι,
2: να
1: μιλούσαμε προηγουμένως και με τον μετεωρολόγο μας και με πυρομετεωρολόγους, οι οποίοι αυτό που εκτιμούν είναι ότι δεν θα πολυκοπάσουν οι άνεμοι μέχρι το πρωί.
0: Το ξημέρωμα τουλάχιστον.
1: Το ξημέρωμα ίσως, ναι. Μέχρι το πρωί όμως όχι.
2: Δυστυχώς έτσι φαίνεται. Και δυστυχώς φαίνεται ότι εδώ οι άνθρωποι θα δώσουν ψυχή και σώμα απόψε, για να μην έχουμε κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις, που ευτυχώς για την ώρα δεν έχουν καταγραφεί, να το πούμε αυτό. Παρότι ωστόσο να σας πω ότι ενώ έχει χύσει το 112, υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έχουν υπακούσει όλοι οι πολίτες στις οδηγίες του 112, με αποτέλεσμα κάποιοι να έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, θέλοντας ουσιαστικά να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, θέτοντας βέβαια σε κίνδυνο, σε απόλυτη.
1: Συμβαίνει σε κάθε φωτιά, αυτό το ξέρουμε.
0: Και μας μεταφέρθηκε η πληροφορία ότι οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες πηγαίνουν πόρτα-πόρτα για να απομακρύνουν τους κατοίκους.
2: Ισχύει αυτό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνες οι συνθήκες απόψε και ανεξέλεγκτες λόγω και των ισχυρών ανέμων.
1: Επικίνδυνες και για τους ανθρώπους που επιχειρούν εκεί. Ακούσαμε για δύο πυροσβέστες οι οποίοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα, έπρεπε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
2: Ναι, βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά ασθενοφόρα που βρίσκονται επιποδός στο επιχειρησιακό κέντρο που έχει στηθεί στην συμμαχική οδό, μαζί με άλλα οχήματα της πολιτικής προστασίας, και η ειδικό κέντρο που έχει στηθεί στην συμμαχική οδό, μαζί με άλλα οχήματα της πολιτικής προστασίας.

0: και για τους κατοίκους της περιοχής, γιατί κάποιοι μπορεί να μην διαθέτουν οχήματα. Πώς απομακρύνονται από εκεί?
1: Από ό,τι γνωρίζω, τα λεωφορεία του ΟΑΣΤΕ έχουν επιστρατευτεί για οποιονδήποτε χρειάζεται να μεταφερθεί από οικισμούς, από σημεία που χρήζουν εκένωσης και μεταφοράς. Οπότε και από την πλευρά του ΟΑΣΤΕ κάνει ό,τι μπορεί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι φορείς, εμπλεκόμενοι φορείς από το δικό τους μετερίζει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Καλή δύναμη. Και αν χρειαστεί θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Να πούμε λοιπόν, Δημήτρη, ότι συνεχίζουν να ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Γιατί είχαμε δώσει έναν αριθμό ότι ήταν στην αρχή 50, μετά έγιναν 74. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα και εθελοντές. Και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας γνωρίζουμε ότι ένα αεροσκάφος είχε κάνει ρήψεις νερού.
2: Και συγκεντρώνουν όσες υδροφόρες μπορούν, γιατί μας έλεγε προηγουμένως και ο κύριος Στεργιάδης, δεν είναι αρκετό το νερό.
0: Ναι, συντράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Και τώρα δεν ξέρω, δηλαδή όλα αυτά δείχνουν ότι θα είναι δύσκολη η νύχτα.
2: Κάνουμε μια σύνοψη. Δύο τα μεγάλα μέτωπα, ενωμένα μέτωπα, γιατί είναι πολλά μικρά τα μέτωπα στην πραγματικότητα στην περιοχή.
0: 8:50 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη, του Ρεοκάστρου, προς την περιοχή Τιτάν. Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε κατοικίες και κρίσιμες υποδομές και σε βιοτεχνίες, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα ο Φέδωνα Τομός.
2: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι οι βιοτεχνίες, οι οποίες παίρνουν φωτιά και έχουν έφλεκτα υλικά, ακούγονται από όλες αυτές τις βιοτεχνίες εκρήξεις. Σπίτια κινδυνεύουν στην περιοχή και η μεγάλη ανησυχία και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της αστυνομίας είναι να μην περάσει η φωτιά τον δρόμο προς Θεσσαλονίκη.
0: Και νωρίτερα ολοκληρώθηκε και προληπτικά η απομάκρυση των φιλοξενούμενων από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Μεταφέρθηκαν δηλαδή 157 άτομα με αναπηρία, εκ των οποίων 100 στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Και οι πληροφορίες λένε αυτό που μας είπε και ο Φέδωνα Τομόσογλου, επειδή κάποιοι κάτοικοι δεν απομακρύνθηκαν εγκαίρως από τα σπίτια τους, υπάρχουν άνθρωποι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής που πηγαίνουν και το κάνουν αυτό, τους καλούν να τα εγκαταλείψουν πόρτα-πόρτα.
2: Και θεωρούν ότι κάποιοι είναι ήδη εγκλωβισμένοι στην περιοχή και δεν μπορούν να φύγουν επειδή έμειναν στα σπίτια τους. Ευχόμαστε να μην φτάσει εκεί η φωτιά. Για ό,τι νεότερο, φυσικά, επανερχόμαστε.

Η ώρα είναι 11:52, ήμασταν μαζί σας όλη αυτή την ώρα και παρακολουθούσαμε τι γίνεται με την φωτιά, τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Συνοψίσοντας, να πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη, έτσι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες για να αντιμετωπίσουν την φωτιά που ξέσπασε στις 8:30 το βράδυ σε ακροτοδασική έκταση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε περιοχή όπου υπάρχουν σπίτια, επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, κάποιες εκ των οποίων φέρονται να έχουν έφλεκτα υλικά, καθώς ακούστηκαν και εκρήξεις. Μάλιστα, κτίριο βιοτεχνίας, εργοστάσιο και αποθήκη έχει εντυλιχθεί στις φλόγες και οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να τις σβήσουν. Υπάρχουν αναφορές και για άλλα καμένα κτίσματα στην ευρύτερη περιοχή. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, εντάσσεως 6 μποφόρ, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μάλιστα δεν αναμένεται να κοπάσουν τις επόμενες ώρες, γιατί όπως μας είπε ο μετεωρολόγος της Αρτρία, ο Χρυσόστομος Παρανός, τα ξημερώματα αναμένεται να γίνει κάτι τέτοιο. Στο σημείο επιχείρησαν αρχικά 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας έκανε ρήψεις από αέρος ένα αεροσκάφος. Οι δυνάμεις εντωμεταξύ ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα. Υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και από εθελοντές. Στις 8:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη-Ωραιοκάστρου προς Τιτάν. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι που αρνούνται να κενώσουν τα σπίτια τους και γι' αυτό, όπως μας επιβεβαίωσε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, στη σύνδεση που είχαμε και ο συνάδελφος Αφέδων Τομόσογλου, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί πηγαίνουν πόρτα-πόρτα για να τους πούνε να εγκαταλείψουν τα σπίτια. Είχαμε 112 για εκένωση τόσο από Ανθούπολη όσο και από το δίπλανο χωριό, από τη Γαλήνη. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος υπάρχει συνεχής εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της. Και αυτό νωρίτερα, επειδή φιλοξενήσαμε στην εκπομπή τον κύριο Τσακίρη, τον δήμαρχο Ρεοκάστρου, μας είπε ότι εκείνη την ώρα γινόταν η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονος. Με συγχωρείτε, στο Δερβαίνι, επί της Εγνατίας Οδού στο Ρεόκαστρο, απέναντι από το Τιτάν, και το οποίο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου, έχει 157 τροφίμους. Για τη μεταφορά των 157 ατόμων μετέβησαν στο Ίδρυμα 4 λεωφορεία. Τα 100 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 μεταφέρθηκαν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στις 11:30 η φωτιά, παρότι νωρίτερα δεν φαινόταν κάτι τέτοιο, έφτασε κοντά στο Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν επιβεβλημένη η απομάκρυση των τροφίμων. Μιλώντας στο Art News, ο Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Γκιουλέκας, αναφέρθηκε και αυτός σε αυτή την επιχείρηση της απομάκρυσης των τροφίμων. Είπε ότι περίπου 130 περιπατητικά άτομα στην αρχή απομακρύθηκαν και στη συνέχεια κάποια άτομα που είχαν κινητικά προβλήματα. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπήρχε και μια πληροφορία ότι ένα αυτοκίνητο έπεσε σε ένα χαντάκι και έγινε ανάφλεξη, οπότε από εκεί, λέει, ξεκίνησε η φωτιά. Αλλά βεβαίως αυτό είναι κάτι το ανεπιβεβαίωτο και ο ίδιος λέει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Και βεβαίως έχουμε και την είδηση ότι δύο πυροσβέστες έχουν διακομιστεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Όπως είπαμε και πριν, η νύχτα φαίνεται ότι θα είναι μεγάλη. Οι reporters της R3, οι συνάδελφοι, βρίσκονται στο πεδίο, παρακολουθούν την επιχείρηση και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο, οποιαδήποτε εξέλιξη έχουμε, θα σας ενημερώσουμε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Με とても美しいですね. とても美しい目をしてます.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 26. Φεύγουμε από το Σάββατο σιγά σιγά, μπαίνουμε στην Κυριακή, φωτιά μένεται. Μα κοίταξε τώρα τι γίνεται, γιατί...
1: Δυστυχώς δεν πάει σιγά σιγά η φωτιά.
0: Μας είχε πει νωρίτερα ο κύριος Στεργιάδης και λίγο χαρήκαμε, ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας, ότι λίγο είχαν κοπάσει άνεμοι και είχε μια προσδοκία ότι θα είχαμε έτσι γρήγορα...
1: Και μετά εμείς ακούσαμε τους μετεωρολόγους, οι οποίοι
0: μας είπαν
1: μέχρι το πρωί δεν πρόκειται να πέσουν οι άνεμοι, δυστυχώς.
0: Και το αποτέλεσμα είναι να μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει τώρα μια αναζωπήρωση στην περιοχή της Φιλοθέα. Τουλάχιστον 2 με 3 σπίτια κινδυνεύουν και δεν έχουν βγει ακόμη οι κάτοικοι. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να τους απομακρύνουν.
0: Αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και πάνε πόρτα-πόρτα τώρα.
1: Συνεχίσει η εκρήξη στις βιοτεχνίες, οι οποίες πήραν φωτιά. Οι βιοτεχνίες της περιοχής, αυτές που βρέθηκαν στο μέτωπο, έχουν καεί ολοσχερός. Αλλά τα υλικά τους, η πρόβλεψη είναι ότι θα καίγονται μέχρι το πρωί και ακούγονται συνεχώς εκρήξεις. Δεν έχει περάσει ευτυχώς τον δρόμο η φωτιά. Έχει μείνει σε εκείνη την περιοχή και έχουμε, Μαρία, και προσαγωγή υπόπτου.
0: Έχουμε, ναι, λένε πληροφορίες, γιατί ακόμη δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Σε επίπεδο πληροφοριών κινούμαστε πάντα. Έχουμε μια προσαγωγή υπόπτου. Πρόσεξε τώρα. Έχει προσαχθεί ως βασικός ύποπτος ένας 76χρονος, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε, δηλαδή προέβη, λέει, σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας πιθανώς σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οδηγείται, λέει, για περαιτέρω έλεγχο, γιατί θα εξακριβωθεί αν βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών κατά το χρόνο εκδήλωση του συμβάτος, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία φέρεται να μην ήταν υφάλιος. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
1: Αυτό. Ας δούμε πώς πάνε τα μέτωπα καλύτερα. 2 συγκεντρωτικά τα μεγάλα μέτωπα. Το ένα Ανθούπολη, το άλλο
0: Φιλοθέη. Στη Φιλοθέη έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει πολλές βιοτεχνίες που έχουν μέσα έφλεκτα υλικά. Και μας έλεγε νωρίτερα ο συνάδελφος, ο Φέδωνο Τομόσογλου, που είναι και ο ρεπόρτερ της ΕΡΤΡΙΑ, ότι σε ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, είχε μέσα λάδια. Και καταλαβαίνουμε, ακούγονται και εκρήξεις ούτως ή άλλως. Υπάρχει φόβος, λοιπόν, τι θα γίνει με όλα αυτά. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί οι τρόφιμοι από το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας για ασφάλεια και ευτυχώς που έγινε αυτό εν καιρός, γιατί γύρω στις 11.30, πριν από μια ώρα περίπου, οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση 200 μέτρων από το Ίδρυμα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κρίσιμες στιγμές. Θα πρέπει, αν μας ακούνε
1: εντολή
0: κάποιοι ακροατές από την περιοχή,
1: και στην Ευκαρπία να κλείσουν τα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρα στα σπίτια τους, γιατί πηγαίνει τους καπνούς ο αέρας προς τα εκεί.
0: Κοίταξε, εγώ βγήκα πριν από λίγο εδώ στην Αγγελάκη έξω και μυρίζει πάρα πολύ στο κέντρο. Τσούζουν τα μάτια.
1: Παντού.
0: Είναι φοβερό. Φαντάσου να είσαι και εκεί κοντά.
1: Όλη η πόλη μυρίζει.
0: Λοιπόν, αν μας ακούνε κάτοικοι της περιοχής, προέχει η ανθρώπινη ζωή. Ξέρουμε ότι είναι εκτός ελέγχου η φωτιά. Αυτό είναι de facto, δηλαδή, δεν αλλάζει. Μην το παίρνετε αψήφιστα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι έχουν μείνει στα σπίτια τους και προσπαθούν πόρτα-πόρτα να τους απομακρύνουν οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί.
1: Έγινε η προσπάθεια, 2-3 αρνούνται ακόμη.
0: Η πληροφορία νωρίτερα που είχαμε είναι ότι τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ που συμμετείχαν στην απομάκρυση των τροφίμων του Αγίου Παντελεήμονα είναι στη διάθεση των κατοίκων για τους να απομακρύνουν με ασφάλεια, δηλαδή να τους πάρουν από εκείνη την περιοχή και να πάνε σε κάποια ασφαλή περιοχή. Τώρα δεν ξέρω, Δήμητρη, από εδώ και πέρα πώς θα πάει, γιατί η άνεμη, ενώ μας είχε πει ο κ. Στεργιάδης ότι θα κοπάσει και μας είπαν μετεωρολόγοι ότι θα πάει μέχρι και τα ξημερώματα, δεν φαίνεται να βοηθάνε στο έργο της πυρόσβεσης.
1: Όχι. Και βλέπουμε και από τα πλάνα που υπάρχουν στην περιοχή, βλέπουμε ότι αλλάζουν και κατευθύνσεις συνεχώς. Επομένως, δεν μπορείς να πεις ότι θα βάλω εδώ την φραγή μου και θα περιορίσω το μέτωπο. Εδώ είμαστε, θα σας ενημερώνουμε συνεχώς.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με την περιοχή όπου είχαμε πριν από λίγο αναζωπήρωση. Εκεί βρίσκεται και ο συνάδελφος ο Τίμος Φακαλής. Τίμου, γεια σου και πάλι.
1: Γεια σας, είμαστε στην περιοχή της Φιλοθέης. Εδώ που οι φλόγες και ηλεκτρικά έχουν φτάσει 200 με 300 μέτρα από τα πρώτα σπίτια, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να μείνει εδώ το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν πολύ ισχυρές υπηρεσίες δυνάμεις, αλλά και γκρέιντερ εδώ, τόσο ιδιωτών όσο και της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες συνεχώς, προκειμένου να σταματήσει εδώ το πύρινο μέτωπο. Πριν από λίγο είδαμε και ένα κτίριο, δεν ξέρουμε αν είναι από φύσης, τι ακριβώς είδαμε, το οποίο λήξε στις λόγες, έγινε παρανάλαμα του Ρώσου και το ζητάω τάχτες.
2: Αυτή η αναζωπήρωση, Τίμου, οφείλεται σε αλλαγή των ανέμων ή συνέβη κάτι άλλο?
1: Είναι συνεχίσει οι αλλαγές της φοράς των ανέμων και αυτό είναι που δυσκολεύει εδώ τις περιπτωσίες δυνάμεις. Συνεχώς αλλάζει φορά ο άνεμος. Νέων ισχυρή άνεμη στην περιοχή, δεν μπορούν να συγκεκριθούν καναντέρ, οπότε διευθυνθεί όλοι αυτοί οι λόγοι και την κατάσταση του πύρινου μετώπου. Έχει ουσιαστικά εξοκινήσει ο ουρανός, ενώ τα σημεία που καίγονται κάποια, όπως είναι μια αποθήκη που είδαμε εκεί, έχουν μαυρίσει το σημείο εκείνο ο ουρανός.
2: Φαντάζομαι δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να περιορίσουν αυτήν την φωτιά. Δηλαδή κάθε αλλαγή του ανέμου του στέλνει αλλού. Αυτό συμβαίνει ακριβώς, στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και αυτή η απροθυμία από κάποιους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αυτό είναι τραγικό τέτοιες ώρες.
1: Προσπαθούν, έχουν έρθει να δουν εδώ τις επιχειρήσεις τις οποίες έχουν. Αυτό που έχει γίνει blackout στην περιοχή από τον ΔΔΕ, προσπαθώντας να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Έχουν διακοπεί του ρεύματος εδώ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και είναι επίσης πάρα πολλά τα γκρέιντερ που εδώ ουσιαστικά ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες.
2: Ναι, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Εάν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι, είναι το να φτιάξει μια αντιπυρική ζώνη, τουλάχιστον να ξέρει ότι δεν θα του φύγει νότια, θα του φύγει μόνο ανατολικά και κάπως να βάλει ένα φραγμό. Δεν μου λες, Τίμου, από την εικόνα που έχεις, οι δρόμοι είναι ελεύθεροι?
1: Οι δρόμοι μέσα εδώ στη Γαλήνη, στη Φιλοθέη, δεν μπορείτε να κυκλοφορείτες. Υπάρχουν παντού πυροδοξίες δυνάμεις και αστυνομία. Έχει περικυκλώσει την περιοχή το πύρινο μέτωπο, οπότε δεν είναι και ασφαλές κάποιος να κινηθεί μέσα σε αυτούς τους δρόμους.
2: Άρα η όποια απομάκρυνση πρέπει να γίνει με άλλα μέσα. Πρέπει
0: συντονισμένα, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως να πούμε και εμείς ότι η εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο μας δείχνει ότι στον παράδρομο υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας.
2: Ξέρεις,
0: οπότε αν είναι κάποιοι να το χρησιμοποιήσουν, να τον αποφύγουν.
2: Μπράβο. Παρατηρούσαμε συνεχώς την περιοχή. Γύρω-γύρω είχε ένα σωρό κοκκινισμένα σημεία, σε παραδρόμους κυρίως.
0: Ναι, τι μου προέχει
2: ασφάλειά
0: σας. Δημήτρη, λέγαμε τώρα για τους δρόμους.
2: Τώρα. Είναι δηλαδή, ο άνθρωπος πήγε και στήθηκε στην απέναντι πλευρά του μετώπου. Μία αλλαγή στον αέρα, τους διώχνουν τώρα πάλι
0: προέχει
2: από το υποτιθέμενο ασφαλές.
0: Και όχι μόνο η ασφάλεια των ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά να διευκολύνουμε και τους πυροσβέστες, γιατί ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολύ δύσκολο έργο. Είναι πολύ δύσκολη νύχτα. Μιλάμε για μία κόλαση φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Είναι κλισέ και δημοσιογραφικό κλισέ αυτό να λέγεται. Δεν το λέγαμε τόση ώρα, αλλά βλέπουμε ότι όσο περνούν οι ώρες, η κατάσταση παραμένει ανεξέλεκτη.
2: Ναι. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός της φωτιάς. Είναι απολύτως ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή. Δεν ελέγχεται κανένα μέτωπο. Εδώ είμαστε, σας ενημερώνουμε
0: και
2: πάντα.
0: Υπάρχει μια πληροφορία ότι είναι σε ετοιμότητα και οι ένοπλες δυνάμεις. Σε περίπτωση που χρειαστεί
2: εδώ,
0: να σε δράμουν.
2: Εδώ και μισή ώρα έχει δοθεί το πράσινο φως για την παρέμβαση των ένοπλων δυνάμεων, αλλά δεν νομίζω. Έχω εμπειρία από τέτοιες κατασβέσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνουν κάτι ουσιώδες. Αυτή τη στιγμή δρούν οι πυροσβέστες, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν. Αυτά.

0: Δυστυχώς σας λέγαμε και νωρίτερα ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη με τη φωτιά στο ωραίο καστρό, στην ευρύτερη περιοχή, Ανθούπολη, Φιλοθέη. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που προκύπτουν στην πορεία και τώρα θα συζητήσουμε για έναν από αυτούς. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κιωσέ, είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιωσέ.
1: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε από το πρωί.
0: Ναι, το καλημέρα μου είναι γιατί ξημερώσαμε. Ναι, η αλήθεια.
1: Παρακαλώ.
0: Πείτε
1: παρακαλώ
0: μου λίγο τώρα, γιατί είχαμε μια πληροφορία ότι κατευθύνεται η φωτιά σε μια μεγάλη φαρμακαποθήκη.
1: Είμαστε εμείς αυτή η φαρμακαποθήκη, διότι είναι μια απόσταση η οποία είναι στη φορά του ανέμου. Είμαστε εκεί πέρα παρόντες εδώ και περίπου 3-4 ώρες. Με ανθρώπινη παρουσία, είμαστε πειράντοχοι ως ένα σημείο, διότι έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια μεγάλη αποθήκη, η οποία ορίζεται ως μια χρήσιμη οντότητα. Δεν μας παίρνει, να το πω λαϊκά, να έχουμε προβλήματα εμείς, γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε προβλήματα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις είμαστε εκεί πέρα και παρακολουθούμε τα γεγονότα.
0: Μισό λεπτά, σε ποια ακριβώς περιοχή βρίσκεται η φαρμακαποθήκη?
1: Στο Ρεόκαστρο, είμαστε κάτω του Παλαιόκαστρο, ναι, ναι. Αριστερά από τη φωτιά, να το πω έτσι, όπως κοιτάμε το χάρτη.
0: Προς την Ανθούπολη δηλαδή ή προς τη Φιλοθέη?
1: Είμαστε προς το Καλοχώρι αριστερά.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά όπως φυσάει ο άνεμος.
0: Α, μάλιστα.
1: Είμαστε κάποια χιλιόμετρα, δεν ξέρω πώς είμαστε αυτή τη στιγμή τώρα ακριβώς, μακριά από το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο μας ανησυχεί και είμαστε on guard όλοι μαζί οι άνθρωποι της αποθήκης για να δούμε τι κάνουμε.
0: Α, μάλιστα. Είναι και άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα δηλαδή. Πόσοι άνθρωποι είστε στο σύνολο?
1: Είμαστε 6-7 αυτή τη στιγμή και παρέχονται και άλλοι μαζί με τις έκτοτες άδειες οι οποίες έχουν αναγκληθεί και μαζί με τη φύλαξη.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πυροσβεστική κοντά σας ή κάποιοι εθελοντές, σε βάση περιπτώσει, αυτό που λέμε backup?
1: Αυτή τη στιγμή όλα τα μέσα επιχειρούν προς τη μεριά του μετώπου της φωτιάς, το οποίο είναι, να το πω έτσι, πιο γεωγραφικά, ανατολικά μας. Εμείς αναμένουμε, γιατί έχουμε μια μεγάλη αποθήκη, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επιχειρήσει εκεί πέρα με τις περιουσίες τους. Είναι μια βιομηχανική περιοχή, είναι μέσω οριστών της πόλης και όλο αυτό μας ανησυχεί, αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
0: Ωστόσο, κύριε Κιουσέ, αν υπάρξει κάποια αναζωπήρωση και στραφεί το μέτωπο προς τη δική σας κατεύθυνση, εσείς έχετε ασφαλή έτσι, διέξοδο?
1: Δεν υπάρχει θέμα αναφορικά με τους ανθρώπους μας εκεί πέρα. Υπάρχει θέμα στο πόσο πειράντοχη είναι η αποθήκη μας, αλλά νομίζω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία και όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα θα πράξουν τα δέοντα και εμείς θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες τους.
0: Και τα φάρμακα που είπατε ότι είναι μέσα, είναι φάρμακα αυτά που λέμε ευρείας καθημερινής κατανάλωσης?
1: Είναι η μεγαλύτερη φαρμακοθήκη στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει μέσα εμβόλια COVID και όλα τα φάρμακα του κόσμου.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Ευχόμαστε καλή δύναμη και όλα να πάνε καλά.
1: Παρομοίως, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Είμαστε on guard όλο το βράδυ και αναμένουμε το πρωί τα καλύτερα νέα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο στούντιο του 102 FM της Αρτρία με την έκτακτη επικαιρότητα λόγω της ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο σε δύο μέτωπα κυρίως, Ανθούπολη και Φιλοθέη. Μιλάμε τώρα για Δήμο Ρεοκάστρου και Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Καταρχάς, μηχανήματα έργου του στρατού έχουν επιστρατευτεί προκειμένου να βοηθήσουν στον περιορισμό του πυρηνού μετόπου. Έχουμε εικόνες δηλαδή από το πεδίο. Επίσης εκενώθηκε και το ξενοδοχείο στο Νουβέλ, ενώ πίσω ακούγονται εκρήξεις. Σύμφωνα με τοπικό site, με το News Λαγκαδάς, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζουμε. Αν θα βγείτε και κυκλοφορήσετε στους δρόμους, θα το καταλάβετε, θα το αντιληφθείτε. Καλό είναι να είστε προστατευμένοι σε κλειστούς χώρους. Ο καπνός από το τεράστιο πύρινο μέτωπο έχει καλύψει σχεδόν όλη τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Τώρα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ο συνάδελφος Γιάννης Κύρμπας είναι μαζί μας, που από νωρίς έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Γιάννη.
2: Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή. Ενώ έχουμε την αίσθηση ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά μέχρι και το πρωί, ελπίζουμε αυτό να μην σημαίνει ανθρώπινες απώλειες, το σημαντικότερο δηλαδή. Οι απώλειες περιουσίας έτσι κι αλλιώς έχουν αρχίσει να συμβαίνουν. Θα χαθούν και άλλες περιουσίες. Και προφανώς και αυτά που θα καούν θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη ένταση στη φωτιά. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση του εργοστασίου με τα λάδια, το οποίο καίγεται και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει τη φωτιά.
1: Και μέχρι τώρα είχαμε την εικόνα ότι καίγονται βιοτεχνίες εργοστάσια στη Φιλοθέη. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις, ο Δήμαρχος, ο κύριος Ασλανίδης, είπε ότι μάλλον έχουν καεί και σπίτια.
2: Ναι. Προφανώς έχουν καεί και σπίτια, και αυτό θα φανεί βεβαίως με το πρώτο φως της ημέρας. Αυτή η αποκαρδιωτική προφανώς εικόνα που θα συναντήσουμε. Για να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8.30 το βράδυ, κοντά σε σπίτια. Κινητοποιήθηκαν αρχικά 40 πυροσβέστες και 20 οχήματα και από αέρος συνέδρα με ένα αεροσκάφος, όσο υπήρχε το φως της ημέρας, δηλαδή ένα καναντέρ ήταν. Στην κατάσβεση συνδράμου και υδροφόρης περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 20:52 πρώτα λεπτά, εστάλη μήνυμα του 112 που ενημέρωνε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή της Ανθούπολης προς το Τιτάν. Να προσθέσουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε εικόνα από τον ντρόν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Επίσης, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων. Είναι αρκετά νωρίς, είναι η αλήθεια, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, αν και υπάρχει και μια προσαγωγή ενός 76χρονου που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά. Γιατί λέμε και λέμε φέρεται και το τονίζουμε, γιατί σε αυτές τις καταστάσεις είναι πολύ δύσκολο να ξεδιαλύνεις ένα έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται.
1: Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι οδηγούσε με έναν τρόπο που προκάλεσε σπινθήρες, εν πάση περιπτώσει, και ναι, φαινόταν ότι δεν ήταν και νυφάλιος, οπότε γι' αυτό ακριβώς το λόγο τώρα γίνονται κάποιες εξετάσεις περαιτέρω για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ακριβώς. Θα εξεταστεί λοιπόν αυτό από τις αρχές. Ελπίζουμε να μην ήταν αυτή η αιτία της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Φανταζόμαστε ότι δεν υπήρχε η πρόθεση, δηλαδή, αν ήταν και σε κατάσταση μέθης.
1: Τώρα μας γράφει άνθρωπος. Ακροάτρια, τεινάζει στάχτες από τα πλωμένα ρούχα στην Άνω Πόλη. Φαντάσου τώρα πώς είναι η κατάσταση. Έτσι, μόλις τώρα μας ήρθε το μήνυμα. Συγκλονιστικό.
2: Χιονίζει στάχτη στην κυριολεξία.
1: Ακριβώς. Καλού κακού, επαναλαμβάνουμε ότι αν έχετε άτομα στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, με προβλήματα υγείας, μωρά, παιδιά, φυλάξτε τα, κλείστε πόρτες, παράθυρα, και αν έχετε και απλωμένα ρούχα, μαζέψτε τα.
2: Κάτι που επεσήμανε και ένας ειδικός, κλείστε και τα κλιματιστικά. Τα κλιματιστικά παίρνουν αέρα από το περιβάλλον.
1: Σωστά,
2: και,
1: σωστά.
2: Και δημιουργείται τοξικό περιβάλλον και μέσα στο σπίτι. Κάντε λίγη υπομονή με τη ζέστη, δεν είναι και τόσο υψηλές δάει θερμοκρασίες. Και κλείστε εκεί τα κλιματιστικά.
1: Υπάρχουν πληροφορίες τώρα και καινούργιες νέες αναφορές ότι καίγονται σπίτια και στην Ανθούπολη, γιατί νωρίτερα σας είπαμε για την περιοχή της Φιλοθέης, σύμφωνα με δηλώσεις τουλάχιστον του Δημάρχου, ότι μας είπε ότι βέβαια σίγουρα θα καίγονται σπίτια και στη Φιλοθέη, αλλά τώρα έχουμε την πληροφορία ότι αυτό συμβαίνει και στην Ανθούπολη. Είναι ο πρώτος οικισμός, θυμίζουμε, που δόθηκε εντολή εκένωσης μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, και είχαμε και την ενημέρωση από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί στο πεδίο ότι κάποιοι αρνήθηκαν να φύγουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
2: Ναι, έχουν αρνηθεί να φύγουν και κάποια στιγμή, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις αστυνομικών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να εγκαινώσουν την περιοχή, σύμφωνα και με την ειδοποίηση που δόθηκε από το 112, αρνήθηκαν να φύγουν και οι πληροφορίες μας λένε ότι οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν και να φύγουν από το σημείο μετά από εντολή από το κέντρο ότι θα πρέπει να προστατέψουν τη σωματική τους ακεραιότητα. Οπότε ελπίζουμε. Θυμάστε για τις αναφορές κάποιου πολιτικού στη χώρα που έλεγε για τον στρατηγό Άνεμο. Αν ο στρατηγός Άνεμος λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη λογική, έχει κακές προθέσεις, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα εγκλωβιστούν στα σπίτια τους και δυστυχώς θα χάσουν τη ζωή τους. Καλό θα είναι λοιπόν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Δεν έχει αξία, δεν έχουν αξία τα ντουβάρια.
1: Πριν από λίγο και από το ΕΚΑΒ Γιάννη, που μας λέει το ΕΚΑΒ λοιπόν, ότι τέθηκε από την πρώτη στιγμή σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με άμεση κινητοποίηση δηλαδή και συνεχή παρουσία στο πεδίο. Στο σημείο λοιπόν επιχειρούν 12 ασθενοφόρα οχήματα με διασώστες και γιατρούς υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βόρειας Ελλάδας και του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εκένωσης του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Αγίου Παντελεήμονος, η οποία ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια, μεταφέρθηκαν προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 29 φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή φόρων οχημάτων του 424 χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, το ΕΚΑΒ διακόμισε επίσης το 424 και έναν πυροσβέστη με αναπνευστικά προβλήματα. Εμείς είχαμε την πληροφορία για δύο νωρίτερα. Το ΕΚΑΒ τώρα διευκρινίζει ότι ήταν ένας ο πυροσβέστης και βεβαίως παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να, όπου χρειαστεί να επέμφυγε.
2: Ίσως να μετέβησαν αρχικά δύο για να δουν αν υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Ενδεχομένως να έκριναν οι γιατροί ότι θα πρέπει να παραμείνει ο ένας για να του χορηγηθεί ενδεχομένως οξυγόνα και τα λοιπά, μπορεί ο άλλος να αποχώρησε, θα δούμε. Με πάση περιπτώσει μιλούν πλέον επισήμως για έναν πυροσβέστη με αναπνευστικά προβλήματα. Και να προσθέσω σε αυτά που έλεγες Μαρία, ότι 120 από τους τροφίμους στο Ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονα μεταφέρθηκαν στο Κονταξοπούλιο και 37, όπως είπες, νομίζω στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι κτίριο βιοτεχνίας έχει τυλιχθεί στις φλόγες, εργοστάσιο και αποθήκη έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Επίσης, να προσθέσουμε ότι στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και χωματουργικά μηχανήματα της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, της ΔΚΑΦΚΑ, εν πάση περιπτώσει, που είναι τα αρχικά της. Και σε αυτό που ξεκίνησες να λες, η ατμόσφαιρα είναι αποπνητική, ενώ και ο ουρανός φαίνεται κόκκινος από μεγάλη απόσταση. Είναι απόκοσμο το τοπίο, απόκοσμες οι εικόνες αυτές. Φανταζόμαστε θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα η μάχη με τη φωτιά, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό δηλαδή. Και υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Σε παρόμοιες καταστροφές συνήθως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο ή να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι σε βάρος των συνανθρώπων τους, και αυτό δεν είναι άλλο από την είσοδο, χωρίς την άδεια βεβαίως των ενίκων των ιδιοκτητών που θα λείπουν στα σπίτια αυτά προκειμένου να αφαιρέσουν. Η αστυνομία λοιπόν έχει δώσει εντολή να περιπολούν σε όλη την ευρύτερη περιοχή, όπου είναι ασφαλές βεβαίως και για τους ίδιους, προκειμένου να αποτρέψουν διαρρήξεις και ενδεχομένως κακόβουλες ενέργειες από συμπολίτες μας, ας το πούμε έτσι.
1: Και να μην μας φαίνεται και παράξενο αυτό, εδώ το είδαμε σε πλάνα στο σεισμό στη Βενεζουέλα.
2: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα είχε και αστυνομικούς που παίρναν χρήματα από τα συντρίμια. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ανάμεσα στα άλλα υπάρχουν και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πως θα είναι μεγάλη νύχτα. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα ενημερώνουμε τον κόσμο για ό,τι νεότερο υπάρχει. Προς το παρόν, η μόνη συμβολή που μπορούμε να σας δώσουμε είναι να μείνετε έτσι προστατευμένοι σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν και το air conditioning, όπως
2: ακριβώς,
1: είπες,
2: ακριβώς.
1: Γιάννη, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Ένα πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στο Ρεόκαστρο. Υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Μας ήρθε και νέο μήνυμα, προειδοποίηση από το 112. Εμείς θα πάμε τώρα στην περιοχή. Εκεί παραμένει, βρίσκεται όλες αυτές τις ώρες ο συνάδελφος ο Φέδωνα το Μόσογλου. Γεια σου, Φέδωνα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι μόλις ήχησε και ένα νέο 112, το οποίο προτρέπει όλους τους κατοίκους της περιοχής της Ανθούπολης, ο Ρεοκάστρου, να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής.
2: Αυτό οφείλεται, Φέδων, σε αλλαγή της φοράς των ανέμων, η αλλαγή κατεύθυνσης απομάκρυνσης.
1: Δεν γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι οι άνεμοι για την ώρα φαίνεται να μην έχουν αλλάξει ιδιαίτερα φορά, αλλά δεν ξέρω αν οι προγνώσεις αναμένεται να κάνουν λόγο, αν οι προγνώσεις κάνουν λόγο για αλλαγή της φοράς των ανέμων. Πάντως να πούμε ότι νέο 112 εκένωση προς το γήπεδο της Λυτής είναι το τελευταίο μήνυμα που έχουμε να μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση εδώ είναι δραματική. Φαίνεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή, με ίσως περισσότερο από ένα μέτωπο. Ακούμε πολλαπλές αυτή τη στιγμή εκρήξεις, οι οποίες πιθανότατα έρχονται από κάποια εργοστάσια, από κάποιες επιχειρήσεις που έχουν στο εσωτερικό τους έφλεκτα υλικά. Πραγματικά φαίνεται ότι από τα σημεία που βρισκόμαστε έχει γίνει η νύχτα μέρα. Υπάρχει ένας πορτοκαλί ουρανός με μαύρους βέβαια καπνούς. Είναι μια εικόνα που δεν μπορώ να την περιγράψω διαφορετικά. Φαίνεται ότι δεν έχει σταματημό, και ενώ κάποιες φορές βλέπουμε η πυροσβεστική να επεμβαίνει σε κάποια σημεία τα οποία χρειάζουν άμεσης επέμβασης και να καταφέρουν να τα κατασβαίνουν μερικώς, εν συνεχεία όταν αποχωρούν για άλλα σημαντικά σημεία να βλέπουμε αναζωπηρώσεις. Να βλέπουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις και να βλέπουμε να μην τελειώνει αυτή η κατάσταση. Είναι ένας φαύλος κύκλος ουσιαστικά, αυτός με τον οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να υφίσταται αυτός ο φαύλος κύκλος μέχρι και τις πρωινές ώρες. Άμα δεν σηκωθούν τα εναέρια μέσα, είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξος για την κατάσταση αυτής της πυρκαγιάς. Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε
2: αυτό
1: κατάσταση.
2: Αυτό που ακούμε στο μικρόφωνο σου είναι άνεμοι, έτσι.
0: Είναι ο αέρας,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακούμε, είναι οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει στιγμή πραγματικά από την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και έπειτα. Δεν έχουν βοηθήσει ούτε για ένα λεπτό οι άνεμοι να κοπάσουν λίγο και να μπορέσουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής να κάνουν με καλύτερο τρόπο το έργο τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα καντιλάκια που εντοπίζουμε σε όλο το βουνό, σε όλες τις αγροτοδασικές αυτές εκτάσεις, κάτι το οποίο εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπηρώσεις, νέες μικρές εστίες και μέτωπα. Οι πυροσβέστες καλούνται να διασπούν τις δυνάμεις τους αυτή τη στιγμή και να κάνουν ό,τι μπορούν πραγματικά, ελπίζοντας ότι στα σημεία που επεμβαίνουν θα υπάρξει μια καλή κατάσταση, θα υπάρξει μια κατάσταση και δεν θα χρειαστεί να περάσουν και δεύτερη και τρίτη φορά.
0: Μάλιστα.
2: Φέδωνα. Λοιπόν, να και κάτι που δεν θα το ήξερες, Φέδων. Μας ήρθε.
0: Έχουμε ενημέρωση από την πυροσβεστική. Προφανώς θα το έχεις και εσείς μόλις κλείσουμε την επικοινωνία. Συνελήφθη τελικά ο 76χρονος. Είχαμε την προσαγωγή νωρίτερα, οι πληροφορίες έλεγαν αυτό. Και τελικά έχουμε την ενημέρωση ότι ήταν άμεση εξιχνίαση της μεγάλης πυρκαγιάς.
2: Τώρα, τι λέει δηλαδή η πυροσβεστική?
0: Επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του.
2: Ο 76χρονος αυτόν που είχαν προσαγάγει.
0: Έχει πέσει γραμμή με το Φέδωνα, αλλά ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε για τους ακροατές μας.
2: Αυτόν που είχαν προσαγάγει ότι σε κατάσταση μέθης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του, προκάλεσε σφινθήρες, θεωρούν τώρα ότι έχουν αρκετά στοιχεία στην διάθεσή τους που δείχνουν ότι αυτός προκάλεσε με την κίνησή του αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Συγκεκριμένα για εμπρισμό από αμέλεια.
2: Προφανώς.
0: Έτσι. Έχουμε τώρα και μία έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Παύλου Μελά Δημήτρη. Λέει ότι οι κάτοικοι της Φιλοθέης που έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους μπορούν να βρουν καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Αυτό βρίσκεται κοντά στα κινητήρια, έτσι, αν θυμάμαι καλά, της Ευκαρπίας. Στον χώρο θα υπάρχουν είδη πρώτης ανάγκης, νερό και τρόφιμα. Βέβαια τώρα να πούμε και το άλλο. Κάποιοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες, αυτές τις ώρες, τις δύσκολες, με την προηγούμενη φωτιά που είχαμε και τα δύο θύματα, θυμόμαστε στη
2: Λυτή. Δεν είναι τίποτα άλλο. Κινδυνεύουν και αυτοί.
0: Δεν είναι και πολύ μακρινό.
2: Κινδυνεύουν και αυτοί.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που τους δίνουν οι αρχές, η πυροσβεστική, η αστυνομία. Τώρα μάθαμε ότι συνδράμουν και από το στρατό. Έχουν φτάσει και οχήματα του στρατού. Προφανώς
2: τα οχήματα πάντως που έχει ο στρατός είναι, φαντάζομαι, κυρίως για μετακίνηση.
0: Ίσως και απομάκρυνση ανθρώπων, δεν ξέρω.
2: Για μετακίνηση
0: να σου πω
2: και
0: την αλήθεια, ναι.
2: Έχουν, ότι έχουν εξκαφείς, έχουν, αν θελήσουν δηλαδή να βοηθήσουν.
0: Να κάνουν αναχώματα, εννοείς.
2: Στην αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι.
2: Μπορούν.
0: Σωστά. Λοιπόν, φαίνεται πως θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, εφιαλτική. Το νου σας και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, γιατί το έχετε αντιληφθεί, είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Κλείστε παράθυρα, κλείστε air condition, γιατί παίρνει το air condition, τροφοδοτεί τέλος πάντων με αέρα από έξω μέσα στο σπίτι, και για λίγες ώρες φυλαχτείτε.
2: Μας έλεγαν ακροατές μας
0: ότι από τα ρούχα βγάλανε στάχτες.
2: Ένα.
0: Έτσι. Μαζέψε και την μπουκάδα δηλαδή. Μην ξεχνιόμαστε. Δύσκολες οι ώρες, και επίσης, αν δεν έχετε κάποιο σοβαρό λόγο να κινήσετε στην περιοχή, παρακαλούμε μην το κάνετε. Διευκολύνετε λίγο την επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων που είναι σε εξέλιξη.
2: Μην διανοηθεί κανείς να χρησιμοποιεί μικρότερους δρόμους, είναι όλοι μπλοκαρισμένοι. Παρακαμπτήριες οδούς, μόνο οι μεγάλοι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Mm-hmm. Όλα τα άλλα στην περιοχή εκείνη έχουν καταληφθεί από οχήματα τα οποία κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ακριβώς, και οι συνεχείς αναζωπηρώσεις, από ό,τι μας έλεγε και ο Φέδωνο το Μόσογλου, σημαίνει ότι έχουμε και μετατοπίσεις τέλος πάντων λόγω των ανέμων. Οπότε μπορεί να θεωρείτε ότι είστε σε μια ασφαλή περιοχή που γυτνιάζει με τις περιοχές που φλέγονται, που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Αλλά μην επαναπάβεστε, θα είναι δύσκολη η νύχτα. Όσοι είστε εκεί στην περιοχή, να έχετε το νου σας.
2: Καλά, φαντάζομαι προς τα βόρεια δεν θα υπάρχει ζήτημα, γιατί οι άνεμοι κατεβαίνουν από το βορρά. Αλλά όσον τα μέτωπα τη μια πηγαίνουν, ναι, προς Ανθούπολη και την ίδια
0: είχαμε
2: στιγμή αλλάζουν
0: Ανθούπολη
2: φορά.
0: Φιλοθέη, και ναι, τώρα η τελευταία πληροφορία είναι ότι εκενώθηκε το ξενοδοχείο των Νουβέλ. Πρόσεξε δηλαδή, και στο χάρτη φαίνεται,
2: ναι,
0: ότι όλα
2: υπάρχει, όμως είναι
0: διαφορά.
2: Νότια, Μαράκη, είναι όλα, ναι, νότια-νοτιοανατολικά. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πάει προς βορρά η φωτιά.
0: Γιατί φοβόμασταν μήπως περάσει τον δρόμο και πάει προς Δερβαίνη. Φαίνεται τώρα ότι έχει αλλάξει πάλι κατεύθυνση. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Όπως και να έχει, ας έχουμε το νου μας, να είμαστε ασφαλείς και αύριο στο ξημέρωμα να είμαστε όλοι εδώ. Ούτως ή άλλως 102 FM της R3 θα είναι εδώ, θα σας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλό ξημέρωμα, και αν συμβεί κάτι έκτακτο, πάλι θα διακόψουμε την ομαλή ροή του προγράμματος.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.